0: μονάχο όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς για μένα.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός
3: που σας απορρίπτει στα φάρμακα, στα σκουπίδια,
2: το Σάββατο, η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Από τον ερωχήτη ή τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

πως να διώξω τη λύπη μακριά σου, της ανάσας μου να σου δώσω την πνοή σε τέτοιο καιρό.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα. Είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ.

φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μα σ' αγαπώ σου το έχω πει, κι αγάπη σου σαν Κυριακή

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός
3: πως όταν απορρίπτει τα φάρμακα στα σκουπίδια
2: στον ερωτήτη,
3: τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Κάποιοι αφήνουν την πόρτα ανοιχτή, όσο πίνουν ποτό στο σαλόνι.

στην Αθήνα κάτω απ' του Μάη τον ουρανό. Και εσύ κοιτάς απ' την κουζίνα ένα καράβι στο Σαρονικό. Το ξέρω, γίναν όλα δύσκολα.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

πλάκι σου κι ό,τι θέλεις ρωτήσου. Δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.

μια γουλιά να πιω ακόμα. Λείψε. Φεύγει η ζωή και χάνεται και τα φίλη το μισθό

ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

τέρμα τα θαύματα, τα σίνεμα κλειστά. Δεν υπάρχεις πια, δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνουν.

μες στη βουή ξεχνιέμαι και ο κόσμος προσπερνά. Δεν με ψάχνεις πια, δεν με ψάχνεις πια.

0: Πρίσμα 92. It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
1: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασες

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

ζωή μου στα μάτια κοιτάω και πολλά παραπάνω ζητάω. Η δική μου ψυχή με καμιά ενοχή έχει μόνο αρχή και όχι

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας. This region here
2: is the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός
3: πως θα σας σκέψει στα φάρμακα στα σκουπίδια
2: το Σάββατο, η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Από τον χύτη, τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: κάτι.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε κανονικά και τη σημερινή ημέρα.
2: Και από μένα το Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: άλμα πάτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Εδώ στο Πρίσμα 92 στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Πίσω από το μικρόφωνο ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή 8 με 10. Τελευταία ημέρα σήμερα για αυτή την εβδομάδα σε ό,τι αφορά την εκπομπή μας. Διότι σήμερα είναι Παρασκευή. Και ο μήνας έχει 25. Καλημέρα στις μαμάδες, καλημέρα στους μπαμπάδες, καλημέρα στα αγαπημένα μας παιδιά, καλημέρα στους παππούδες, στις γιαγιάδες, καλημέρα στους εκπαιδευτικούς. Καλό μάθημα, παιδιά. Άντε, έρχεται Σαββατοκύριακο. Βέβαια, ο καιρός χαλάει. Χαλάει από το μεσημέρι. Εντάξει, καιρός ήταν όμως. Να αλλάξει λίγο καιρός. Το πρωί φεύγοντας από το Μορφολικούδι,
0: όταν μέσα μου το αύριο φοβά,
1: είχε 11 βαθμούς. Την άκουσα με τον κοντομάνικο.
0: Ό,τι αξίζει στη ζωή.
1: Για να παίρνετε κανένα μπουφανάκι κοντά, καμιά ζακετούλα.
0: Είναι μόνο η αγάπη. Καλά είναι ο θάλμα.
1: Καλημέρα στο φίλο το Σάκη, τον Κόκλα, τον Πετιλόν. Γεια σου Σάκη μου. Δύσκολα. Δεν πιάνει το Wi-Fi. Δεν πιάνει, με το άτιμο. Ωραία αυτό το Wi-Fi να μην πιάνει. Τι έγινε με το Wi-Fi, παιδιά, εκεί στο Δημοτικό Μέγαρο, στην πλατεία Σολομού. Άλλο τώρα τούτο. Τι θα γίνει ρε παιδιά, κάθε μέρα θα σκάει και κάτι. Θα τα πούμε στην πορεία. Κάποιοι δεν καταλαβαίνετε, κάποιοι δεν θέλετε να καταλάβετε. Okay. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα ευχάριστα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά δυσάρεστα και στην πορεία της εκπομπής. Όπως πάντα, δυστυχώς. Τι να κάνω βρε παιδιά, δεν τα δημιουργώ εγώ τα δυσάρεστα. Σήμερα μετά τις 9 μέχρι και τις 10 θα ασχοληθούμε με τι άλλο. Με αυτό το πρόβλημα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα. Και ούτε γι' αυτό είναι ικανή η Δημοτική Αρχή να το λύσει. Ούτε αυτό. Πάντα τα αντανακλαστικά τους είναι εκ των υστέρων. Πάντα όμως, και τα 3 χρόνια, δεν έχουν μάθει από τα παθήματα. Δεν τους έχουν γίνει μαθήματα. Και εκεί συνεχίζουν. Και μιλάμε για τους ψήλους στο Δημοτικό Σχολείο επάνω στα Ορεινά, στον Άγιο Λέοντα. Δυστυχώς, μία τρούπα στο νερό έκαναν.
0: Μια ξεχασμένη ενηλικίωση.
1: Και φυσικά το θέμα αυτό έσκασε χθες πάλι, μετά την εκπομπή μας, γι' αυτό δεν καταφέραμε να πούμε κάτι. Ακούσατε όμως τη Μαριέτα από τα Μύτη αργότερα. Θα ακούσετε και σήμερα. Και να ξέρετε ότι αύριο στην έναρξη της νέας εκπομπής στο Mega, Mega Non-Stop, ξεκινάει 9 και 20 το πρωί, θα υπάρχει ζακυνθινή παρουσία. Όπως σας έχω ξαναπεί, έχω κλείσει μια συνεργασία με τη συγκεκριμένη εκπομπή. Θα βγαίνω τα Σαββατοκύριακα, Σαββατοκύριακα είναι η εκπομπή, 9 και 20, με 12 και 20 περίπου, 3 ώρες θα είναι. Αύριο κάνω και εγώ πρεμιέρα, όπως κάνει και η εκπομπή, 10 και 20 περίπου. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα, για τους ψήλους εν έτη 2026 σε δημοτικό σχολείο. Πού να το πεις, ειλικρινά, πού να το πεις αυτό. Το έλεγα χθες ένα φίλο μου, λέει, θα το βγάλεις, μου λέει, πανελλαδικά. Μα έχει βγει εδώ και από την πρώτη στιγμή έχει βγει πανελλαδικά το θέμα. Εγώ θα το βγάλω. Και στο κάτω-κάτω ας πρόσεχα. Στις, ναι Γιάννη καλημέρα, εντάξει. Γι' αυτό το τελευταίο που μου γράφεις. Στις 9 και 10 θα είναι μαζί μας. Ευχαριστώ ζωή. Στις 9 και 10 θα είναι μαζί μας τηλεφωνικά ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, ο κύριος Νίκος Ακτύπης. Να δούμε τι δεν πήγε καλά ρε παιδιά σε όλο αυτό. Αν και εγώ ξέρω ότι δεν πήγε καλά. Είναι η απόψη μου, εγώ θα την πω από εκεί και πέρα.
0: Δεν φτάνουν για να σε φορτάσω.
1: Σ' όποιον αρέσει.
0: Λέω να σε πάω στο διάστημα.
1: Και μετά τις 9.30 γύρω στις 10 παρα 20 θα είναι μαζί μας μία μητέρα. Μία μητέρα ενός μαθητή, ο οποίος έλεγε στη μαμά του από την πρώτη στιγμή, από τη Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα που πήγαν εκ νέου στο σχολείο τα παιδιά, ότι μαμά στο σχολείο έχει ακόμα ψήλους. Μας τσιμπάνε. Η γυναίκα το έλεγε. Από πλανήτη σε πλανήτη θα, πει... θα την ακούσετε, θα είναι μαζί μας η κυρία Δέσποινα Καραμπίλα. Θα ακούσετε αποκαλύψεις σήμερα για το θέμα του Δημοτικού Σχολείου στον Άγιο Λέοντα από την κυρία Καραμπίλα, η οποία ήταν αυτή που φώναζε χθες στον Δήμαρχο και στους υπολείπους της Δημοτικής Αρχής που βρέθηκαν εκεί, τον κύριο Ακτύπη, τον κύριο Κόκορη. Κύριος Κόκορης είναι υπεύθυνος για τα δέσποτα. Και όπως δήλωσε χθες εδώ στην εκπομπή της Μαριέτας Ποταμίτη, ο πρόεδρος της κοινότητας, ο φίλος, ο Γιάννης Ομπάστας, σήμερα λέει, αύριο είπε, για σήμερα δηλαδή, θα πάνε πάνω στο χωριό ή της Δημοτικής Αρχής για να μαζέψουν όλα τα αδέσποτα. Πότε πάνε, κυρίες και κύριοι? Εκ των υστέρων. Όπως πάντα, τρέχουν μετά τα γεγονότα. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει από την πρώτη στιγμή. 31 Αυγούστου πήγε ένας εργαζόμενος από τον Δήμο για να καθαρίσει τον προαύλιο χώρο. Και καλά έκανε ο Δήμος και ο κύριος Ακτύπης, ο αντιδήμαρχος παιδείας, που έστειλε τα συνεργεία από το τμήμα της καθημερινότητας, καθαριότητας, για να καθαρίσουν όλα μας τα σχολεία, έτσι ώστε τα παιδιά μας να πάνε και να είναι όλα εντάξει. Το αυτονόητο δηλαδή, έτσι, όχι ότι έκαναν κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, πήγε ο άνθρωπος εκεί, 31 Αυγούστου, έτσι, κρατήστε την ημερομηνία. Και τι βλέπει? Συνειδητοποιεί, γιατί μάλλον θα τον τζίμπησαν ή θα τρογόταν ο άνθρωπος, ότι παντού στον προάβλιο χώρο υπάρχουν ψήλοι. Ενημερώνει την αρμόδια υπεύθυνη, που ήταν η διευθύντρια του σχολείου. Για να κουμπίσω. Και από εκεί και πέρα η υπεύθυνη, η κυρία Πόσογλου νομίζω, για να το βρω μισό λεπτό,

0: θάλασσα.
1: Ναι, είναι η κυρία Ποζογλού, η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου στα Ορεινά μας, στον Άγιο Λέοντα.
0: Θα πιω να ζαλιστώ.
1: Λοιπόν, στις 31 Αυγούστου πηγαίνει επάνω στα Ορεινά ο υπάλληλος του Δήμου, εντοπίζει τους ψήλους και ενημερώνει την κυρία Ποζογλού. Η κυρία Ποζογλού από εκεί και πέρα κινητοποιήθηκε άμεσα, ενημέρωσε τόσο το τμήμα παιδείας του Δήμου αλλά και τις υγειονομικές υπηρεσίες, τηλεφώνησε αλλά έστειλε και έγγραφο στους παραπάνω αλλά και στο διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Κατσίμπελη. Και όπως δήλωσε στον καλό συνάδελφο και φίλο τον Ανδρέα τον Παπαδημητρίου στην ΕΡΤ Ζακύνθου, η κυρία Ποζόγλου είπε ότι ασκούσε καθημερινά πίεση προκειμένου να πραγματοποιηθεί η απεντόμωση. Και η πρώτη επέμβαση, κυρίες και κύριοι, τώρα μιλάμε για 31 Αυγούστου, η πρώτη επέμβαση, για να δείτε πόσο άσχημα, πόσο... δεν ξέρω να βρω μια λέξη έτσι που να είναι ήπια. Το τι αντανακλαστικά έχει ο Δήμος γενικώς είναι ότι στις 7 Σεπτεμβρίου, μία εβδομάδα δηλαδή μετά την αποστολή των σχετικών εγγράφων από την κυρία Ποζογλού, τη διευθύντρια, έγινε η πρώτη απεντόμωση. 31 Αυγούστου έγινε γνωστό, 7 Σεπτεμβρίου η πρώτη απεντόμωση. Τα σχολεία άνοιγαν στις 11, όπως όλοι γνωρίζετε, γιατί έχετε παιδιά, τα πάτε τώρα στο σχολείο ή τα έχετε αφήσει και γυρίζετε στις δουλειές, πηγαίνετε μάλλον στις δουλειές σας ή γυρίζετε στο σπίτι. Λοιπόν, παρά την πρώτη αυτή απεντόμωση, το πρόβλημα δεν εξαλείφθηκε. Και λογικό είναι, πώς να εξαλειφθεί, ήταν χιλιάδες υψηλοί.
0: Και έχω πια να χάσω.
1: Είπανε λοιπόν ότι έψαχναν να βρουν και να φέρουν ένα ειδικό σκεύασμα που είναι για τα αυγά. Αυτά λοιπόν τα σκευάσματα, έτσι για να ξέρετε κυρίες και κύριοι, υπάρχουν στο εμπόριο και υπάρχουν σε όλα τα, τα καταστήματα, οι γεωπόνοι τα έχουν. Γιατί όλοι έχουν ψήλους παντού, οι αγρότες το ξέρουν, υπάρχουν αυτά τα σκευάσματα στο εμπόριο. Δεν χρειαζόταν δηλαδή να τα φέρουν απ' έξω. Απλά ήθελαν να κερδίσουν χρόνο, ίσως. Χρόνο, τέλος πάντων. Πήγανε τα παιδιά λοιπόν, έγιναν και άλλες απεντομώσεις. Πήγανε τα παιδιά με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, τον παπά της ενορίας, τον εφημέριο εκεί του χωριού, αλλά και επισήμους, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, που χτύπησε το πρώτο κουδούνι, να πούνε έτσι, άντε καλή χρονιά κλπ. Και φύγαν όλοι άρον-άρον, γιατί τους τσίμπησαν οι ψήλοι, δεν είχε γίνει η σωστή απεντόμωση. Κλείνει το σχολείο, εγώ σας λέω λίγο το story, θα τα ξαναπούμε και μετά τις 9. Κλείνει λοιπόν το σχολείο, ξαναγίνονται απεντομώσεις, δίνονται τα κατάλληλα πιστοποιητικά ότι όλα είναι ok. Την Τρίτη λοιπόν γίνεται μια σύσκεψη και αποφασίζουν αύριο, την επόμενη μέρα δηλαδή, την Τετάρτη, να ανοίξει το σχολείο. Αν δε, οι γονείς δεν το δέχτηκαν και καλά έκαναν. Σου λέει κύριοι, και αν πάμε και τα παιδιά μας πάλι τα τσιμπήσουν υψηλή, για κάντε και κάποιες ακόμα απεντομώσεις να είμαστε σίγουροι. Και ανοίγει το σχολείο τη Δευτέρα, αυτή που μας πέρασε, αυτή την εβδομάδα που διανύουμε. Τα παιδιά όμως έβλεπαν ότι υπήρχαν ψήλοι στο σχολείο και τη Δευτέρα. Το έλεγαν στους γονείς, θα μας το πει η κυρία Καραμπίλα μετά τις 9.30. Παθούσα η κυρία Καραμπίλα. Και φυσικά ο γιος της, έτσι. Λοιπόν, περνάνε οι μέρες, όλα καλά, όλα καλά. Έτσι πιστεύαμε εμείς. Και χθες ξανακλίνει το σχολείο γιατί τσιμπάνε οι ψήλοι τρία παιδάκια. Γίνεται ντόρος, αναγκάζεται ο δήμαρχος με το επιτελείο του να ανέβει επάνω. Και ο κύριος Κατσίμπελης, ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας. Και τα παιδιά τα πηγαίνουν για να μην χάσουν το μάθημα ακόμα μία εβδομάδα. Τα πηγαίνουν λοιπόν σε δύο κτίρια

0: το πρόβλημα είναι γενικότερο εκεί στο χωριό. Μας το είχε πει και ο κύριος Μπάστας, ο πρόεδρος της κοινότητας, σε μια προηγούμενη εκπομπή που είχαμε πει πάλι για τους ψήλους. Μας είπε ότι κοιμούνται και κάθονται πάνω στους κάδους απορριμμάτων, περνάνε οι ξένοι, έχουν πάντα οι ξένοι, γιατί είναι φιλόζωοι, μέσα στα αυτοκίνητά τους κονσέρβες, είτε για γάτες είτε για σκύλους κλπ. Τους τα ταΐζουν, λέει, τα χατάκια. Τα γατάκια, επειδή τα ταΐζουν, περιμένουν εκεί. Κάθε μέρα πάνε και περιμένουν για να τα ταΐσουν. Και γενικώς υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα σκυλιά και γατιά στο χωριό. Ο Δήμος, πού είναι λοιπόν? Από την πρώτη στιγμή έπρεπε ο Δήμος και η αρμόδια, το αρμόδιο τμήμα, αυτό που ανήκει στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Κόκορη, για τα αδέσποτα, να έχουν πάει από την πρώτη στιγμή και να έχουν μαζέψει όλα τα αδέσποτα της ευρύτερης περιοχής γύρω από το σχολείο. Και πότε πάνε? Σήμερα. Συγγνώμη, είναι νευρικό το γέλιο. Σήμερα 25 Σεπτεμβρίου. Το σχολείο έχει ανοίξει 11. Το ξέρουν από τις 31 Αυγούστου, ένα μήνα τώρα σχεδόν. Και πάνε σήμερα να μαζέψουν τα αδέσποτα. Και σας ερωτώ εγώ τώρα. Τα μαζεύουνε. Τα αδέσποτα δεν είναι 2, 3, 4, 5, 6. Είναι πάρα πολλά. Είναι δεκάδες. Πού θα τα πάνε αυτά τα αδέσποτα, κυρίες και κύριοι? Πείτε μου, κάνω μία ερώτηση. Θέτω ένα ερώτημα στο κοινό μου, στους ακροατές μου. Για πείτε μου λοιπόν, εσείς πού πιστεύετε ότι θα πάνε? Έχει καμία δομή ο Δήμος? Έχει φτιάξει καταφύγιο ο Δήμος? Ερώτηση κάνω, ήρεμη. Για πείτε μου, πού θα τα πάτε, κύριοι? Σε ποιο καταφύγιο? Τα ιδιωτικά πλέον δεν σας δέχονται, γιατί δεν συνεργάζεστε. Τους τάζατε εκεί, τους τάζατε, να τους βοηθήσετε. Αλλά λεφτά δεν υπάρχουν, όλο λεφτά δεν υπάρχουν. Πώς δουλεύει αυτός ο Δήμος, πώς λειτουργεί 3 χρόνια τώρα αφού δεν υπάρχουν λεφτά? Αλήθεια τώρα. Θα τα πάτε σε άλλο μέρος? Θα τα αφήσετε κάπου ελεύθερα σε κάποια περιοχή έρημη? Έτσι ρωτάω, ρε παιδί μου, να ξέρω. Θα ρωτήσω και τον κύριο Ακτύπη μετά τις 9. Δεν ξέρω ειλικρινά. Δεν ξέρω δηλαδή πώς λειτουργούν έτσι στο Δήμο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί τόση απαξίωση στον απλό πολίτη και μετά βγαίνετε με αυτά τα AI, όπως έχω πει. Και συγγνώμη, γιατί όσοι με ακούνε καθημερινά θα λένε, έλα φτάνει πια. Αυτά τα AI, τα δελτία τύπου που βγάζετε και πετάτε μέσα, ας πούμε, για να μπορέσει, ας πούμε, το AI να φτιάξει ένα κειμενάκι, και πετάτε ότι όλα για το καλό του πολίτη και αρχίζει το AI και γλύφει, κάνει, ράνει. Λοιπόν, όλα για τον πολίτη. Ποιο πολίτη, μωρέ? Πού ενδιαφερθήκατε εσείς για μένα, για εσένα, αγαπημένα ακροατή που με ακούς, και ακροάτρια που με ακούς τώρα? Ποιος ασχολήθηκε? Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη τον Κάρδαρη. Μπάμπη, καλημέρα. Χάρηκα πολύ που σε είδα χθες. Μου στέλνει εδώ ένα μήνυμα. Καλημέρα, κύριε Γιώργο. Όπως ξέρω, από το χωριό μου δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν τώρα, αλλά μήνες παιδευόμαστε για να εξαφανιστούν. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Μωραΐτη. Καλημέρα, αγαπητέ κύριε Γιώργο, και στους αγροατές μας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, κυρία Μωραΐτη. Θα τα μαζέψουν και θα τα πάνε πού? Αυτό που έλεγα πριν. Κύριε Γιώργο, μου λέει, έφτιαξαν καταφύγιο και δεν το ξέρουμε. Όχι, κυρία Μωραΐτη, δεν έχουν φτιάξει καταφύγιο. Γιατί αν είχαν φτιάξει καταφύγιο, να είστε σίγουροι ότι με το που θα το έφτιαχναν ή θα το ξεκίναγαν, θα πηγαίνανε εκεί και θα βγάζανε φωτογραφίες. Θα πηγαίνανε στο καταφύγιο με κουστούμια και θα βγάζανε φωτογραφίες. Θα κάνανε και καλά, για να μην είναι στημένοι ότι κάτι δείχνουν εκεί ότι φτιάχνουν, με ενδιαφέρον, ότι ενδιαφέρονται, ας πούμε, για τα ζωάκια αλλά και για εμάς τους ανθρώπους, και θα βγάζανε τις φωτογραφίες που αυτοί μόνο ξέρουν, για να πουλήσουν. Να πουλήσουν μούρι. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη το Γιακουμέλο. Καλημέρα, φίλε μου, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Εδώ ένας φίλος μου λέει, μα είπε, λέει, ο κύριος Ακτύπης σε ένα από τις προάλλες ότι όλα τα σχολεία είναι λεγμένα. Κάτι λάθος έγινε. Δεν έγινε κανένα λάθος, φίλε. Το φιλί σου, το γλυκό, η αδιαφορία αυτά φέρνει. Καλή μας μέρα, Τζόρτζ. Με το καλό, αγαπημένε μας, η Ζωή Κλαμπάνη. Εννοεί για την αυριανή πρεμιέρα στο Μέγκα. Δίχτυ πλεγμένο με κλώστια σημαίνει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Ζωή μου. Και ευχαριστώ όλους τους φίλους που μου στέλνουν μηνύματα για το θέμα αυτό. Να είστε καλά. Να μην πέσει τ' αρμυγό. Θα γίνει θάλασσα γλυκιά το φιλί. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα για σήμερα δεν ήρθε, παρακαλώ, από το Διονύση το Γιακουμελό. Ήρθε από τη θεία την Τασία. Από το όμορφο Μπελούσι. Καλημέρα, Τασία μου. Καλημέρα, να σε καλά. Μας στέλνει τις καλημέρες της. Καλή εκπομπή. Σε περιμένω αύριο, μου λέει, στο ξεκίνημα στο Μέγκα. 10 και 20 περίπου, παιδιά. Έτσι μου είπαν. Τώρα, αν αλλάξει κάτι, ζητώ συγγνώμη. Μη σας κάνω να περιμένετε. 9 και 20 είναι η έναρξη της εκπομπής. Μέγκα non-stop, λέγεται. Ασπροβουλή θαλασσίνο, μάρτυρα τον ουρανό, τα νερά και το βουνό. Ο Διονυσάκης ο Γιακουμέλος έστειλε τις καλημέρες του. Καλημέρα, φίλε μου. Δεν μας ευχήθηκε καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Όλο θα και θα, μου λέει. Βρε, πού είναι τα λεφτά. Έλαμπτε. Ο Σάκης ο Κόκλας, ο Πεντηλών, μας έστειλε τις καλημέρες του. Free Wi-Fi, μου λέει, και το σήμα είναι άφαντο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε μετά τις 8.30. Άλλο τώρα και τούτο. Με το free wifi από το Δήμο, το οποίο επληρώθη μία χαρά. Μας τύχησε το free wifi 73.530,78 ευρώ και free wifi δεν έχουμε. Τι έγινε? Why? Wifi no. Εδώ ένας φίλος μου λέει, ακούστε τώρα. Το νηπιαγωγείο, λέει, εργασίου κλείνει για μία εβδομάδα για εργασίες. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Τώρα αλήθεια. Κάτσε, περίμενε. Πόσο έχει σήμερα? 25 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι πρώτα Απριλιά. Όχι, όχι. Είναι αργείο Απρίλιος.
1: Είμαι το τρελό.
0: Τι μου στέλνει εδώ ο φίλος? Αλήθεια. Θα ρωτήσω τον κύριο Αχτύπη. Δηλαδή, αν είναι αλήθεια αυτό, που ο άνθρωπος, εντάξει, που μου το στέλνει είναι πολύ σοβαρός και είναι και φίλος και τον ξέρω χρόνια. Δεν το πέταξε έτσι.
1: Δεν υπερδεύτηκαν και τα φτιάξανε ξανά.
0: Δηλαδή, ειλικρινά τώρα, κλείνεται το σχολείο για εργασίες ενώ 3 μήνες ήταν κλειστό.
1: Με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ.
0: Τι λέτε το? Να σε καλά, ρε φίλε, σε ευχαριστώ που το έστειλες, γιατί με κάνεις και γέλασα πρωί-πρωί. Που βέβαια δεν είναι για γέλια, για κλάματα είναι.
1: Τα φτιάξω Κωστάκης με την.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Παρασκευά, τον Παπαγεωργόπουλο, που είναι και αυτό στην παρέα μας.
1: Και σε Ιέννη με το φίλο του Αρτέμι και το.
0: Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Με υγεία σε όλους, φίλε Γιώργο μου στέλνει.
1: Και τον κάνει με τη ράνια.
0: Επίσης, φίλε Παρασκευά.
1: Χώθη και τα σιλιά στον Νικήτα και στη σιλιά που γουστάρει.
0: Εδώ έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Χαμός γίνεται και σήμερα.
1: Εντάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ.
0: Ντροπή τους εδώ γράφουν. Γίνεται χαμός σχετικά με τους ψήλους στο Δημοτικό Σχολείο στον Άγιο Λέοντα. Θα τα πούμε μετά στην πορεία. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Και δυστυχώς το 2ωρο δεν μας στάνει.
1: Ξανά στην Αθήνα ψωνίστηκε ο Αντώνης.
0: Λέω να ξεκινάω από τις 7 η ώρα, τι λέτε? 7, να το κάνουμε 7-10. Δεν πειράζει να σηκωθώ νωρίτερα. Εγώ δεν μ' αρέσει πολύ το ραδιόφωνο, τρελαίνομαι, αλλά δεν ξέρω εσείς αν θα μπορείτε.
1: Τον Αντρέα που τον ήθελε εκείνη να πριν γνωρίσει το Θάλη, που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λιλή. Έφαγε μαρούλα το Μανώλη από τη ρούλα που του άρεσε.
0: Ναι, καλημέρα Αθηνά μου, καλημέρα Αθηνά Μαργαρή.
1: Με τη Μάρη και που ίσως να την
0: είναι μαζί μας. Μου λέει καλημέρα με πολλά αλφα στο τέλος. Νόμισα, μου λέει, ότι θα αρχίσεις με το ψήλι στα αυτιά μου μπήκανε. Ναι, και το ίδιο ακριβώς μου στέλνει και η Ζωή Κλαμπάνη την ίδια στιγμή, ρε παιδιά. Λες και κοπέλες, λες και είστε συνεννοημένες. Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε, βρε, πω πω πω, λέει η Ζωή Κλαμπάνη, γράφει μάλλον, όπως λέει και το άσμα, να καταφέρουν να γεμίσει το νησί ψήλους, πολύ πιθανόν δηλαδή. Ναι, τα δέσποτα είναι παντού. Τίνουν να γίνουν περισσότερο από εμάς τους ανθρώπους, τα δέσποτα. Ούτε σφαγεία έφτιαξαν που λέγανε ότι έχουν βρει ήδη οικόπεδο χωράφι εκεί για να το φτιάξουν. Τίποτα, δε. Όλο λόγια. Και όλα γίνονται σε 10 μέρες θα είναι έτοιμα. Όλο αυτό μας λένε. Σε 10 μέρες. Ό,τι τους πεις, έχουν βγάλει σλόγγαν. Θα τους το έχουν πει, φαίνεται, οι επικοινωνιολόγοι που έχουν. Σε 10 μέρες.

0: Και όπως μου λέει εδώ ένα φίλος, δεν λένε μόνο σε 10 μέρες, λένε και το επόμενο διάστημα. Ναι, εντάξει. Στο τέλος θα πάμε εμείς στο διάστημα και αυτή θα είναι ακόμα στο επόμενο. Ένα-ένα μου λέει τα θυμάσαι η Ζωή Κλαμπάνη και γελάει. Πού τα θυμήθηκε στα σφαγεία μου λέει. Έλαντε. Έχω κάτι αναλαμπές ρε εσύ η Ζωή. Φημίζομαι ότι δεν θυμάμαι τίποτα, ειλικρινά. Αλλά μερικές φορές οι αναλαμπές μου κάνουν ντόρο ρε παιδί μου. Τι θα υπάρχει μου λέει για να σφάξουμε δεν ξέρω. Λοιπόν, ωραίος ο διάλογος με όλους εσάς, με αυτά και με αυτά, με ψήλους, με σφαγεία, με, φτάσαμε 27 λεπτά μετά τις 8. Ναι ρε Αθηνά, ρε Αθηνά μου. Ναι τώρα, αφού το ξέρεις το πείμα. Αθηνά Μαργαρή μου λέει, μου γράφει και προεκλογικά μου λέει, ξέρεις τι θα λένε, έτσι, επί των ημερών μου. Καλό. Παναγιώτη, δεν παίζεσαι. Δεν γράφεις συχνά, αλλά όταν γράψεις κάτι, κάνεις πάταγο, ρε φίλε. Λοιπόν, Παναγιώτης Βαρτζέλης, ο καλός φίλος. Γεια σου, Παναγιώτη μου, καλημέρα. Καλημέρα και στα βλαστάρια σου. Πρέπει να τα έχεις πάει ήδη στο σχολείο. Τώρα, εγώ θα πω καλημέρα και στο Γιάννη και στον Μπάρι. Βέβαια, τώρα πρέπει να είναι μες στην τάξη και τα δύο, αλλά εντάξει, εγώ το είπα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης μας στέλνει ένα μήνυμα. Καλημέρα μου γράφει. Ξεκινάς στο Μέγκα. Ούτε ψήλος στον κόρφο μας. Καλό. Είσαι πάντα to the point. Επίκαιρος. Τα φυλάδια μου. Καλά, μιλάμε, είσαστε φοβεροί. Φοβεροί ακροατές και ακροάτριες. Φοβεροί και φοβερές. Ο κύριος Νίκος Γιακουμέλος, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, είπε στην αγαπημένη εδώ τη Μαριέτα πριν από λίγες μέρες, προχθές πότε ήταν, ότι ετοιμάζουμε, είναι έτοιμα 40.000 φυλάδια, να δώσουμε πόρτα-πόρτα μάλιστα, είπε, για να ενημερώσουμε τον κόσμο σχετικά που πρέπει να πετάει, τι πρέπει μάλλον να πετάει στον πράσινο, στο μπλε κάδο, στον καφέ. Και μου λέει εδώ ένας φίλος, τα φυλάδια μου λέει πότε θα μοιραστούν. Άσχετο αλλά σχετικό.
1: Κάτι μέσα.
0: Πολύ καλό. Πολύ καλό και αυτό. Αφιερωμένο στην Δημοτική Αρχή. Είστε οι ήρωες μας.
1: Ό,τι έχω ζήσει, το έχω φοβηθεί. Δεν έχει κάτι άλλο.
0: Σας αγαπούμε τρελά. Συνεχίστε έτσι. Να μας εντυπωσιάζετε.

Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 30 λεπτά μετά τις 8. Και όπως καταλαβαίνετε, θα πάμε σε διαφημίσεις. Σε λίγο και πάλι μαζί. Μείνετε εδώ, έχουμε να πούμε πολλά. Και εντάξει, μη γελάω, και σοβαρά πράγματα.

0: 92.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
4: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
5: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Θα βγαίνουμε.
2: Βασίλη, τι μου στείλες, Βασίλη? Μια φορά ακούω, τώρα που σε βρήκα δεν σ' αφήνω. Από αύριο πιάνεις δουλειά.
3: Καλά, αφού επιμένετε, να μην σας χαλάσω χατήρι.
2: Μπράβο.
3: Μόνο θα σας παρακαλέσω, κύριέ μου, να μην με πληρώνετε με το μήνα, αλλά με τη βδομάδα.
2: Γιατί με τη βδομάδα?
3: Γιατί, ξέρετε, κύριε, αν αρχίσει το καραμπαλίκι, δεν θα προλάβω να συμπληρώσω μήνα και θα με πετάξετε έξω με τις κλωτσιές.
2: Βασίλη.
3: Με συγχωρείτε, δεν με λένε Βασίλη.
2: Όχι, δε, άλλο λέω εγώ, άλλο λέω εγώ. Τι διαμάντι μου στείλες, Βασίλη? Δεν μου λες, παιδί μου, πώς σε λένε?
3: Μιλτιάδη. Μιλτιάδη, αλλά Μίλτο.
2: Γιατί Μίλτο?
3: Είναι το χαϊδευτικό μου.
2: Α, το χαϊδευτικό σου. Μπράβο. Τι μου στείλες, Βασίλη? Τι διαμάντι μου στείλες, Βασίλη? Δεν μου λες, παιδάκι μου.
3: Ορίστε.
2: Τη μισή τη γραβάτα, γιατί τη βάζεις στη τσέπη εδώ?
3: Α, τη βάζω και για μαντήλι.
2: Α, και για μαντήλι.
3: Ναι.

Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 36 λεπτά μετά τις 8, σήμερα Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου του 2026, εδώ στον Πρίσμα 92. Καλημέρα Ζάκυνθος, Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Ποιος είναι ο ονομαστός μου? Ο Γιώργος Ζουπάνος, ο οποίος έρχεται για αυτό στην παρέα μας. Μας στέλνει τις καλημέρες του και μου λέει: δεν ευθύνονται, Γιώργο, μου λέει, ψήλοι. Γιατρό θέλουμε. Τίποτα, τίποτα, είμαι ένα τίποτα. Γεια σου, Γιωργάρα. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε.

Λοιπόν, πάμε γρήγορα γρήγορα στους χορηγούς μας και μόλις επιστρέψουμε θα δούμε τι καιρό θα έχει σήμερα, ποιοι γιορτάζουν. Να δούμε και δύο πράγματα από Ελλάδα και εξωτερικό, εντάχει, γιατί έχουμε πολλά να πούμε για τα δικά μας. Πάμε, μην χάνουμε χρόνο.

λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone, με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-4745. Ξένος ΑΔΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΔΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΔΕΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί στο βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε και τα μηνύματα εδώ που μας στέλνουν οι ακροατές και οι ακροάτριες. Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου. Οσίων Εφροσύνης και Παφνουτίου. Γιορτάζει σήμερα η Εφροσύνη, η Φροσύνη, η Φρόσο, Εφροσίνα, Φροσούλα, Φροσού, Εφη. Χρόνια τους πολλά, να τις χαίρεστε, να είναι γερές και δυνατές. Και φυσικά χρόνια πολλά και σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων.

0: Ζέστη, ε!
1: Ναι.
0: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

Λοιπόν, πάμε να δούμε το καλό μας ή το κακό μας τον καιρό. Με βροχές και τοπικές καταιγίδες θα κυλήσει ο καιρός σήμερα Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, καθώς η πρόγνωση δείχνει αλλαγή του σκηνικού από τις μεσημβρινές ώρες. Τα πρώτα φαινόμενα αναμένονται στα βορειοδυτικά και στη συνέχεια θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές. Σύμφωνα με την πρόγνωση του Μετεό, ο καιρός θα είναι άστατος κυρίως στα δυτικά, εδώ σε εμάς, τα κεντρικά και τα βόρεια, όπου θα υπάρχουν παροδικές νεφώσεις, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα έχουν επεκταθεί σταδιακά, ενώ στα νότια αναμένεται μικρή άνοδος της μέγιστης θερμοκρασίας. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 23, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 3 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η υδράγειος θα δείξει από 6 έως 25 και στη Θεσσαλία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 6 έως 25 βαθμούς και στην Κρήτη από 8 έως 24. Εδώ σε εμάς, στα Επτάνησα, αναμένονται θερμοκρασίες από 13 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 8 έως 22 με 24 και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι σε Αιγαίο και Ιόνιο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάνουν τα 5 μποφόρ.

Λοιπόν, πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε βέβαια από τα αθλητικά μας. Γιατί με ένα φοβερό buzzer beater και θα ήταν αδικία αν παίρναμε έστω το βαθμό της ισοπαλίας χθες από τη Σερβία.

Με ένα buzzer beater λοιπόν του Δουβίκα, η εθνική μας κυρίες και κύριοι επικράτησε 1-2 με ανατροπή. Χάναμε 1-0 και το γυρίσαμε χάρη στα γκολ του Τζιόλι, του Τζόλι και του Δουβίκα, όπως είπαμε. Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στο δεύτερο όμιλο που είμαστε, σε ένα μίνι πρωτάθλημα, 4 ομάδες είναι. Σερβία-Ελλάδα 1-2 και στο μεγάλο ντέρμπι Ολλανδία-Γερμανία 1-1. Η βαθμολογία του δευτέρου ομίλου: Ελλάδα 3 βαθμούς, από 1 βαθμό Γερμανία και Ολλανδία, χωρίς βαθμό η Σερβία. Την επόμενη αγωνιστική, αυτή την Κυριακή που μας έρχεται 27 Σεπτεμβρίου, η Σερβία υποδέχεται την Ολλανδία στις 7 η ώρα το βράδυ και η Γερμανία την Ελλάδα 10 παρατέταρτο από τον Α.

0: Παραμένουμε στα αθλητικά μας. Χθες ξεκίνησε, φίλες και φίλοι, το μεγάλο ταξίδι της Ευρωλίγκα.
1: Παρκάρω το όχημα και σου.
0: Οι δικές μας οι ομάδες ξεκίνησαν με το δεξί.
1: Που ξέρω πως δεν νοιάζεσαι.
0: Συγκεκριμένα οι πρωταθλητές Ευρώπης της Ευρωλίγκα, η ομάδα του Ολυμπιακού δηλαδή, επικράτησε μέσα στην Μπασκόνια με 89-106. Με κατοστάρα ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, δείχνοντας ότι θα διεκδικήσει εκ νέου την Ευρωλίγκα. Στο ΟΑΚΑ, Παναθηναϊκός Παρί, ο βραχνάς της ομάδας μας τα δύο, τις δύο προηγούμενες χρονιές φεύγανε με κατοστάρες μέσα από το ΆΚΑ, χάναμε. Παναθηναϊκός Παρί 91-72. Σαρωτική πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα του Παναθηναϊκού με άρωμα ο Μπράντοβιτς. Και από τους 104-103 πόντους της Παρί, ο Μίστερ Ομπράντοβιτς τους περιόρισε στους 72.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό πριν έρθουμε στα δικά μας, και είναι και πολλά και σοβαρά. Την επόμενη ώρα, μετά τις 9, σε 15 περίπου λεπτά, θα ασχοληθούμε με τους ψήλους στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Λέοντα.
1: Μ' αυτούς τους δύο.
0: Η ΑΔΕ ψάχνει λαθρέμπορους σε αεροπλάνα και πλοία, αποκτά πρόσβαση σε πλατφόρμα παρακολούθησης. Πασόκ, συνεχίζονται οι εξορμήσεις στη Σαντορίνη, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Διαβάζουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Σήμερα το πρωί, πριν από λίγο, είχαμε έκρηξη στην Πλάκα. Κατέρευσε διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτους. Τρεις τραυματίες. Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΟΗΕ με μήνυμα προς την Τουρκία. Η Ελλάδα δεν είναι κράτος ταραξίας, αλλά παράγοντας ασφάλεια σε Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. Ανοίγουν τα στόματα των υπαλλήλων του ιατρείου που πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το διάσημο πελατολόγιο της οδού Καρνεάδου. Ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ζητά από τα δηληστήρια να βάλουν πλάτη για να πέσει τιμή του ντίζελ. Βρετανία, μυστήριο για το θάνατο 12χρονης που βρέθηκε απαγωνισμένη. Ζούσε τη νύχτα πάνω από το κινητό και κοιμόταν τη μέρα. Λένε αυτοί που τη γνώριζαν. Επιστροφή ενοικίου έως 1.600 ευρώ από σήμερα για εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές. Οι προϋποθέσεις. Τριήμερη κακοκαιρία με κρύο και καταιγίδες. Θα πρέπει να προσέχουμε αυτό το τριήμερο. Καύσιμα, τμηματικά τα νέα μέτρα, ο στενός δημοσιονομικός χώρος και οι ανοιχτές αποφάσεις. Στα άκρα η κόντρα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με την κυβέρνηση για τα καύσιμα. Στο στόχαστρο τα κέρδη των δηληστηρίων. Συγκρατημένη πτώση του πετρελαίου στα 105 δολάρια και του φυσικού αερίου στα 74 ευρώ, με φόντο πιθανή άρση αποκλεισμού των στενών του Ορμούς. Αποδοκιμασίες κατά του Νετανιάχου στην ομιλία του στον ΟΗΕ, αντιπροσωπείες αποχώρησαν από την αίθουσα. Και πάμε σε μια νέα δημοσκόπηση. Δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης. Ο τίτλος λέει στο 30,2% η Νέα Δημοκρατία, στις 14,4 μονάδες η διαφορά από την Ελλάς του Τσίπρα. Και πάμε να δούμε το τι γράφουν ακριβώς οι συνάδελφοι. Από το newsz.gr. Ξεκάθαρα προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας καταγράφει η δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στο 30,2% και ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,8%. Στην τρίτη θέση παραμένει το ΠΑΣΟΚ με 12,6% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,9%, το ΚΚΕ με 6,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,8% και η Φωνή Λογικής με 5,3%. Πιο κάτω η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 4,4%, το ΜΕΡΑ 25% με 3,5%. Εκτός Βουλής μένουν η Νίκη με 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5% και οι Δημοκράτες με 1,2%. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία παραμένει στα ίδια με πρόθεση ψήφου, 25,1%. Η Ελλάς έχει 13,1% έναντι 14,1% τον Ιούνιο. Το ΠΑΣΟΚ 10,5%, τον Ιούνιο είχε 9,4%. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε πολύ χαμηλά ποσοστά, 1,2%, ενώ η Νέα Αριστερά δεν ξεπερνά ένα κατόφλι καταγραφής. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού έχει μια υποχώρηση στο 3,6%, το ΚΚΕ σταθερό στο 5%, η Ελληνική Λύση με 5,7% έναντι 4,7% τον Ιούνιο, η Πλεύση Ελευθερίας με ελαφρά άνοδο στο 4,9%. Η απήχηση ενός πιθανού κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Η εκτίμηση είναι ότι ένα 5% δηλώνει πολύ πιθανό να ψηφίσει, άρα μια υπαρκτή βάση, και ένα 8% ότι πιθανόν να ψηφίσει. Η απήχηση αυτή αυξάνεται όσο δεξιότερα κινούμαστε στην πολιτική αυτοπεποίθηση. Αντίστοιχα, η δημοσκόπηση δείχνει ότι ο κύριος Σαμαράς παίρνει ψηφοφόρους από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ κυρίως.

Λοιπόν, χθες έκανε μία ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου, ο κύριος Δημήτρης Γιακουμέλος Χαλιτερός. Λοιπόν, μήπως ξέρει, λέει, κανείς τον κωδικό του Wi-Fi. Μέσω του Open Mall ο Δήμος Ζακύνθου πλήρωσε 73.530,78 ευρώ για free Wi-Fi. Για ελεύθερο Wi-Fi δηλαδή. Και συνεχίζει. 73.530,78 ευρώ πληρωμένα. Wi-Fi άφαντο. Και τελειώνει. Έρχεται τσουνάμι. Με τη λέξη τσουνάμι με κεφαλαία. Έχει λοιπόν εδώ το τιμολόγιο. Συγγνώμη. Που είναι η πόρτα. Έχει εδώ το χρηματικό ένταλμα από τη Διάβγεια, από το Δήμο μας. Και την πληρωμή αυτών των χρημάτων που είπαμε πριν από λίγο, δηλαδή τα 73.000 περίπου ευρώ για Wi-Fi, για free Wi-Fi. Και δίπλα έχει μία άλλη εικόνα που έχει το σήμα του Wi-Fi, είδατε πως είναι στο κινητό μας, και γράφει free Wi-Fi και έχει ένα χ, ότι δεν λειτουργεί δηλαδή. Θα μας απασχολήσει από Δευτέρα το θέμα αυτό, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σήμερα έχουμε να ασχοληθούμε με τους ψήλους. Όπως είπαμε, μετά τις 9 και 10 θα έχουμε περίπου μαζί μας τον αντιδήμαρχο, συγγνώμη, παιδείας, τον κύριο Νίκο Ακτύπη. Τελειώνει η ώρα και όταν πια σε βλέπω σου φωνάζω. Και μετά τις 9.30 θα έχουμε μαζί μας μία μητέρα ενός μικρού παιδιού, ενός μικρού μαθητή του Δημοτικού, του Αγίου Λέοντα. Την κυρία Δέσποινα Καραμπίλα. Να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Πέρασε μ' απέναντι. Το ρολόι δείχνει 59 λεπτά μετά τις 8, ένα λεπτό πριν από τις 9. Πάμε σε διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα. Είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
10: Ρε τι ξουράφεις εσύ.
11: Και είμαι και λιγάκι κουρασμένος σήμερα.
12: $400.
10: Τι, $400.
12: Γεια. Ποιος ανακάλυψε την Κούβα?
11: Δεν σας το είπανε. Ο Κολόμβος το 1492.
10: Μπράβο. Πράτα.
11: Πράτα.
13: Πού γεννήθηκε ο Βούδας?
11: Στο Νεπάλ των Ινδιών. Αστοιχείωτε.
10: Πάρτα!
11: Πέλτα!
14: Πόσο βάθος έχει η θάλασσα?
11: 8.500 μέτρα στην Ιαπωνία. Εσύ το Σεπτέμβριο ξανά.
10: Πάρτα!
11: Πέλτα!
10: Μπράβο!
15: Και δεν μου λες, τα παιδιά του Ζεβεδαίου ποιον είχανε πατέρα?
11: Τον Κουμπάρο, Κουτσοπόλη.

Πάμε στους χορηγούς μας για να πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ακτύπη, τον αντιδήμαρχο της παιδείας και αναπληρωτή δήμαρχο, για το επίμαχο αυτό θέμα των ψήλων στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα.

Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας.

0: Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex, Flex 36. Χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950 24231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και την φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα ο Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950 35 416 και 6949 87 45. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκη Πιζάκυνθος, τηλέφωνο 26950 22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική λιανική, στραβοπόη 13, στην παλιά πυροσβεστική delivery, από το πρωί μέχρι το βράδυ, στο 26950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί στο βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή.
1: Είναι πολύ μικρή, στην υγειά μας τα πίνω.
0: Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα.

Λοιπόν, ο φίλος εδώ που αγωνιά για το τι γίνεται εδώ στο νησί και μας είχε στείλει ένα μήνυμα αν τα φυλάδια πότε, αν είναι έτοιμα και πότε θα μοιραστούν. Τα φυλάδια έτοιμα είναι, απλά με ρώτησε πότε θα μοιραστούν. Μας στέλνει ένα μήνυμα και μας λέει κάδους έχουμε, ήρεμα ρωτάω. Τι κάδους? Για τους κάδους μιλάς? Λοιπόν, θα πάω σιγά σιγά να καλέσω τον κύριο Ακτύπη, τον κύριο Νίκο Ακτύπη, τον αντιδήμαρχο παιδείας, να μας ενημερώσει γιατί ήταν χθες επάνω στα ορεινά και στον Άγιο Λέοντα, στο δημοτικό σχολείο. Τα παιδιά μας πήγαν για μάθημα σε δύο κτίρια δημοτικά, εκεί στο χωριό, στο κέντρο του χωριού, στον Άγιο Λέοντα. Εκεί είναι και σήμερα. Αλλά δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστε. Θα μας πει ο κύριος Ακτύπης σε πολύ λίγο.

0: σε εκεί.
1: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Ακτύπη μαζί μας, τον αντιδήμαρχο παιδείας και αναπληρωτή δήμαρχο, ο οποίος, όπως είπαμε, ήταν χθες επάνω στα Αρινά μαζί με τον δήμαρχο, τον κύριο Στασινόπουλο, αλλά και τον κύριο Κόκορη, τον υπεύθυνο για τα αδέσποτα εδώ στο νησί. Καλημέρα, κύριε Ακτύπη. Καλημέρα, φίλε Νίκο.
2: Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε με το εξής. Σήμερα τα παιδιά κάνουν μάθημα εκεί που πήγαν και χθες, δηλαδή στα δύο κτίρια, τα δημοτικά, στο πνευματικό κέντρο.
2: Σήμερα τα παιδιά κάνουν μάθημα στο πνευματικό κέντρο εκεί του χωριού.
1: Ναι.
2: Πολιτιστικό κέντρο και τα άλλα μισά στο κοινωνικό κατάστημα.
1: Ωραία.
2: Εμείς συνεχίζουμε κανονικά τις παρεμβάσεις που κάναμε και το προηγούμενο διάστημα. Αλλά έχει πάρει μεγάλη διάσταση το πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι σε τόση έκταση όπως αναφέρεται, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια ανησυχία στους γονείς.
1: Συγγνώμη, ψήλει το 2026 και δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε, κύριε Ακτύπη.
2: Ακούστε με, τους ψήλους αντιμετωπίζουμε.
1: Πώς αντιμετωπίζουμε?
2: Το σχολείο ήταν πεντακάθαρο. Το σχολείο απολυμάθηκε, το σχολείο πλήθηκε το προάβλιο. Έγινε απολύμανση μέσα στο σχολείο παντού. Εάν δεν μαζευτούν οι αδέσποτες γάτες, μη φανταστείτε, χθες είμαστε όλη μέρα στο προάβλιο και ένας ή κανένας. Όμως εκεί.
1: Τι ένας ή κανένας, τι εννοείται? Τι εννοείται ένας ή κανένας?
2: Ένας ή κανένας ψήλος. Ένας ψήλος πήγε σε ένα παιδάκι. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι έχουμε απολυμάνει και αποψηλώσει και τα διπλανά οικόπεδα. Όμως τις γάτες, τις αδέσποτες, καταλαβαίνετε ότι είναι όχι δύσκολο, έως ακατόρθωτο να μαζευτούν οι γάτες στο χωριό. Και οι εστίες, να το πω έτσι, όπως το ακούτε και όπως το καταλαβαίνετε, είναι οι γάτες. Τα παιδάκια έχουν την ευαισθησία και καλώς την έχουν στα ζώα. Εδώ μας είπε γονιός ότι περιμένουν να ακούσουν τα παιδιά για να μαζευτούν και τα παιδιά τις τάιζαν. Τις μάζευαν τις γάτες, δεν τις έδιωξαν τις γάτες. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα δεν είναι απλό, είναι σύνθετο. Σε εμείς σαν δημοτική αρχή, χθες κάναμε μια σύσκεψη στο δημοτικό κατάστημα, παρουσία της Κοινιατικής Επιτροπής, της Υγειονομικού, της Δημοτικής Αστυνομίας, της Αστυνομίας, όλων των χωρέων τέλος πάντων, να συναποφασίσουμε τι θα γίνει με τα αδέσποτα, όχι με τα δεσποζόμενα. Τα δεσποζόμενα και οι κάτοικοι, οι γείτονες, έχουν κάνει από την παρασώση και δεν έχουν πρόβλημα. Όμως αυτά που γυρίζουν τα αδέσποτα γατιά, που είναι πάρα πολλά στα χωριά και δυστυχώς, κύριε
1: Αναγνωστόπλε, ναι.
2: Ναι, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα, κύριε Αναγνωστόπλε, σχετικά με αυτό που γίνεται τους θερινούς μήνες με τους επισκέπτες.
1: Ναι.
2: Οι κονσέρβες είναι μέσα στους δρόμους από τους ευαίσθητους,
1: τουρίστες,
2: επισκέπτες μας,
1: ναι, ναι.
2: Τις οποίες όχι τις ταΐζουν, τις υπερταΐζουν με κονσέρβες. Ποια γάτα θα κυνηγήσει ποντίκι, ποια γάτα θα κάνει. Και εμείς ξεκινάμε και κάνουμε ολόκληρες καμπάνιες για μειοκτονίες. Παλιά, θυμάστε, το πρόβλημά μας ήταν ότι δεν είχαμε γάτες. Τώρα έχουμε γάτες ταϊσμένες. Έχουμε γάτες υπερταϊσμένες.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, έγινε λοιπόν μια κουβέντα χθες στο δημοτικό κατάστημα και το πρόβλημα που είπαμε να συναποφασίσαμε είναι να δώσουμε ο Δήμος δωρεάν κάποια στους κατοίκους, τουλάχιστον στα δεσποζόμενα ζώα του, να δώσουν να κάνουν μια αντιπαρασύντωση. Μέσα στο τριήμερο αυτό θα γίνουν πάλι καινούργιες απολυμάνσεις και αποψηλώσεις και πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως με μαρτυρία κατοίκου στην περιοχή δεν είχε εντοπιστεί μόνο στο σχολείο, είχαν εντοπιστεί και σε άλλα σημεία του σχολείου, τα οποία δεν χρειάζεται να πούμε. Το αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα, δεν χρειάζεται να κάνουμε. Νομίζω ότι και ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας τοποθετήθηκε χθες, ήταν εκεί και ο κ. Ιωδόρφης σε θέματα εκπαιδευτικών θεμάτων στο σχολείο ήταν εκεί και οι συνάδελφοι δάσκαλοι ήταν όλοι εκεί, το συζητήσαμε. Δεν είναι ένα θέμα απλό, δηλαδή κάτι δεν κάναμε ή κάτι δεν κάναμε σωστά.
1: Αν βάλετε μία άνω τελεία, σας αφήνω.
2: Οι εφαρμογές που έγιναν από τον κύριο Βούτο, δηλαδή παρεμβάσεις που έγιναν, ήταν όχι διπλάσιες, τριπλάσιες από αυτές που προβλέπετε για τους φίλους.
1: Λοιπόν, ακούστε κύριε Ακτύπη, επειδή δεν μου αρέσει να διακόπτω τον συνομιλητή, γι' αυτό δεν έκανα παρέμβαση. Ήθελα να ολοκληρώσετε και δεν είναι ωραίο να μιλάει ο ένας επάνω στον άλλο. Λοιπόν, δυστυχώς κύριε Ακτύπη, τα γεγονότα σας διαψεύδουν, όχι εσάς, γενικά στη Δημοτική Αρχή. Έχετε πάει στο ΚΕΠΕΝΤΕ, κύριε Ακτύπη, διότι από τις 31 Αυγούστου γνωρίζετε, κύριε Ακτύπη, ότι στο σχολείο υπάρχουν ψήλοι. Έχει ενημερώσει, εγώ δεν τα λέω εγώ αυτά, τα έχει πει η κυρία Πόζογλου στον συνάδελφό μου, τον Αντρέα τον Παπαδημητρίου, στην ΕΡΤ. Λοιπόν, 31 Αυγούστου έχει πάει ένας δικός σας υπάλληλος της καθαριότητας να καθαρίσει και ενημερώνει την κυρία Πόζογλου, τη διευθύντρια του σχολείου, ότι υπάρχουν ψήλοι, είναι γεμάτο το σχολείο με ψήλους. Σας ενημερώνει εγγράφως αλλά και, προφορικά η κυρία Πόζογλου ότι υπάρχουν ψήλοι στο σχολείο. Εσείς, η Δημοτική Αρχή τρέχει για το θέμα αυτό στις 7 Σεπτεμβρίου, μετά από μία εβδομάδα. 7 Σεπτεμβρίου και στις 11 ξεκινούσαν τα σχολεία. Όλα αυτά τα έχει πει η κυρία Πόζογλου, δεν τα λέω εγώ. Λοιπόν, πηγαίνετε 11 Σεπτεμβρίου, την ημέρα του σχολείου του πρώτου κουδουνιού, αντί να δείτε αν υπάρχει, είναι όλα ok, πηγαίνουν όλοι στο σχολείο και γεμίζουν ψήλους. Κλείνει πάλι το σχολείο, ξανανοίγει, πήγατε να ανοίξετε την Τετάρτη, τελικά δεν θέλαν οι γονείς, αλλά το κυριότερο ξέρετε ποιο είναι, κύριε Ακτύπη, ότι πάτε σήμερα να μαζέψετε, γιατί έτσι είπε ο κύριος Μπάστας, ο πρόεδρος του χωριού, πάτε να μαζέψετε τα αδέσποτα που είναι γύρω-γύρω από το σχολείο σήμερα. Έπρεπε να το είχατε κάνει από την πρώτη στιγμή. Ο κύριος Κόκορης, ο υπεύθυνος αντιδήμαρχος, έπρεπε από την πρώτη στιγμή να στείλει συνεργεία να μαζέψει τα αδέσποτα. Και ρωτώ τώρα, κύριε Ακτύπη, πού θα τα πάτε τα αδέσποτα? Καταφύγιο δεν έχετε φτιάξει. Μας το λέτε χρόνια τώρα ότι θα φτιάξετε καταφύγιο, όχι εσείς, ο συνάδελφός σας. Οι συνάδελφοί σας, μάλλον. Και καταφύγιο δεν έχετε φτιάξει. Πού θα τα πάτε αυτά τα αδέσποτα? Παρακαλώ.
2: Τι ωραίο πράγμα που είναι να είσαι από του ασφαλού και να κάνει.
1: Η κυρία Πόζογλου τα είπε.
2: Λοιπόν, η κυρία Πόζογλου, θα μπορούσα και εγώ να της πω ότι θα έπρεπε η ίδια να της εγκεντοποιήσει το ψήλο, δεν πρέπει να έχει πάει στο σχολείο και πριν.
1: Το είπε. Συγγνώμη, τώρα δεν διακόπτω. Απλά αν διαβάσετε, να σας το στείλω μόλις. Μέχρι τις 15 Αυγούστου λέει που πήγαινα συνέχεια, δεν είχε.
2: Ωραία. Εμείς πήγαμε λοιπόν να καθαρίσουμε τα φώτα.
1: Ναι, όντως.
2: Εμείς πήγαμε να κάνουμε αυτό που προβλέπεται να κάνουμε πριν την έναρξη των μαθημάτων. Λοιπόν, και να ξέρετε, κύριε Ανατόπουλε, ότι εγώ τις ευθύνες μου τις αναλαμβάνω. Και πήγαμε στις 7.
1: Ναι.
2: Πήγαμε στις 11. Πήγαμε δύο μέρες αργότερα. Σήμερα και ψήνω.
1: Ναι, αλλά πήγατε και κάνατε. Συγγνώμη που διακόπτω. Ναι, πήγατε όμως. Πάντα. Κοιτάξτε, εγώ δεν ήμουν εκεί, κύριε Ακτύπη. Εγώ δεν ήμουν εκεί. Αλλά ακούω αυτά που λένε οι άνθρωποι, οι υπεύθυνοι. Λοιπόν, ο κύριος Μπάστας, ο πρόεδρος. Συγγνώμη. Ο πρόεδρος του χωριού, ο κύριος Μπάστας, σε εμένα προσωπικά είπε ότι ήμουν πάνω από τον κύριο Βούτο 3 ώρες και τον βοηθούσα. Και κάνανε απεντόμωση μόνο στον προάβλιο χώρο του σχολείου, όχι στα γύρω οικόπεδα, κύριε Ακτύπη.
2: Ακούστε με.
1: Γιατί δεν έγιναν στα γύρω οικόπεδα, αφού εκεί ήταν το πρόβλημα? Γιατί μας λέτε όλοι σας ότι οι γείτονες πάνε και ταΐζουν τα αδέσποτα, τα γατιά κλπ.
2: Ακούστε. Δεν έχετε καμία έγνοια. Το κάθε πράγμα θα έρθει στην ώρα του και όπως πρέπει να έρθει, και στην ώρα του θα τακτοποιηθεί και από τον καθέναν που τοποθετείται. Ο κύριος Μπάστας ήταν αυτός που τους πήγε στα διπλανά οικόπεδα. Τις προηγούμενες 4 παρεμβάσεις που κάναμε, δεν κάναμε μόνο το χωριό, και κάναμε το μισό χωριό και στα διπλανά οικόπεδα. Λοιπόν, να πάρετε τον κύριο Μπάστα, αν θέλετε να το επιβεβαιώσει, να το διαψεύσει. Εμείς λοιπόν, σε κουβέντα λοιπόν που είχα εγώ με τη διευθύντρια του σχολείου και τους είπα, γιατί δεν ενημερώσατε είτε τη φθινιατρική υπηρεσία, είτε το υγειονομικό σχετικά με την απομάκρυνση των συγκεκριμένων υπόσχετων ζώων από το σχολείο, και μου είπε ότι δεν μπορεί να συγκρούμε εγώ με τους γείτονες. Ενημέρωσε λέει τον πρόεδρο και του είπε ο πρόεδρος, ότι θα απομακρύνουν. Τα ζώα όμως αυτά, λέγαμε, η διευθύντρια νόμιζε και εγώ νόμιζα ότι μπορεί να είναι από τα διπλανά ζώα. Όμως αποδείχθηκε ότι μετά τις παρεμβάσεις που έκανε ο κ. Βούτος στα διπλανά οικόπεδα, δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτό. Είναι από τις χάρτες τις αδέσποτες. Ξέρετε εσείς να υπάρχει καταφύγιο για τις χάρτες? Γιατί είπατε προηγουμένως για καταφύγιο. Δεν τα φέρνουν σκυλιά, πάνε, δεν παίρνουν σκυλιά. Είναι ένα γνωστό που λέει.
1: Ναι, ωραία.
2: Ακούστε με, ακούστε με.
1: Εγώ σας λέω και σκυλιά. Έχετε φτιάξει καταφύγιο ή είναι άλλο θέμα αυτό?
2: Ακούστε με, ακούστε με. Είναι να κάνουμε αντιπολίτευση. Υπάρχουν 5.000 διαφορετικά πράγματα να κάνουμε αντιπολίτευση. Μην κάνετε αντιπολίτευση με τα παιδιά.
1: Δεν είναι αντιπολίτευση, κύριε Ακτύπη. Κύριε Ακτύπη, να σας πω κάτι. Έχετε φτιάξει καταφύγιο. Καταφύγιο έχετε φτιάξει? Όχι, μισό λεπτό. Γιατί? Δεν κατάλαβα. Έχετε φτιάξει καταφύγιο? Μην πηγαίνετε αλλού την κουβέντα, κύριε Ακτύπη.
2: Όχι,
1: δεν την πάω αλλού. Τις γάτες πού θα τις πάτε, κύριε Ακτύπη?
2: Οι γάτες δεν υπάρχει καταφύγιο, γάτες.
1: Ναι, και πού θα τις πάτε? Αυτά, λέτε ότι θα πάτε σήμερα να τις πάρετε.
2: Καταφύγιο για τις γάτες.
1: Ναι, και πού θα τις πάτε?
2: Εμείς λοιπόν με εντολή την οποία είχαμε χθες αποφασίσαμε και με την κτηνιατρική υγειονομικό, θα δώσουμε χάπια στις γάτες αντιπαρασύπτωσης. Αν γνωρίζετε, αυτό πρέπει να κάνουμε και πρέπει να το κάνουν οι γείτονες και οι ανυνικόσιτες στις οικόσιτες γάτες. Θα μοιράσουμε λοιπόν και για τις οικόσιτες. Οι γάτες είναι αυτές που πηγαίνουν στο σχολείο. Δεν πηγαίνουν αδέσποτα σκυλιά. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε και να πάμε όποτε θέλετε να μιλήσουμε και για τα καταφύγια, μιλάμε και για τα καταφύγια.
1: Ναι, για πείτε μας.
2: Όποτε θέλετε. Όχι τώρα.
1: Α, όχι τώρα. Εντάξει, okay, εντάξει, εντάξει.
2: Θα λύσουμε τα προβλήματα πρώτα από το σχολείο μας.
1: Ωραία.
2: Και αν θέλετε να μιλήσετε και για το καταφύγιο αδέσποτων, μπορείτε να πάρετε τον καθήλυνα αρμόδιο αντιδήμαρχο να σας πει. Μάλιστα. Μπορώ όμως να σας απαντήσω και γι' αυτό. Mm-hmm. Πέστε μου, ξέρετε εσείς να υπάρχει κανένα καταφύγιο στην Ελλάδα για γάτες?
1: Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει. Ωραία.
2: Ωραία. Λοιπόν, ακούστε με λοιπόν, για να μην θέλουμε να μην κάνουμε και δημιουργούμε ανησυχία, εμείς δεν ενεργούμε χωρίς τις αρμόδιες υπηρεσίες. Κάναμε τη σύσκεψη, ό,τι αποφασίσαμε χθες θα το εκτελέσουμε σήμερα και χθες και αύριο και μεθαύριο θα εκτελεστεί αυτό που αποφασίσαμε, να γίνουν οι παρεμβάσεις. Όχι, δεν έγιναν παρεμβάσεις μόνο στο προαύριο. Έγιναν και στα γειτνιάζοντα οικόπεδα. Έτσι για να ξέρετε. Και πότε έγινε στα γειτνιάζοντα οικόπεδα? Όταν μας ανέφεραν ότι στο πιο πάνω οικόπεδο υπάρχουν εκεί εγκατελειμμένο ένα κτίριο και υπάρχουν, μαζεύονται γάτες εκεί. Πήγαμε και εκεί, πήγαμε και από κάτω, κλείναμε με την υδροφόρα του Δήμου το προάβλιο για να πάνε τα παιδιά τη Δευτέρα.
1: Ναι.
2: Πήγαν τη Δευτέρα, πήγαν την Τρίτη, γιατί πρέπει κάποια στιγμή να σοβαρευτούμε για να είμαστε και πιστευτοί. Άμα λέμε κάτι, για να μας πιστεύει και ο κόσμος μας ακούει. Πήγαν τη Δευτέρα, δεν είχε ψήλους. Πήγαν την Τρίτη, δεν είχε ψήλους. Πήγαν την Τετάρτη, δεν είχε ψήλους. Την Πέμπτη παρουσιαστήκα, κύριε Αναγνωστόπουλε.
1: Ναι. Σας διαψεύδει βέβαια η κυρία Καραμπίλα.
2: Ακούστε με.
1: Όχι, η κυρία Καραμπίλα σας διαψεύδει όμως.
2: Ποια?
1: Η κυρία Καραμπίλα, η μητέρα που φώναζε χθες στο βιντεάκι που είδαμε.
2: Τι να μας διαψεύσει, κύριε Παπα, που ξέρουμε.
1: Συγγνώμη, είναι, συγγνώμη, γιατί μιλάτε έτσι, κύριε Ακτύπη? Η κυρία Καραμπίλα είναι μία. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Το παιδί της λέει, της έλεγε από τη Δευτέρα που τα πήγατε τα παιδιά στο σχολείο ότι είχε ψήλους. Τη Δευτέρα είχε ψήλους. Το παιδάκι λέει ψέματα. Το παιδάκι λέει ψέματα.
2: Θέλω να μεταφέρω και ένα μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Το σχολείο της ορεινής ζώνης δεν μεταφέρεται, δεν κλείνει και θα λειτουργεί. Κάποιος τους ενοχλεί που λειτουργεί στον Άγιο Λέωτα. Το κλείνω εδώ.
1: Εντάξει, αυτά είναι δικά σας και δεν μας ενδιαφέρουν, κύριε Ακτύπη. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Βέβαια, εσάς δεν σας ενδιαφέρουν, κύριε Αναγνωστόπουλε, το ξέρω.
1: Τι τώρα, δηλαδή, τώρα τι λέτε στους γονείς τώρα, ότι δηλαδή. Μα οι γονείς δεν θέλουν να φύγουν από εκεί, δεν θέλουν να πάνε στο Αρετάκιο. Δεν θέλουν να πάνε στο Αρετάκιο οι γονείς, για να πηγαίνουν πιο πάνω.
2: Ξέρετε, κύριε Αναγνωστόπουλε, μιλάτε με αυτόν τον κύριο.
1: Σας ξέρω πολύ καλά, κύριε Ακτύπη, το ξέρω.
2: Μια έβαλε πλάτη.
1: Για το Αρετάκιο, το ξέρω.
2: Όχι με το Αρετάκιο. Έβαλε πλάτη να φτιαχτεί το ορεινή ζώνη με την κυρία Κουλιάρα και με τον βουλευτή πριν δύο χρόνια.
1: Τα ξέρουμε, κύριε Ακτύπη.
2: Κύριε αναγέννηση του σχολείου. Λοιπόν, είναι ο τελευταίος που θα θελήσει να κλείσει.
1: Και μπράβο σας. Και μπράβο σας. Και οποιοδήποτε σχολείο, όχι το συγκεκριμένο. Και μπράβο σας. Όχι, θα πρέπει να τα λέμε όλα. Πάμε όμως λίγο στο Αργάσι, κύριε Ακτύπη.
2: Ακούστε με. Μισό λεπτό.
1: Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι.
2: Έχουμε δημοτική επιτροπή και διέκοψα τη δημοτική.
1: Γι' αυτό σας λέω, γι' αυτό πάμε λίγο γρήγορα. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, παρακαλώ.
2: Το ορεινή ζώνη στο σχολείο και το νηπιαγωγείο του Αγίου Λέοντα. Με πρωτοβουλίες του κυρίου Ακτύπη, εντάχθηκε σε πρόγραμμα το Μαρία Δαγιανάκου, έχει ανακοινωθεί πλήρως. Είναι ένα σχολείο το οποίο κοσμεί την περιοχή, θα λειτουργήσει, λειτουργεί και θα παραμείνει στον Άγιο Λέοντα.
1: Μάλιστα.
2: Είναι μια δική νομοθέτηση. Τώρα, αν...
1: Και την κρατάμε. Να πάμε λίγο στο Αργάσι. Μου ήρθε ένα μήνυμα εδώ από έναν γονιό ότι το νηπιαγωγείο, λέει, του Αργασίου κλείνει για μία εβδομάδα για εργασίες. Αληθεύει?
2: Όχι, δεν αληθεύει.
1: Όχι, δεν αληθεύει. Εντάξει, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και συγγνώμη για τον χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ επειδή βγήκατε από τη Δημοτική Επιτροπή. Γιατί είναι σοβαρή η Δημοτική Επιτροπή.
2: Όποτε θέλετε, είμαστε διάθεση.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, κύριε Ακτιβή.
2: Για οποιοδήποτε θέμα.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Σύμφη, το Σεμιτέκολο. Καλημέρα, Σύμφη μου. Καλημέρα στο φίλο τον Μισόλεθο. Το Γιώργο τον Χαριάτη. Γιώργο, καλημέρα.
0: Τα αστέρια έχουν φτιάξει για μας.
1: Πολλά τα μηνύματα, φίλες και φίλοι.
0: Τι κι αν γίνει, εδώ θα γυρνάς.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματα.
0: Η σελήνη.
1: Ναι, λένε... ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο κύριος Ακτύπης.
0: Αλλά δίνεσαι στην καρδιά μου, αίμα να γίνεσαι, πες το ρεύμα που είμαι και...
1: Πολλές γάτες, λέει, πάνω από 40 και στο σούπερ μάρκετ στο Ξηροκάστελο.
0: Παραδόσου,
1: και στο Αγίου το λόγκο.

0: Ο κύριος Ακτύπης εστίασε στο αυτό που είπα εγώ, ότι δεν υπάρχουν, μας είπε καταφύγιο για γάτες. Κράτησε αυτό και πιστεύει ότι κάνουμε αντιπολίτευση. Οκ. Okay. Να δούμε αν κάνει αντιπολίτευση και η κυρία Καραμπίλα, η κυρία Δέσποινα Καραμπίλα, η μητέρα ενός από τους μαθητές, τους 35 περίπου μαθητές του συγκεκριμένου σχολείου, του δημοτικού σχολείου. Θα την έχουμε σε λίγο μαζί μας, περίπου στις 10 παρά 20.
1: Η αγάπη στο λίδι.
0: Καλημέρα, Άκη. Άκης Μαρμαράς, καλημέρα, καλημέρα. Καλό, καλό.

Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω και θα το επαναλαμβάνω ότι η Δημοτική Αρχή λειτουργήσε με πολύ αργά αντανακλαστικά στο θέμα αυτό. Το χρεώνομαι εγώ αυτό, το λέω ευθέως. Τώρα, αν νομίζουν ότι κάνω αντιπολίτευση, οκ. Okay. Αν είμαι τόσο δυνατός να κάνω αντιπολίτευση, μπράβο μου. Αλλά δυστυχώς, κατά την προσωπική μου άποψη, δεν λειτουργήσαν όπως θα έπρεπε να λειτουργήσουν άμεσα. 31 Αυγούστου, επαναλαμβάνω, φίλες και φίλοι, ήξεραν, είχαν ενημερωθεί ότι υπάρχουν ψήλοι στο σχολείο και μετά από μία εβδομάδα πήγαν, που έπρεπε από τις 31 να είναι εκεί και να αρχίσουν την απεντόμωση, γιατί τα σχολεία άνοιγαν στις 11. Αυτοί πήγαν στις 7. Δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω πώς δρά το συγκεκριμένο φάρμακο, πόσο χρόνο θέλει και πόσες φορές πρέπει να γίνει η απεντόμωση. Θα ρωτήσω όμως έναν φίλο και συγκεκριμένα θα ρωτήσω τον γεωπόνο μας, τον που είναι και χορηγός της εκπομπής, τον Παναγιώτη τον Βάρτζελη. Λοιπόν, οπότε θα μας ενημερώσει. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιο Στραντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
4: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά
5: Χρήστος.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Δώσε μου ένα πενιντάρι να πάρω την περήφανη καρδιά.
9: Τι είπες?
8: Ένα πενιντάρι για την καρδιά.
9: Είσαι καλά ρε, με ένα πενιντάρι εγώ παίρνω ολόκληρη σηκωταριά ρε, τρελάθηκες.
8: Βιβλίο αμόρφωτε.
9: Ορίστε, μιλάει το μορφωμένο κρέας.
8: Εγώ διαβάζω και μορφώνω.
9: Τι διαβάζεις, μα τι διαβάζεις, αυτές τις αηδίες.
8: Ναι.
9: Πάρε βρε να μάθεις μια ξένη γλώσσα, να τη μάθουμε και μαζί, και εμένα μου χρειάζεται.
10: Σκέπτεσαι να μεταναστεύσεις.
9: Άμπα, αφήνω εγώ την πατρίδα που με έκανε γκοντζά μάντρα να πάω να δουλέψω αλλού κύριε Μπάμπη μου. Εγώ είμαι κατά της μεταναστεύσεως. Εδώ υπάρχει δουλειά για όλους κύριε.
10: Καλά, τότε τι θέλεις τη γλώσσα.
9: Μα είναι δυνατόν σήμερα να κινηθείς χωρίς μια γλώσσα? Τόσοι τουρίστες έρχονται. Μπερδεύεσαι με την Ιντερπόλ, να μην ξέρεις να πεις δυο λόγια σαν άνθρωπος.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 9. Είχαμε μαζί μας νωρίτερα τον κύριο Ακτύπη, τον αντιδήμαρχο παιδείας. Μας είπε, έριξε τον μπαλάκι σε εμάς, ότι εγώ προσωπικά κάνω αντιπολίτευση. Επειδή είπα ότι θα πάνε τις γάτες σε καταφύγιο και δεν υπάρχει καταφύγιο.

0: Λοιπόν, η κυρία Μωραήτη μας στέλνει εδώ ένα μήνυμα. Κύριε Γιώργο, μου λέει, υπάρχουν πολλές γατοαπικίες που υπάρχουν πολύ εθελοντικά και τα ταΐζουν, και μία από αυτές είναι και έχει και η κόρη μου στο αργάσι. Και όσες μπορούν και τις πιάνουν και πηγαίνουν για στήρωση και ευχαριστούμε πολύ. Οι φιλόζωοι εξωτερικού προσφέρουν για τα έξοδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Μετά από τη στήρωση αφήνονται πάλι ελεύθερα τα πιο πολλά από αυτά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση, κυρία Μωραήτη. Λοιπόν, πάμε στους χορηγούς μας, γιατί μας περιμένει η κυρία Δέσποινα Καραμπίλα, μητέρα ενός μαθητή του συγκεκριμένου δημοτικού σχολείου στον Άγιο Λέοντα, η οποία, ακούστε τι, θα την ακούσετε. Τι έχει να δηλώσει, κυρίες και κύριοι. Και από εκεί και πέρα, ακούσατε τη μία πλευρά, θα ακούσετε και την άλλη. Πιστεύω η κυρία Καραμπίλα να έχει ακούσει τον κύριο Ακτύπη που μίλησε πριν. Θα τη ρωτήσουμε. Και από εκεί και πέρα, εσείς βγάζετε τα όποια συμπεράσματά σας.
1: Σε ένα τρένο που δεν σταματάει και σε κάθε του στροφή.
0: Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά-πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 24231. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950 35416 και 6949 81 47 45. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΝΤΕΒΕ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΝΤΕΒΕ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950 22212. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρδοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Καζαπλάγια Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καζαπλάγια, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Καζαπλάγια, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Bay San Marco, ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco, με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights, άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco, η πόλη σε τρία επίπεδα. Bay San Marco, η μέρα σου έχει πλέον βάση.

0: αυτή τη
1: μάχη
0: που είναι μεγάλη. Με πιο κορμί χαμένο θα με πάλι.
1: Λοιπόν, ο Ντένις ο Μαλαπέτσας, καλημέρα Ντένι μου. Ρε Ντένι, τι γίνεται με εσάς εκεί στο τοπικό συμβούλιο, μας τρελάνετε? Δεν έχετε προβλήματα?
0: Πάλι τα ίδια.
1: Η πόλη δεν έχει προβλήματα? Και δεν το λέω σε εσένα προσωπικά, το λέω στο Προεδρείο του τοπικού συμβουλίου. Πότε θα συνεδριάσετε? Έχετε 5-6 μήνες να κάνετε μια συνεδρίαση στο τοπικό συμβούλιο. Μήπως έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα στην πόλη και δεν το ξέρα? Λοιπόν, ο Ντένις ο Μαλαπέτσας μας στέλνει καλημέρα Γιώργο, για όλα αυτά είναι οι γάτες. Να θυμίσω την πρώτη φορά είχε πει ο κύριος Ακτύπης ότι φταίει ο σκύλος του γείτονα. Εμείς πότε φταίμε? Όταν δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Αχ ρε Ντένι, στο τζάντε ζει, στο τζάντε. Λοιπόν, πάω να καλέσω την κυρία Καραμπίλα σε λίγο και πάλι μαζί. Μείνετε εδώ, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον στη συνέχεια.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μία φίλη. Την γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, γι' αυτό θα μιλάμε και στον ελληνικό και θα τη ζητήσω και αυτή να μου μιλάει στον ελληνικό. Μαζί μας είναι η κυρία Δέσποινα Καραμπίλα, η φίλη μου η Δέσποινα. Δέσποινα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Στον ελληνικό, αν θέλεις, γιατί με κάνεις να νιώθω άσχημα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Γιατί γνωριζόμαστε χρόνια και με σένα και με τον Αντρέα. Λοιπόν, είσαι μητέρα ενός παιδιού από τα 35 περίπου που φιλοξενεί το δημοτικό σχολείο επάνω στον Άγιο Λέοντα. Σωστά?
1: Ναι, ναι.
0: Σωστά. Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει, Δέσποινα, γιατί σε είδαμε χθες εν εξάλλου να φωνάζεις στους ανθρώπους της Δημοτικής Αρχής και εν προκειμένου στον Δήμαρχο. Είδαμε το βιντεάκι που έχει ανεβάσει η Μέρα, δεν το παίξαμε, δεν προλάβαμε. Τι συμβαίνει, για πες μας, να το πάρουμε λίγο από την αρχή.
1: Από την αρχή να το ξεκινήσουμε. Στις 31/8 ενημέρωσε η Διευθύντρια από το Δήμο ότι υπάρχει το πρόβλημα με τους τρεις στο σχολείο. Εμείς ενημερωθήκαμε γύρω στις 3/9 από τη Διευθύντρια ότι υπάρχουν ψήλες στο σχολείο.
0: Από τη Διευθύντρια. Από τη Διευθύντρια.
1: Τις διαδικασίες για να μπορούν τα παιδιά να ξεκινήσουν με τον αγιασμό.
0: Ωραία, μέχρι εδώ.
1: Γύρω στις 7 του μήνα έγινε ο πρώτος ψεκασμός. Δηλαδή από τις 31 που ενημερώθηκε ο Δήμος.
0: Μετά από μια εβδομάδα.
1: Έγινε ο πρώτος ψεκασμός. Μετά από πολλές ενοχλήσεις της Διευθυντρίας, μπορώ να πω, δεν έγινε άμεσα.
0: Σωστά.
1: Στις 9 του μήνα πάλι ενημερωθήκαμε ότι στις 10 θα γίνει ο τελευταίος ψεκασμός και στις 11 θα γίνει ο αγιασμός. Εκεί, σαν γονείς, αναρωτηθήκαμε αν τα παιδιά μπορούν να μπουν μέσα στο σχολείο και είναι ασφαλές μετά από τα φάρμακα

0: μας είπαν ότι θα ξαναγίνουν ψεκασμοί. Πραγματικά ξαναγίνουν ψεκασμοί. Στο σύνολο έχουν γύρω στους 7 ψεκασμούς. Mm-hmm. Οι οποίοι δεν είχαν αποτέλεσμα, από ό,τι έχετε καταλάβει.
1: Βέβαια.
0: Τη Δευτέρα που ξεκινήσαν τα παιδιά σχολείο, αρχίσαν κάποια παράπονα από τα παιδιά ότι είδαμε πάλι ψήλους. Αυτό τώρα έχει γίνει ότι την Κυριακή έγινε και καθαρισμός του σχολείου. Μπήκαν δηλαδή και καθαρίστρες στον εσωτερικό χώρο. Και στον εξωτερικό χώρο έγινε πλήσιμο. Δεν ξέρω ακριβώς τη διαδικασία να σας πω.
1: Δέσποινα, συγγνώμη, βάλε μία ανωτελεία. Γιατί πριν από λίγο δεν ξέρω αν άκουσες που φιλοξένησα τον κύριο Ακτύπη νωρίτερα. Δεν μπορείς να ακούσεις. Εντάξει, ο κύριος Ακτύπης είπε ότι δεν υπήρχαν ψήλια όλο αυτό το διάστημα, από τη Δευτέρα δηλαδή. Μάλιστα λέει, άντε να ήταν ένας ψήλος όλος κιόλας. Εγώ ξέρω ότι εσύ έχεις πει, έχεις δηλώσει και το δήλωσες και στο Στίγμα, νομίζω, εχθές που είχες βγει, ότι ο γιος σου σου έλεγε συνέχεια: μαμά, έχει ψήλους στο σχολείο.
0: Ναι, το έχω και μπορώ να σας δείξω και τα μηνύματα στην ομαδική του σχολείου, ότι το ανάφερα κιόλας, ότι το παιδί μου παραπονέθηκε ότι είδαν ψήλους τα παιδιά. Βέβαια δεν είδαν οι δασκάλοι και ξέρεις, μας άφησε ένα ερωτηματικό, μήπως τα παιδιά υπερβάλλανε.
1: Ναι, σωστά, εντάξει, ναι.
0: Και αφήσαμε τις 2-3 μέρες να δούμε αν όντως τα παιδιά είχαν δίκιο ή όχι. Καταλαβαίνεις ότι τα παιδιά έχουν μια αντίληψη και ξέρουν. Δεν μπορεί να
1: βέβαια,
0: τα βγάλει για εκτός.
1: Όχι, βέβαια.
0: Και ήταν και πραγματικότητα, έτσι. Από τη στιγμή που τη Δευτέρα τα παιδιά παραπονιόντουσαν ότι είδαν ψήλους. Την Τρίτη ξαναρώτησα το παιδί μου, Διονύση, μαμά μου λέει κάποιο παιδάκι πάλι παραπονέθηκε. Και την Τετάρτη έρχεται ο γιος μου και μου λέει: μαμά, απάνω μου ήταν δύο ψήλοι. Λέω: Διονύση μου, που περιγράφεις τι ακριβώς. Λέω: μήπως ήταν μυρμήκη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Να τραβήξουμε από τα μαλλιά. Του λέω: Διονύση, περιέγραψε μου, σε παρακαλώ, περπάτα για πάνω. Όχι, μαμά, πήδηξα πάνω μου.
1: Απίστευτο.
0: Ήταν μαύρο, μικρού. Ωραία. Ξανενημερώνω λοιπόν και εχθές έγινε αυτό που όλοι είδατε. Τα παιδιά είχαν απόλυτο δίκιο. Δεν λέγανε ψέματα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Κάποια παιδάκια παραπονηθήκαν, του τσιμπήσαν κιόλα ψήλοι. Στο δικό μου το πόδι, εχθές περνώντας από εκεί, έχω τσίμπημα. Μπορώ να το πιστοποιήσω με όποιο τρόπο θέλετε. Υπάρχουν και δραματολόγια, αν δεν πιστεύω.
1: Δεσποινά μου, σε πιστεύουμε, αν είναι δυνατόν.
0: Και όταν πήγα εγώ εκεί, γιατί πήγα λίγο καθυστερημένα εχθές, άκουσα μια κουβέντα που είχαν ο δήμαρχος με τον αντιδήμαρχο, ο πρόεδρος και όποιοι ήταν εκεί τέλος πάντων.
1: Ναι, ο κύριος Κατσίμπελης ήταν και ο κύριος Κόκορης.
0: Ότι γι' αυτό ευθύνονται τα αδέσποτα.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Μου το είπα και ο πρόεδρος και ο δήμαρχος, το συζητάγαμε. Α. Και λέω: ωραία, έχετε δίκιο. Ευθύνονται τα δέσποτα. Για τα δέσποτα όμως, ποιος είναι υπεύθυνος?
1: Έτσι, μπράβο. Έτσι.
0: Ποιος έχει αυτή. Δηλαδή, υπάρχουν αδέσποτα, το δέχομαι. Σε έναν χώρο σχολείου που είναι παιδάκια,
1: έτσι.
0: Έχουμε εντοπίσει εδώ και έναν μήνα ότι υπάρχει πρόβλημα με ψήλους που προέρχονται από τα δέσποτα. Ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Βέβαια ήμουν λίγο πιο έτοιμη, γιατί καταλαβαίνεις ότι η υπομονή μας έχει αρχίσει και ξεκινήσει.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Έχω φτάσει ένα μήνα ανοιχτό το σχολείο περίπου,
1: έτσι.
0: Και τα παιδιά δεν έχουν κάνει μάθημα.
1: Ισχύει.
0: Και γυρνάνε και μου λένε ότι προσπαθούν να τραβήξω τις εντυπώσεις. Όχι, δεν θέλω να τραβήξω καμία εντύπωση. Και όσοι με ξέρουν, το γνωρίζουν πολύ καλά.
1: Το ξέρω, ρε Δέσποινα, σε ξέρω κι εγώ πολύ καλά, σε καμία περίπτωση.
0: Ήρθαμε σε αυτή την αντιπαράθεση ότι ναι, όρια, αυτά είναι τα δέσποτα, αλλά πες μου τη λύση, εσύ είσαι υπεύθυνος γι' αυτό.
1: Βέβαια.
0: Πού είναι οι δομές, πού είναι οι κτηνιάτροι που θα έπρεπε να έχουν έρθει να δουν αυτά τα δέσποτα, να τους δώσουν τα κατάλληλα φάρμακα ώστε να εξαλειφθούν και από εκεί.
1: Μα γι' αυτό είπα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτό είπα στον κύριο Ακτύπη. Ότι στο και πέντε πήγανε για άλλη μια φορά, για ένα ακόμα σοβαρό θέμα, πήγανε στο και πέντε. Έπρεπε από τις 31 Αυγούστου.
0: Μιλάμε για υγειονομικό πρόβλημα, έτσι δεν
1: είναι? Βέβαια,
0: είναι...
1: βέβαια. Και δεν είναι μόνο τα παιδάκια, είναι και οι εκπαιδευτικοί.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Δηλαδή...
0: Μιλάμε για ανθρώπους.
1: Έτσι, μπράβο, για ανθρώπους. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Και μιλάμε για ένα παράσιτο το οποίο, αν σε τσιμπήσει, μπορεί να σου προκαλέσει και πρόβλημα υγείας.
1: Σωστό.
0: Πέρα από την πλάκα.
1: Σωστό. Γιατί δεν ξέρεις τι αλλεργίες έχει αυτός που τον τσιμπάει, δεν ξέρεις το ψήλος, τι κουβαλάει. Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Γιατί από ό,τι ξέρουμε και οι απολυμάνσεις και οι απεντομώσεις και οι μειοκτονίες δεν έχουν γίνει με τον καλύτερο τρόπο. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό.
1: Α, μάλιστα. Ωραία.
0: Έτσι,
1: πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Όλοι σαν σε αυτή τη στιγμή πονάει, έχει πρόβλημα.
1: Βέβαια, με τα ποντίκια ειδικά, εντάξει, υπάρχει σοβαρό θέμα, έτσι.
0: Άρα καταλαβαίνεις ότι ένα τέτοιο παράσιτο από ποντίκια, από γάτα, από οτιδήποτε κυκλοφορεί ελεύθερο και χωρίς έλεγχο, είναι επικίνδυνο.
1: Φυσικά. Να σε ρωτήσω, τι απαντήσεις πήρες εκτός από αυτό? Γιατί είδαμε χθες που φώναζες εκεί στο βίντεο που έχει τραβήξει ο φίλος ο Μπινιώρης. Μόνο αυτό, ναι. Μόνο αυτό. Δηλαδή, από όλα αυτά, δηλαδή, η καραμπίλα ξύπνησε το πρωί και λέει: πάω να κάνω αντιπολίτευση στο Δήμο.
0: Ξύπνησα εγώ το πρωί και επειδή δεν είχα πιει καφέ, προφανώς ήθελα να τα βάλω στον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, γιατί έτσι μου κάπνισε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτές είναι απαντήσεις. Διότι έχουν γίνει ενέργειες, έχουν γίνει, κανένας δεν τις μείωσε.

0: όμως δεν έχουν γίνει σωστά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να ανοίξουν, Γιώργο, το σχολείο και ήμουν εκτός γιατί είχε μάθημα το παιδί μου και δεν μπορούσα να παραβρεθώ σε μια συνάντηση που έγινε.
1: Ναι.
0: Ζήτησα στην ομαδική που μιλάγαμε, που ήταν γονείς εκεί, και λέω: παιδιά, θέλω, ζητήστε τα χαρτιά να δούμε πιστοποιήσεις ότι έχει περάσει υγειονομικό. Ποιος ράβησε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να είμαστε σίγουροι ότι ο χώρος είναι ασφαλής και καθαρός για τα παιδιά.
1: Έτσι.
0: Εγώ δεν είδα ποτέ χαρτιά του υγειονομικού.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ προσωπικά δεν ξέρω αν τα έχει δει κάποιος, αλλά εγώ προσωπικά δεν τα είδα.
1: Ναι. Να ρωτήσω τώρα, τα παιδιά είναι σε δύο διαφορετικά κτίρια στο κέντρο του χωριού, έτσι.
0: Τα κάνουν στο πνευματικό κέντρο μάθημα και τα άλλα μισά στο κοινοτικό γραφείο του χωριού.
1: Και αυτό μέχρι πότε πιστεύεις εσύ, Δεσποινά μου, ότι θα συνεχιστεί?
0: Δεν ξέρω. Εγώ είναι το τι θα μας πούνε οι ίδιοι, ότι είναι ασφαλές ο χώρος. Αυτό δεν μπορώ εγώ να το γνωρίζω.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
0: Ούτε μπορώ να κάνω εικασίες. Ναι, μπορεί να είναι σε 5 μέρες ή μπορεί να είναι σε 1 εβδομάδα. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να χρειαστεί αυτό το πράγμα.
1: Και φυσικά, μόλις σας πούνε ότι είναι okay το σχολείο, εσείς θα πάτε τα παιδιά σας με μεγάλο φόβο, πιστεύω, έτσι δεν είναι? Γιατί μετά από αυτά που γίνονται.
0: Εννοείται. Κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος πλέον, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
0: Να μην γνωρίζει αυτές τις διαδικασίες, να έρθει κλιμάκιο, να πάρει τα αδέσποτα, να ελέγξει τα αδέσποτα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό.
1: Σας είπαν χθες ότι θα έρθουν σήμερα να πάρουν τα αδέσποτα, γιατί ο κύριος Ακτύπης είπε ότι. Μάλιστα, είπε ότι κάνουν.
0: Ειδικό κλιμάκιο, συνεργείο, δεν ξέρω ακριβώς πώς διατυπώθηκε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί θα έρθουν να τα μαζέψουν.
1: Α, να τα μαζέψουν.
0: Αυτή τη στιγμή είμαι στο χωριό, δεν έχω πάει ακόμα στο σχολείο. Θα πάω να δω αν έχει έρθει κάποιος. Να πω την αλήθεια.
1: Μάλιστα. Γιατί ξέρεις, επειδή μας είπε ο κύριος Ακτύπης πριν και επειδή εγώ είπα ότι έπρεπε ήδη να τα είχαν μαζέψει από τις 31 Αυγούστου που μάθανε ότι υπάρχουν ψήλοι στο χωριό και μάθανε ότι στη γύρω περιοχή, γύρω από το σχολείο, υπάρχουν αδέσποτα, έπρεπε να τα είχαν μαζέψει από τότε. Και μου είπε λοιπόν ο κύριος Ακτύπης ότι δεν γνωρίζω και κάνω αντιπολίτευση εγώ στον Δήμο, ότι στα καταφύγια λέει πάνε μόνο σκύλοι και όχι γάτες. Okay, δεν ξέρω πού θα τις πάτε, λέω, τις γάτες. Αλλά πρέπει να τις απομακρύνετε. Και μου είπε ότι δεν θα τις απομακρύνουν, απλά θα τους δώσουν κάποιο χάπι. Κάτι τέτοιο μου είπε. Ενώ εχθές είπαν.
0: Υπάρχει βίντεο το οποίο παίζει σε όλο το διαδίκτυο, μπορεί να το δει οποιοδήποτε. Είπε ότι θα τα μαζέψουν.
1: Ναι, το ξέρω, το άκουσα κι εγώ.
0: Και εγώ ρώτησα πού είναι αυτές οι δομές που θα πάνε αυτά
1: σωστά,
0: τα ζώα.
1: Σωστά. Οι δομές είναι στα χωράφια, γύρω-γύρω, έξω από τον Άγιο Λέοντα. Μπορεί,
0: δεν
1: μπορεί.
0: Γιώργο, δομές, και το ξέρουμε.
1: Όχι, δεν είπα για δομές, στα χωράφια είπα.
0: Έτσι. Όχι, γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν.
1: Α, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Ποτέ, ούτε σκυλιά, ούτε γατιά.
1: Τίποτα από δεν υπάρχει, δίμο. Τίποτα. Τίποτα, δυστυχώς. Ούτε σφαγεία υπάρχουν, ούτε τίποτα.
0: Τίποτα δεν υπάρχει.
1: Μάλιστα. Δέσποινα, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
0: Όχι, Γιώργο, εγώ το μόνο που θέλω είναι ένα ασφαλής ο χώρος για τα παιδιά μας. Τίποτα άλλο. Δεν θέλουμε ούτε να κλείσουμε το σχολείο ίσα-ίσα. Θέλουμε να κρατήσουμε το σχολείο ζωντανό με τα παιδιά μας υγιεί. Τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Ούτε μας αρέσει να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση, ούτε να τσακωνόμαστε, ούτε τίποτα. Το μόνο που ζητάμε είναι ένα ασφαλής χώρο να μπουν τα παιδιά μας μέσα. Τίποτα άλλο.
1: Θέλω να μου σχολιάσεις και κάτι άλλο που είπε ο κύριος Ακτύπης κλείνοντας. Βέβαια, πέταξε ένα υπονοούμενο. Τώρα δεν ξέρω πού το πέταξε. Ίσως εσύ να ξέρεις, επειδή ξέρεις εκεί την περιοχή. Είπε λοιπόν να ξέρουν, λέει, κάποιοι ότι το σχολείο δεν πρόκειται να κλείσει. Γιατί κάποιοι, λέει, θέλουν να μην λειτουργεί το σχολείο στον Άγιο Λέοντα.
0: Επειδή αυτή την κουβέντα την άκουσα και εγώ λοιπόν εχθές, αφού θα τη σχολιάσουμε, είναι η έκφραση, η πρόταση «σε απειλώ χωρίς να σε απειλώ», ότι άμα δεν γίνει και αυτό εδώ, ότι κλείνουμε το σχολείο και πάμε στις βολήμες. Όχι, το σχολείο δεν θα κλείσει, δεν θέλουμε να κλείσει.
1: Ναι, έτσι, αλλά αυτό το είπα και εγώ τώρα.
0: Ωραία, κανένας μας δεν απαιτεί. Εμείς θέλουμε να ανοίγουν σχολεία, δεν θέλουμε να κλείνουν σχολεία.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Έτσι, από εκεί και πέρα να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Και να μπορούν τα παιδιά να μπουν μέσα στο σχολείο, μέσα στο χώρο τους, να κάνουν μάθημα. Εμείς αυτό θέλουμε.
1: Και έτσι πρέπει. Να ρωτήσω ένα τελευταίο. Φιλοξενεί και παιδιά από άλλα όμορα χωριά το συγκεκριμένο σχολείο?
0: Ναι, βέβαια. Είναι τα παιδιά του Κυλιομένου, από εκεί που είναι και το δικό μου το παιδί.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι από την εξωχώρα. Νομίζω πιάνει μέχρι τις Μαριές.
1: Α, είναι γύρω στα 7 από ό,τι έχω ακούσει. 7 χωριά, έτσι, ναι, γύρω-γύρω. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Δέσποινά μου, σε ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο και το χώρο, να είστε καλά.
1: Ελπίζω να πάνε όλα καλά, έστω και αργά να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, έτσι ώστε να είναι καθαρό το σχολείο.
0: Και εμείς αυτό ζητάμε, Γιώργο, δεν ζητάμε κάτι άλλο και δεν θέλουμε να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση. Ίσα-ίσα, να υπάρχει μια καλή συνεργασία απλά να γίνονται σωστά τα πράγματα, όχι με λόγια.
1: Αυτό, αυτό. Και μάλιστα είπε ο κύριος, και είπε ο κύριος Ακτύπης ότι κακώς έχει πάρει τόση μεγάλη διάσταση και έχει βγει και εκτός νησιού. Γιατί να μην βγει εκτός νησιού, δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Έχει πάρει μεγάλη διάσταση όταν ένα σχολείο έχει γεμίσει ψήλες το 2026 και κινδυνεύει η υγεία των παιδιών και των εκπαιδευτικών.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, ειλικρινά. Σε ευχαριστώ πολύ, Δεσποινά μου.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλημέρα.

0: Λοιπόν, ήταν η κυρία Δέσποινα Καραμπίλα, μητέρα ενός μικρού παιδιού, του Διονυσάκη, που πηγαίνει στο δημοτικό. Το παιδί της, όπως ακούσατε, μέσα σε αυτή την εβδομάδα που όλα ήταν καλά από ό,τι μας έλεγαν από τη δημοτική αρχή, είχαν και τις πιστοποιήσεις λέει στα χέρια τους από τον αρμόδιο επιχειρηματία, ο οποίος έκανε την απεντόμωση. Το παιδί της είδε να πηδάνε πάνω του στο κορμάκι του δύο ψήλοι. Το ανέφερε αυτό στη μαμά του από τη Δευτέρα που μας πέρασε. Η γυναίκα το μετέφερε στην ομαδική που έχουν οι γονείς. Και ο κύριος Ακτύπης μας είπε ότι δεν υπήρχαν ψήλοι όλη την εβδομάδα, άντε να υπήρχε ένας λέει. Και η κυρία Καραμπίλα μας είπε ότι αυτές τις ημέρες που είχε πάει την τσίμπησαν και αυτοί. Και μάλιστα λέει, ελάτε να δείτε, λέει, το τσίμπημα. Τι να πω ρε παιδιά, ειλικρινά. Κατά τα άλλα, όλα τα έκαναν κανονικά, από ό,τι μας λένε. Αλλά δυστυχώς αυτή η δημοτική αρχή, όλα γίνονται στο και πέντε. Πρώτα πρέπει να γίνει το κακό και με αργές κινήσεις πάμε να ντολίσουμε. Και με το «Όχ αδερφέ, όχ αδερφέ τώρα, έλα μωρά».
1: Χάσαμε για πάντα την ευκαιρία.
0: Βέβαια αυτό το διάστημα η Δημοτική Αρχή έχει άλλα στο μυαλό της. Έχει όλα αυτά που την κατηγορεί η δύναμη ελπίδας. Και αν προλαβαίνουμε θα πάμε να ακούσουμε ένα βιντεάκι που έχει ανεβάσει, φίλες και φίλοι, ο επικεφαλής της δύναμης ελπίδας, ο κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης.
2: Χρήματα είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων και οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πρώτο έργο. Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη. Ο Περιφερειάρχης είπε ότι το έργο ήταν στο κόκκινο από το 2025 και μίλησε για ενδεχόμενους καταλογισμούς. Εμείς θέτουμε δύο απλά ερωτήματα. Πρώτον, αφού το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, πώς εξοφλήθηκε 18 μήνες πριν? Και δεύτερον, τις εργασίες που γίνονται σήμερα, ποιος τις κάνει και ποιος τις ελέγχει? Εμείς θέλουμε το αυτονόητο, να ολοκληρωθεί σωστά το έργο σύμφωνα με τη μελέτη, τις προδιαγραφές και τη σύμβαση και να παραδοθεί στους Ακυθινούς. Πάμε τώρα στην τηλεμετρία της ΔΕΙΑΣ. Ο έλεγχος της διαχειριστικής αρχής καταγράφει 22 σοβαρές παρατηρήσεις και προτείνει την επιστροφή περίπου 400.000 ευρώ. Και υπάρχει και κάτι ακόμη πιο σοβαρό. Αν οι παρατηρήσεις δεν διορθωθούν μέχρι το τέλος του 2026, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να ζητηθεί επιστροφή ολόκληρης της δημόσιας δαπάνης, περίπου 2.600.000 ευρώ. Και εδώ προκύπτουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Η ΔΕΙΑΣ επικαλέστηκε τη ρήπαση του δικτύου με το πετρέλαιο για να ζητηθεί συμπληρωματική σύμβαση περίπου 1.300.000 ευρώ. Τι ακριβώς συνέβη? Πόσοι υδρομετρητές επηρεάστηκαν, πόσοι υπέστησαν ζημιά, πόσοι αντικαταστάθηκαν και γιατί ζητήθηκε αυτή η συμπληρωματική σύμβαση και τελικά δεν εγκρίθηκε? Και πάνω απ' όλα, πώς δηλώθηκε ολοκληρωμένο το έργο όταν ο έλεγχος καταγράφει 22 σοβαρές παρατηρήσεις? Εδώ μιλάμε για δημόσιο χρήμα και οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν μέχρι τελευταίου ευρώ. Και τρίτο έργο. Ο κεντρικός αγωγός της πόλης έχει ολοκληρωθεί, έχει παραλυφθεί, λειτουργεί? Εμείς δεν βγάζουμε πορίσματα. υπάρχουν αρμόδιες ελεκτικές και δικαστικές αρχές. Εμείς καταθέσαμε τις αναφορές και τα στοιχεία και ζητάμε να ελεγχθούν όλα. Γιατί στο τέλος της ημέρας ένα πράγμα μας ενδιαφέρει. Να μην πληρώσουν οι Ζακυθινοί τα σπασμένα κανενός. Και δεσμεύομαι απέναντί σας. Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις να πληρώσουν όσοι κρυθούν υπεύθυνοι. Θα το πάμε μέχρι τέλους.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, τον επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ελπίδας, με ένα βίντεο που ανέβασε χθες στην σελίδα της παράταξης στο Facebook και όχι μόνο. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είμαστε καλά, θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Προσοχή στους δρόμους. Σύνδεση με Real FM τώρα. Μετά έρχεται η Μαριέτα Ποταμίτη, καλή συνάδελφος και φίλη, με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια αλλά και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Σήμερα θα επικεντρωθεί και αυτή στο θέμα αυτό με τους ψήλους στο Δημοτικό Σχολείο του Αγίου Λέοντα. Το έκανε και χθες, γιατί έσκασε αυτή η βόμβα και στα δικά της χέρια, εννοώ στη δικιά της ώρα, ώρες, τις δύο ώρες. Αλλά θα μιλήσει και με τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο Χαλικερό, τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με αυτό που ανέβασε και το διάβασα νωρίτερα στο Facebook ο κύριος Γιακουμέλος, σχετικά με το free wifi, το οποίο δεν λειτουργεί και έπρεπε να λειτουργούσε από τον Δήμο. Λοιπόν, μετά την Μαριέτα στις 2 η ώρα δηλαδή, μέχρι και τις 5, νέα σύνδεση με το Real FM, με ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Και αμέσως μετά υπάρχει ένα μικρό μουσικό διάλειμμα μίας ώρας, από τις 4, από τις 5 μέχρι τις 6. 6 με 8 η εκπομπή της Μαριέτα σε επανάληψη. Και από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 τη Δευτέρα το πρωί, πολύ καλή, έτσι ωραία ελληνική μουσική, αλλά και συνδέσεις με τον Real FM. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση. Σας αγαπώ. Και για άλλη μια φορά σας εύχομαι καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Προσοχή εκεί έξω. Καλημέρα.

0: και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πρίσμα 92.
5: 2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
6: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Με 2-1 η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου κέρδισε στο Βελιγράδι της Σερβίας την πρεμιέρα του Nation League. Αμέσως για την πρώτη κατηγορία Ολλανδία-Γερμανία 1-1, Νορβηγία-Δανία 3-2 και Πορτογαλία-Ουαλία 1-0. Επόμενο παιχνίδι για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την Κυριακή εκτός έδρα με την Γερμανία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως έξω από φορ. Αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμού Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ξεκίνησε πολύ όμορφα μετεωρολογικά ημέρα σήμερα, αλλά δεν θα καταλήξει έτσι. Θα μας τα πει ο κύριος Αρνιακός στη συνέχεια. Λοιπόν, έχουμε αρκετά πράγματα από την επικαιρότητα. Παππού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Διεθνή θέματα, Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, επίθεση Νετανιάχου σε Ερντογάν, απάντηση Ερντογάν, η τοποθέτηση ομιλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες, σήμερα τα ξημερώματα μάλλον, από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, χρονοδιάγραμμα για τις ανακοινώσεις που αφορούν την ενίσχυση στο πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ κίνησης. Αρκετά θέματα που αφορούν το εξωτερικό δελτίο, με την κορυφαία βεβαίως είδηση της ειδησιογραφίας να καταγράφεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τη συνάντηση δηλαδή του Τραμπ με τον Κινέζο Πρόεδρο. Αγωνίες αγορές για τη διακύμανση των τιμών στο αέριο, που δεν διαφαίνεται καλή εξέλιξη τουλάχιστον για την επόμενη εβδομάδα. Στο πετρέλαιο το Brent λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα, θα τα δούμε και αυτά αναλυτικά. Το πρωί ξημερώσαμε με αυτή την ισχυρή έκρηξη σε παλιό κτίριο εκεί στην Πλάκα. Ευτυχώς δεν υπάρχει κανένας τραυματίας σοβαρά. Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, τρεις δηλαδή ελαφρά τραυματίες. Ευτυχώς δεν θρυνούμε κάποιο θύμα, ούτε υπήρχε κάποιος μέσα στο κτίριο αυτό. Βεβαίως, ξέρετε, ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση με όλα αυτά τα ετοιμόρροπα κτίρια στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο τι θα γίνει και ποια αρμόδια αρχή είναι υπεύθυνη για να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Πριν από λίγο είχαμε μια είδηση, την ακούσατε από την Ελευθερία Τζανακούλη, να της ευχηθούμε καλορίζει και εδώ στο Real FM, νέα συνεργασία, νέα πρόσληψη. Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου, σε εξέλιξη επιχείρηση από το λιμενικό και το θα μας ενημερώσει το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής στην πορεία. Από τη γωνιά, σπρατά ουράνια φεύγω βόλαγα, κι ήταν η καρδιά μου βάρκα με πανιά, κι όλα τα λιμάνια δεν τυχώ. Και αρκετά θέματα από την επικαιρότητα, τα οποία θα συζητήσουμε με έναν από τους καλύτερους κατά τη γνώμη μου γεωπολιτικούς αναλυτές, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Άρχισε η ζωή μας. Τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, τον Νίκο Νανούρη, που έχει όλα τα τελευταία νέα για αυτό το παραλήρημα του Ερντογάν κατά του Νετανιάχου και του Ισραήλ. Περιέργως ο Ερντογάν μας άφησε μετά από καιρό. Έριξε αρκετά τους τόνους με την Ελλάδα και υπήρξε και μια διαρροή χθες από το Υπουργείο Εξωτερικών σχετικά με την ικανοποίηση που εκφράζουμε για αυτή την αλλαγή πολιτικής. Έχει στρέψει το βλέμμα του αλλού. Να σας πω ότι η συνάντηση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ισραηλινό ομολογό του έγινε μετά χθες στο περιθώριο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μετά από αίτημα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, όχι μετά από δικό μας αίτημα. Και ακολούθησε σφοδρή επίθεση του Νετανιάχου προς τον Ερντογάν σε προσωπικό επίπεδο από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το μεγάλο ερώτημα είναι ένα και μοναδικό. Θα βρέξει αύριο το βράδυ που ενώπιον 100.000 θεατών θα τραγουδάει Άννα Βύση στο Ολυμπιακό Στάδιο? Ή δεν θα βρέξει και οι χιλιάδες, 100.000 θεατές υπολογίζονται ότι θα πάνε αύριο στο Μαρούσι, εδώ δίπλα μας, στο Ολυμπιακό Στάδιο? Ή δεν θα βρέξει και όλα θα κυλήσουν ομαλά? Τάσος Αρνιακός στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε μετεωρολόγε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, η ερώτηση είναι αυτή που άκουσα.
0: Αυτή ακριβώς. Και θα πάμε μετά σε άλλου είδους ερωτήσεις.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι είναι βροχερό Σάββατο αύριο και για την Αττική όπως και για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, με βροχές, καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές. Και η Αττική δεν θα μείνει έξω από το κάδρο αυτό, αλλά εδώ τώρα παίζεται ένα παιχνίδι μετεωρολογικών ωρών. Περιμένουμε βροχές στην Αθήνα το απόγευμα.
0: Ναι.
1: 5-6 ώρα θα έχουμε ισχυρά φαινόμενα, δεν αποκλείεται να έχουμε και καταιγίδα. Αλλά καθώς θα πηγαίνουμε στην έναρξη της συναυλίας, που αν δεν κάνω λάθος είναι 9, φαίνεται ότι οι βροχές θα σταματήσουν, θα περιοριστούν. Και όταν θα βγει η Άννα, πιστεύω ότι εκείνη την ώρα θα έχει σταματήσει αυτό. Ωραία. Το κύμα βροχών.
0: Ξέρετε, το Ολυμπιακό Στάδιο θα αρχίσει να γεμίζει από τις 2-3 ώρα το μεσημέρι. Αναμένεται κοσμοσυρώη, κοσμοπλημμύρα αύριο.
1: Υποβροχή θα γίνει η είσοδος των θεατών στο ΟΑΚΑ, να το γνωρίζουν, να έχουν ομπρέλες, αδιάβροχα και ό,τι άλλο απαιτείται για την αντιμετώπιση κτηνοπορεινής βροχής. Αλλά από την άλλη, Φαίνεται ότι καθώς θα πλησιάζουμε την ώρα της συναυλίας, η βροχή θα περιοριστεί βεβαίως. Οι πιθανότητες είναι γύρω στο 30% να βρέχει και την ώρα εκείνη. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα πέσουμε στις μεγαλύτερες βεβαιότητες,
0: ναι, μακάρι,
1: και δεν θα έχει βροχή.
0: Τώρα εσείς μιλάτε για βροχή ή για καταιγίδες την ώρα που θα βρέχει?
1: Οι βροχές και οι καταιγίδες είναι το απόγευμα. Εκεί χρειάζεται προσοχή και στη μετακίνηση στους δρόμους, αλλά και οι θεατές να έχουν μαζί τους αδιάβροχα και ό,τι άλλο χρειάζεται. Είναι μια κακοκαιρία που θα αρχίσει από σήμερα, από τις 12, μία η ώρα περιμένουμε τις πρώτες βροχές να πέσουν στην Κέρκυρα και από εκεί και πέρα θα επεκταθούν ανατολικότερα στην Ήπειρο, την Δυτική Μακεδονία, την Τολοακαρνανία, τα νησιά του Ιωνίου, και θα προχωρήσουν στη Θεσσαλία και σιγά σιγά μέχρι αύριο θα επηρεάσουν, όπως είπαμε, ολοκληρωτικό.
0: Βροχερό Σαββατοκύριακο λοιπόν, όχι καλοκαίρινο. Από Δευτέρα τι προβλέπετε, κύριε Μετεωρολόγε?
1: Βελτίωση του καιρού.
0: Από Δευτέρα
1: περιμένουμε βελτίωση. Θα είναι μια σαββατοκυριακάτικη φθινοπορεινή επιδείνωση του καιρού, αλλά από τη Δευτέρα πάλι ο καιρός θα βελτιωθεί, κρατώντας κάποιες αστάθειες κυρίως στην Κρήτη.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Αρνιακέ, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Να είστε, έχουν έρθει μηνύματα για την αναβίση από φίλες ακροάτρες και ακροατές που περιμένουν να πάνε πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Λοιπόν, εμείς θα επιμείνουμε όμως στην παλιά καλή αναβίση. Όχι ότι η καινούρια δεν είναι εξίσου καλή, αλλά θα πάμε έτσι να τις κάνουμε και ένα μικρό αφιερωματάκι από την αρχή. Πολλές καλημέρες, φίλες και φίλοι. Γιάννης Παπαγιάννης στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή 10-12 στη θέση του Νίκου Χατζηνικολάου και κάθε Σάββατο βεβαίως και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Φράνσις Παράσχη, που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια σου πολλά, Φράνσις. Υγεία να σε χαίρει την οικογένεια της Αγίας Ευφροσύνης σήμερα. Γρηγόρης Ζιβάνης, Ελευθερία Τζανακούλη, Άρτη. Καινούρια πρόσληψη, καινούρια συνεργασία εδώ στο Real FM Καλορίζικη. Και ο Θοδωρής Αξελός, που από εκεί και από εκεί έχουμε καλά νέα, καινούρια και ευχάριστα νέα. Απέκτησε τρίτο παιδάκι. Να το χαίρεσαι, Θοδωρή. Πάντα με υγεία, φίλε. Αυτοί είμαστε και έτσι θα πάμε μέχρι τις 12. Επαναλαμβάνω, Άγγελος Συρίγος για τις τελευταίες εξελίξεις σε διπλωματικό επίπεδο. Νίκος Νανούρης από την Κωνσταντινούπολη για τα τελευταία νέα από την Τουρκία. Και βέβαια, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, εκεί λίγο μετά τις 11. Πολλές διαμαρτυρίες και παράπονα του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις. Και χθες, δημοσκόπηση της Μέτρων του κ. Φαναρά για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΜΕΓΑ έδειξε το ΠΑΣΟΚ ελαφρά ανεβασμένο, αλλά με ευδιάκριτη διαφορά από την δεύτερη Ελλάς. Γύρω στο 12-12 και κάτι το ΠΑΣΟΚ, 15 και κάτι η Ελλάς. Θα σας πω ακριβώς τα νούμερα σε λίγα λεπτά. Και ακούω από το ρεπορτάζ πολλά παράπονα από το ΠΑΣΟΚ για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το κίνημα. Νέα Δημοκρατία 30,2, Ελλάς 15,8, ΠΑΣΟΚ 12,6.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε πολύ αναβίση σήμερα και θα ακούσουμε πολλά παλιά τραγούδια που θα τα θυμηθείτε εσείς οι παλαιότεροι. Τώρα. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι εδώ μέσα στο στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου να μας ενημερώσει για τις τελευταίες ειδήσεις που αφορούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην Αθήνα και αν εκεί στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην Πλάκα όπου έχουν πάει πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας, έχει αποφορτιστεί η κίνηση ή παραμένει το ίδιο πρόβλημα. Καλημέρα Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Εννοείται θα ξεκινήσουμε από το κέντρο της Αθήνας που είχαμε και αυτή την είδηση από νωρίς το πρωί με την έκρηξη στο κτίριο. Στην Πλάκα, σε ισχύ παραμένει η απαγόρευση κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά της Λυσικράτους λόγω της έκρηξης που σημειώθηκε νωρίτερα σε κτίριο. Ως αποτέλεσμα, επικρατεί μποτιλιάρισμα στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, σε όλους τους δρόμους, στη Σταδίου στην Ομόνια και στο ανωδικό ρεύμα της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή στο Νέο Κόσμο. Τα απόνερα της κίνησης λόγω της έκρηξης συνεχίζονται και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και από Θησίο μέχρι Ομόνια. Οπότε στο κέντρο τώρα.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Αν και είναι λίγο καλύτερα από πριν, βλέπω από την εφαρμογή.
1: Ισχύει, αλλά πολύ μικρή μείωση της κίνησης. Αυξημένη είναι επίσης στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβο από κάτω Πατήσια μέχρι Περιστέρη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Πυκνή είναι η ροή και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι την Μικρά Ασία στο λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ζόρικα τα πράγματα. Αν και η ώρα είναι 10:17 πρώτα λεπτά και δεν είμαστε υποτίθεται σε ώρα αιχμής, αρκετά ζόρικα τα πράγματα. Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ την καλημέρα μας. Για οτιδήποτε νεότερο εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρες. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου. Το πήρα το μήνυμα, θα το διαβάσω στη συνέχεια. Αρκετά μεγάλο, θα το συμπυκνώσουμε. Καλημέρα στην αγαπητή κυρία Αλεξάνδρα. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο τον Παπαδόπουλο. Καλημέρα στο Στέφανο τον Κακανάκη, πάντα συνεπής εδώ στο ραντεβού. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο τον Λικουρίνο. Να είστε καλά, Νίκο, που αναφέρεται στην ανατροπάρα που έκανε χθες η εθνική μας στο Βελιγράδι. Ωραίο ποδόσφαιρο και αρκετές ευκαιρίες. Καλημέρα, αν και να σου πω την αλήθεια, εκείνη την ώρα κοίταζα μπάσκετ Ολυμπιακού, αλλά γύριζα το κανάλι. Καλημέρα στο φίλο το Σάκη από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλημέρα, Σάκη. Να σε καλά. Καλημέρα στο Στάθη, που χαίρεται που είμαστε και πάλι στο μικρόφωνο. Να σε καλά, Γιάννη, μας φτιάχνει την Παρασκευή. Να σε καλά, Σάκη, την αγάπη μου. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο το Βουγιατζή, που στέλνει την καλημέρα του από την Καλαμαριά. Καλημέρα, Γιάννη μου. Μήπως το καλημέρα καινούρια μου αγάπη το αφιερώνει ο Τραμπ στον Κινέζο ομόλογό του. Πολλές γλύκες, ρε παιδάκι μου. Θα μας τα πει όλα αυτά ο κύριος Συρίγος σε λίγα λεπτά. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη από Θεσσαλονίκη. Να σε καλά, Ελένη, την αγάπη μας. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία Οδηγός. Να σε καλά, Σπύρο. Ο Αλέξανδρος μου στέλνει ένα μήνυμα για το γιο του. Ένα πρόβλημα που είχε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο φίλος Αλέξανδρος, παλιός ακροατής, θα το διαβάσω στη συνέχεια. Καλημέρα στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα Καλαϊτζάκη. Καλημέρα και στο φίλο μου. Τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα και από μένα, Γιάννη. Καλή ακρόαση και ελπίζουμε ευχάριστες ειδήσεις με ανάλυση των γεγονότων με απλά λόγια. Όσο μπορούμε πιο απλά. Καλημέρα στο φίλο τον Ιωάννη, τον Ζαγορίσιο. Καλημέρα, Ιωάννη. Άρχοντά μου, καλημέρα. Με χαρά σε ακούμε. Ο φίλος ο Γιώργος ο Μπατάγιας. Να σε καλά, Γιώργο. Καλημέρα και στο φίλο τον Coach τον Μιχάλη. Καλημέρα, Coach. Να σε καλά. Όλη η ομάδα είναι εδώ. Βλέπω ότι δεν έχει φύγει κανείς. Από την αρχή της σεζόν και νωρίτερα το καλοκαίρι, όλη η ομάδα, όλες οι αγαπημένες ακροάτρες και ακροατές του Real FM είναι εδώ. Να είστε καλά, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη και την αγάπη στον αγαπημένο σας σταθμό, τον Real FM. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έχει γίνει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και πώς άλλαξαν τα δεδομένα εντελώς ξαφνικά. Από εκεί που περιμέναμε σφοδρότατη επίθεση του Ταγίπ Ερντογάν στη χώρα μας, τελικά άλλαξε το μοτίβο. Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ο Ερντογάν άπλωσε χέρι φιλίας προς εμάς. Μάλιστα είπε ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα εχθρική, αλλά μια χώρα φιλική, σύμμαχος μέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Πώς και το θυμήθηκε αυτό. Λοιπόν, Άγγελος Συρίγος, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Συρίγο.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε και διαρροή από κυβερνητικές πηγές για τις δηλώσεις Ερντογάν. Να χαμηλώσει η ένταση δεν την ανέβασε η Ελλάδα. Η ζητούμενο είναι η ειρήνη στο Αιγαίο. Ήταν μάλλον θετική η ανταπόκριση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κατά τη γνώμη σας, πού οφείλεται αυτή η αλλαγή στάσης του Ερντογάν?
2: Καταρχάς, να διευθυνήσουμε ότι είναι λεκτική η αλλαγή. Είναι ύφος μόνο. Δεν είναι ουσία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, όλα όσα λέει η Τουρκία παραμένουν πάνω στο τραπέζι. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν είπαν οι Τούρκοι, βρε παιδιά, έχετε δίκιο. Κακώς διαμαρτυρηθήκαμε που ο Έλληνας πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο. Ή θα μπει το καλώδιο. Mm-hmm. Εφαρμόστε το δίκαιο της θάλασσας. Και κακώς επεκτείναμε, φτιάξαμε θαλάσσια πάρκα στην ανοιχτή θάλασσα. Όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Επομένως, έχουμε μια λεκτική διαφοροποίηση. Η λεκτική διαφοροποίηση, τώρα υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Μία υπόθεση είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική. Ο Ερντογάν πήγε εκεί με σκοπό να πάρει τα F-35. Δεν έχει πράσινο φως για τα F-35. Αυτό τον ενοχλεί σφόδρα, διότι έχει βασίσει όλη του την αεροπορική ισχύ της Τουρκίας στην απόκτηση των F-35. Να θυμηθούμε ότι ο Ερντογάν είχε κατορθώσει να μπει τα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 2000 στο πρόγραμμα των F-35, 100 F-35, με συμπαραγωγή στην Τουρκία. Ετοιμάστηκαν 5 από αυτά, δεν έφτασαν ποτέ στην Τουρκία, διότι στο μεταξύ τις επιβλήθηκαν οι περιορισμοί του νόμου Κάτσα, ο οποίος αφορά στην πρόσκληση υλικού από εχθρικά κράτη, που είναι το σύστημα των S-400, και εκτότε ο Ερντογάν είναι απ' έξω.
0: Ναι, θέτει βέτο βεβαίως και το Ισραήλ από την πλευρά του. Δηλαδή και με το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ, αλλά και ο ίδιος ο Νετανιάχου έχει προειδοποιήσει και έχει στείλει μήνυμα ότι δεν επιτρέπεται να πάρει η Τουρκία F-35 να ενισχυθεί μέσα στην γενικότερη ισορροπία δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζω το λαμβάνουν λοιπόν σοβαρά υπόψη στο Κογκρέσο αυτό.
2: Του πέρασε λοιπόν ένα μήνυμα, από ό,τι φαίνεται, κατέβασε τους τόνους σου. Μετά και την ομιλία του στη Νέα Υόρκη. Η ομιλία του στη Νέα Υόρκη ήταν μια εντός εισαγωγικών φυσιολογική ομιλία για τον Ερντογάν. Δηλαδή, είπε αυτά που ήθελε να πει, αλλά προσαρμοσμένα στους τόνους των Ηνωμένων Εθνών. Δεν είχε αυτή τη ρητορική έξαρση που τον πιάνει όταν μιλάει για το Ισραήλ. Στο θέμα της Κύπρου ήταν απόλυτος, δεν προχωράει τίποτα. Mm-hmm. Τώρα, φαίνεται ότι.
0: Έβαλε μια άλλη παράμετρο ο Ερντογάν στην ομιλία του στον ΟΗΕ που δεν την είχε βάλει ποτέ. Αφού είπε ότι. Θέλω να το πω αυτό μια φορά με απόλυτη σαφήνεια. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, είναι γείτονάς της και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Είπε κάτι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, επειδή έρχονται εκλογές και στις δύο χώρες. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε αντικείμενο προεκλογικής εκμετάλλευσης. Έστειλε μήνυμα δηλαδή ο Ερντογάν. Παιδιά, εμείς είμαστε εδώ. Μην ανεβάσετε τους τόνους λόγω προεκλογικής περίοδου. Πάμε με τις σχέσεις οποίες έχουμε μέχρι στιγμής. Τι λέτε εσείς? Είναι σπάνια η αποστροφή αυτή από την πλευρά του Ερντογάν.
2: Εν αντιθέσει προς εμάς, οι Τούρκοι διαβάζουν πολύ καλά τι γίνεται στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Δεν είναι τυχαίο παραδείγμα ότι πολλές φορές στοχοποιούν ειδικά τον Νίκο Δένδια ως Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Το κάνουν διότι θέλουν να σπείρουν, θέλουν να σπείρουν ζυζάνια στην ελληνική κυβέρνηση, αυτός ναι. Ξεφεύγει από το κλίμα κτλ.
0: Ναι.
2: Κάπου εκεί θα ενέτασα και αυτή τη δήλωσή τους. Έχουν βγει τις τελευταίες δύο εβδομάδες διάφορες κυκλοφορίες στο διαδίκτυο ότι υπάρχει δίθεν συνεννόηση της Ελλάδας με την Τουρκία να προκληθεί ένταση παραμονές των εκλογών προκειμένου να ενισχυθούν τα κυβερνώντα κόμματα. Προφανώς αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα άλλωστε δεν είναι αυτή που επιδιώκει ένταση. Νομίζω σε αυτό απαντούσε ο Ερντογάν.
0: Μάλιστα. Τώρα, την επίθεση του Νετανιάχου, τη σφοδρή και σε προσωπικό επίπεδο επίθεση από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών του Νετανιάχου προς τον Ερντογάν, με συγκεκριμένες αιτιάσεις και αναφορές και στα ελληνοτουρκικά και στο Αιγαίο και στο Κυπριακό, αλλά και σε προσωπικές αναφορές και με προσωπικές αναφορές κατά του Ερντογάν, που τον χαρακτήρισε χάρτινο σουλτάνο και άλλους προσωπικούς χαρακτηρισμούς. Πώς τη σχολιάζετε, μέχρι πού θα φτάσει η ένταση στην περιοχή μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, κατά τη γνώμη σας?
2: Αυτή τη στιγμή η Τουρκία αντιλαμβάνεται το Ισραήλ ως τον κύριο παράγοντα που μπορεί να ανατρέψει την περιφερειακή της ηγεμονία.
0: Ναι.
2: Και φέρεται αντιστοίχως. Παράλληλα, ο Ερντογάν θεωρεί ότι υπάρχει ένα κενό στον Ισλαμικό κόσμο. δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να ηγείται και θα μου επιτραπεί ο όρος να ταχώνει στο Ισραήλ. Ο Ερντογάν λοιπόν θέλει να είναι ο ηγέτης του Ισλαμικού κόσμου. Άλλωστε μέσα στο όνειρό του είναι η Τουρκία ως εκπρόσωπος του Ισλάμ να συμμετέχει στις πολύ μεγάλες δυνάμεις αυτού του κόσμου.
0: Ναι.
2: Οπότε βγαίνει με αυτή την έντονη ρητορική.
0: Παίζει ρόλο το ότι το Ισραήλ θα έχει σύντομα εθνικές εκλογές? Δηλαδή στη ρητορική του Νετανιάχου, κατά τη γνώμη σας, συμπεριλαμβάνεται και αυτό?
2: Σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι παίζει το ρόλο του. Από εκεί και πέρα, το Ισραήλ έχει τεράστια εμπειρία από πολεμικές συγκρούσεις. Περισσότερο οποιονδήποτε άλλο στην περιοχή. Δεν θα έκανε κάποια κίνηση εις βάρος της Τουρκίας, σε έδαφος της Τουρκίας, διότι θα ήξερε ότι αυτό θα ενεργοποιούσε αυτομάτως το σύμφωνο του ΝΑΤΟ.
0: Ναι, δεν συμφέρει μια τέτοια εξέλιξη το Τελαβίβ. Λογικό είναι αυτό. Τώρα,
2: θα χτυπάει λοιπόν την Τουρκία, εκτός Τουρκίας. Θα τη χτυπάει στη Συρία, όπως έκανε στο Ιντλίπ. Θα τη χτυπάει στη Σομαλία. Θα τη χτυπάει στη Λιβύη. Θα τη χτυπάει αλλού, αλλά όχι σε τουρκικό έδαφος για να αποφύγει αυτό το πράγμα.
0: Τώρα, ο Νετανιάχου, από πληροφορίες που δημοσίευσε χθες το Reuters, ζήτησε ο ίδιος το ραντεβού με τον Μητσοτάκη λίγες ώρες πριν ανέβει στο βήμα του Οργανισμένου Ηνωμένων Εθνών. Συζήτησαν άμυνα, το θόλο του Αχιλλέα, ενέργεια και την τριμερή με την Κύπρο. Κατά τη γνώμη σας, ήθελε για να έχει μια διπλωματική και πολιτική κάλυψη ότι πριν από αυτά τα οποία είπε για την Ελλάδα συνάντησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ή είναι άλλη στρατηγική του Νετανιάχου κατά τη δική σας εκτίμηση?
2: Αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι απομονωμένο διεθνώς για όσα συμβαίνουν στην λωρίδα της Γάζας. Και εκείνο που θέλει να προβάλλει προς τα έξω είναι ότι δεν είναι εντελώς απομονωμένος. Ορίστε. Με την Ελλάδα έχουμε καλές σχέσεις. Δεν είναι αυτό που θα τον σώσει στο εσωτερικό μέτωπο, αλλά είναι μια εικόνα ότι μιλάω με κάποιους στην περιοχή και μάλιστα μιλάω με την Ελλάδα που είναι κράτος της Ευρωπαϊκής
0: Ένωσης. Κατανοητό. Τώρα, κάτι τελευταίο, κύριε Συρίγο, και κλείνουμε γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κατά τη γνώμη σας, η πόντιση του καλωδίου θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 26 ή θα πάει πιο μετά?
2: Οι έρευνες μισθού θα αρχίσουν μέσα στο 26.
0: Οι έρευνες αρχίζουν μέσα στο 26. Υπάρχει περίπτωση στρατιωτικής προστασίας μέσω, δεν ξέρω, γαλλικών ραφάλ, μέσω ενός αεροπλανοφόρου όπως το Charles de Gaulle, το οποίο θα στείλουν οι Γάλλοι στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για προστασία εντός ή εκτός εισαγωγικών?
2: Κύριε Παπαγιάννη, εάν υπάρξει πρόβλημα με την Τουρκία, ελληνικά πλοία του λιμενικού ή ελληνικά πλοία του πολεμικού ναυτικού θα προστατεύσουν την πόντιση του καλωδίου και τις έρευνες βυθού.
0: Μάλιστα.
2: Είναι δικό μας θέμα.
0: Είναι δικό μας, αλλά δημοσίως ο Μακρόν έχει μιλήσει και για προστασία των ελληνικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή.
2: Πρωτίστως είναι δικό μας θέμα.
0: Okay. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας, κύριε Συρίγο.
2: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό. Παρασκευή μου γράφει. Παγκόσμια ημέρα αναμονής του Σαββατοκύριακου. Να σε καλά, φίλε μου. Την καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα, στον αγαπητό μου φίλο τον Διονύση τον Καντιάνη, στον Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Την καλημέρα μου στον Άκη τον Γεωργιάδη. Να σε καλά, Άκη. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω αμέσως μετά. Παρακαλώ.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε...

0: Χρήσμα 92.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plesas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
4: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
6: Σταθίου Βασιλίσσης Σοφίας Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: στους 97,8. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό από τον Κύριακο σε όλες και σε όλους. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Λεωνάρδο τον Γκονδύλη, παλιό ακροατή του Real FM, από τους πρώτους ακροατές του Real FM. Καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, ενδιαφέρουσα χωρίς τοξικότητα, σοβαρή χωρίς εξυπνάδες, αληθινή χωρίς κλειδαρότρυπα και χαλή ενημερωτική χωρίς παροπίδες. Δεν το ξέρω αυτό, κυρία Αναστασία, γιατί στο social, στα social κάποιων υπουργών, όπως του Υπουργού Υγείας, αναφέρει ότι μεταφράζεται η ανάρτησή του στα Ισραηλινά. Είναι επιλογή του καθενός αυτή. Τι να σας πω τώρα, τι σχόλιο να κάνεις από αυτού. Καλημέρα στη φίλη μου την Νατάσα την Καρούζου. Καλημέρα Γιάννη, φυσικά είμαστε εδώ και ενημερωνόμαστε σωστά από την πρώτη μέρα. Να σε καλά, Νατάσα μου, την αγάπη μας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Ο Ερντογάν Γιάννη έχει στριμωχτεί άγρια και η αιτία, κατά τη γνώμη μου, είναι οι συμφωνίες Μητσοτάκη με το Ισραήλ. Απλά πράγματα. Ο φίλος ο Αβραάμ, ο Αβραμίδης, αδερφέ, όλη η παγκόσμια παρέα του Real εδώ είμαστε. Πανέτοιμοι να σχολιάσουμε. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Στάχτη στα μάτια ρίχνει η Τουρκία. Υπάρχει και αυτή η ανάγνωση, φίλε Αβραάμ, και είναι μάλλον πολύ σοβαρή η ανάγνωση αυτή. Ότι δηλαδή χαμηλώνει τους τόνους επειδή του τράβηξε το αυτί ο Τραμπ. Να μην το παίζει σε ρήφης δηλαδή στην περιοχή. Έτσι είναι, ο Τραμπ διέρει και βασίλευε στην ευρύτερη περιοχή. Μη εκφιάζει τον Νετανιάχου, όπου βέβαια εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά, γιατί το Ισραήλ είναι η μοναδική στρατιωτική πυρηνική δύναμη στην περιοχή και το Ισραηλινό λόμπι είναι πολύ ισχυρότερο από το αντίστοιχο τουρκικό. Αλλά αυτή είναι η τακτική του, για να μην την πω στρατηγική, γιατί η τακτική είναι. Διέρει και βασίλευε. Εννοώ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Πάντα αυτή ήταν η στρατηγική των Αμερικανών. Καλημέρα στο φίλο μου τον Παντελή. Αποτυχίο. Να σε καλά, Παντελή, την αγάπη μας, φίλε, με υγεία. Καλημέρα και στο Μάρκο που μας ευχαριστεί. Δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσει προσωπικά. Κάνω ό,τι μπορώ ώστε οι φοιτητές που καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων, κάρτα περιορίστων διαδρομών 25 ευρώ, ενώ στην Αθήνα οι φοιτητές πληρώνουν 13,5, να μην είστε σε αυτή την κατηγορία, αλλά να ενισχυθούν οι συγκοινωνίες ώστε να μπορείτε να πάτε στα πανεπιστήμια. Είπα την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Διονύση, την είπα. Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα, την αγαπημένη φίλη. Η Αμερική, η Τουρκία και η Ελλάδα, Γιάννη, είναι ένας αγώνας δρόμου. Ποιος θα καταφέρει να κόψει το νήμα του νικητή? Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Δεν απάντησε ο Ερντογάν στα όσα είπε ο Νετανιάχου. Ακολούθησε η ομιλία Νετανιάχου, γι' αυτό δεν μπόρεσε να απαντήσει. Προηγήθηκε ο Ερντογάν. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα και στον Μπάμπη το μεταφορέα από το Εγάλιο. Τον παλιό φίλο, καλό φίλο ακροατή του Real FM.
6: Πολιτεία, σ' αγαπώ.
5: Λοιπόν, για να ξεφύγουμε λίγο από την πολιτική και διπλωματική επικαιρότητα και την οικονομία, θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά στη συνέχεια και με τον Κώστα Τσουκαλά, τον παλιό φίλο, εργατολόγο και εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, και τα παράπονα που έχει ή ακούω ότι έχει το ΠΑΣΟΚ από εταιρείες δημοσκοπήσεων για την εικόνα που παρουσιάζεται τον τελευταίο καιρό, και τα θέματα που αφορούν την Τουρκία από τον ανταποκριτή μας τον Νίκο τον Ανούρη. Πάμε σε ένα θέμα που αφορά, φίλες και φίλοι, την καθημερινότητα, ειδικά εδώ στην Αθήνα. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση στο Δήμο της Αθήνας. Βγήκε, πώς να το πω, τέθηκε σε λειτουργία η νέα εφαρμογή ελεγχόμενη στάθμευση του Δήμου της Αθήνας. Είναι μια εφαρμογή που είναι αρκετά χρηστική και αφορά τα πάρκινγκ της πόλης. Όπως καταλαβαίνετε, είναι κάποια ψηφιακά δεδομένα που αφορούν τη διαχείριση ελεγχόμενης στάθμευσης. Ο Δήμος Αθήνας έχει οργανώσει αυτό το Athens Way, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει την παλαιότερη εφαρμογή που ήταν το My Athens Pass, και θέτει σταδιακά σε δεύτερο πλάνο τις παραδοσιακές ξυστές κάρτες στάθμευσης. Καταλαβαίνω ότι όλοι εσείς που παρκάρετε στο κέντρο της Αθήνας και αποφεύγετε για οικονομικούς ή άλλους λόγους τα ιδιωτικά πάρκινγκ, ξέρετε καλά τι είναι αυτές οι λεγόμενες ξυστές κάρτες στάθμευσης. Λοιπόν, να σας πω ότι η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη δωρεάν στους πολίτες. Πρέπει να την κατεβάσετε όσοι κυκλοφορείτε, και όσοι κυκλοφορείτε κυρίως με το αυτοκίνητο μέσα στην Αθήνα, και θα σας εξηγήσει ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, είναι ο CEO, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ ΑΕ, παρουσιάζοντας όλες τις δυνατότητες που προσφέρει στους οδηγούς σε χρηστικό επίπεδο η εφαρμογή αυτή. Καλημέρα, κύριε Καραούλη.
6: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
5: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση. Από τη Δευτέρα έχει τεθεί σε ισχύ η κάρτα αυτή. Θέλω να μας πείτε μερικά πράγματα σε χρηστικό επίπεδο, πώς την κατεβάζουμε στο κινητό, στο τάμπλετ, στο PC μας, και πώς μπορεί εύκολα ο πολίτης, για να αποφύγει αυτή τη χαρτούρα με τις κάρτες που αγοράζει, να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή αυτή. Πώς πληρώνει και όλη τη διαδικασία αναλυτικά.
6: Σωστά. Ως Δημοτική Αρχή του Χάρη Δούκα, σχεδιάσαμε μια νέα εφαρμογή, την οποία ονομάσαμε Athens Way, η οποία δεν είναι απλώς η συνέχεια του My Athens Pass, αλλά είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς μια ολοκληρωμένη έξυπνη εμπειρία μετακίνησης στην Αθήνα.
5: Μάλιστα.
6: Μπορεί πολύ εύκολα ο πολίτης, ήδη από τη Δευτέρα την έχουν κατεβάσει πάνω από 10.000 πολίτες, έχουν γίνει πάνω από 10.000 σταθμεύσεις μέσα στην πόλη. Mm-hmm. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί δείχνουν τα πρώτα σημάδια ότι ήδη την έχουν αγκαλιάσει.
5: Ωραία.
6: Οι πολίτες.
5: Για να το πάρουμε λίγο χρηστικά. Είναι μια εφαρμογή που μπορεί να κατέβει και σε iOS συστήματα και σε Android.
6: Και σε iOS και Ωραία. Σε Android, πολύ σωστά. Την κατεβάζει πολύ εύκολα. Διαλέγει αν θέλει να παρκάρει σε περιοχές της.
5: Πρέπει να εγγραφείς ως χρήστης, να δώσεις τα στοιχεία σου.
6: Πρέπει να φορτίσεις το πορτοφόλιο, όπως λέμε, μέσα στη συσκευή, με κάποια χρήματα, 1, ναι. 2, 5, 6 ευρώ, ανάλογα πόσο θέλεις να κάτσεις στις ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης. Mm-hmm. Και αφού φορτίσεις, μετά μπορείς να χρησιμοποιήσεις την εφαρμογή.
5: Ωραία, μένω στο χρηστικό θέμα. Δηλαδή, συνδέεται με κάποιους τραπεζικούς λογαριασμούς ή με σύστημα Iris. Πώς φορτίζεις την κάρτα με λεφτά?
6: Πολύ εύκολα, μεταφέρεις χρήματα από μια πιστωτική σου κάρτα μέσα στο πορτοφόλι. Mm-hmm. Και αυτόματα εκείνη τη στιγμή, εκεί που βρίσκεσαι, έρχεται ο γεωεντοπισμός, geolocation, δηλαδή ότι είσαι στην Ακαδημία, ας πούμε, είσαι κάποια οδό της Αθήνας. Mm-hmm. Οπότε αυτόματα σου λέει εδώ πόση ώρα θες να κάτσεις, θες μισή ώρα, μισό ευρώ. Θες δύο ώρες, δύο ευρώ.
5: Μάλιστα.
6: Θες τρεις ώρες, έξι ευρώ.
5: Άρα καταργείται το χαρτάκι.
6: Καταργείται και το χαρτάκι, πολύ σωστά το λέτε. Το ξυστό, όπως το είχαμε μάθει τα προηγούμενο διάστημα, σταδιακά θα καταργηθεί. Αν δεν βρίσκουν την εφαρμογή, πηγαίνουν στα περίπτερα, λένε την πινακίδα στον περιπτερά και από εκεί και πέρα φεύγουν. Δεν χρειάζεται να γυρίσουν πίσω να πείσουν κάποιο χαρτάκι.
5: Ναι.
6: Και υπάρχει και επιπλέον η δυνατότητα, αν θέλουν να παρκάνουν δύο ώρες και είναι μακριά ή πίνουν καφέ, ας πούμε, και θέλουν να επεκτείνουν τη δυνατότητα για τρεις ώρες, πολύ εύκολα τους έρχεται η ειδοποίηση ότι λύγει η στάθμευση. Και κάνουν αυτόματα ανανέωση για τρεις ώρες και με τον τρόπο αυτό ενημερώνεται και η Δημοτική Αστυνομία και δεν κόβει κλίση.
5: Να ρωτήσω το εξής. Αυτή η εφαρμογή που αφορά την ελεγχόμενη στάθμευση αφορά όλες τις περιοχές του Δήμου της Αθήνας ή μερικές?
6: Είναι 12 ζώνες που έχει η ελεγχόμενη στάθμευση. Είναι το Γουδίν, τα Ηλίσια, είναι η Γύλη. Είναι η περιοχή γύρω από το γήπεδο του.
5: Το Κολωνάκι, το Σύνταγμα, το Εμπορικό Τρίγωνο.
6: Το Κολωνάκι, το Σύνταγμα, το Εμπορικό Τρίγωνο, η Πλάκα, Ψηρή, γύρω από το Πέδωνα, ας πούμε. Οπότε όλη αυτή η περιοχή που είναι 12 ζώνες, δηλαδή κυρίως στο κέντρο και γύρω-γύρω από το κέντρο, που υπάρχουν οι άσπρες διαγραμμές.
5: Ναι.
6: Σε αυτές τις άσπρες διαγραμμές μπορούν

0: πληρώσει το ποσό αυτό μέσω ειδικής σου εφαρμογής?
1: Μέσω της ΔΑΕΜ έχουμε υλοποιήσει ένα εσωτερικό πρόγραμμα λογισμικό, ένα πληροφοριακό σύστημα που λέγεται ΣΥΔΙΠΑ, όπου και έχουμε δώσει PDA στους δημοτικούς αστυνόμους. Οπότε οι δημοτικοί αστυνόμοι σκανάρουν την πινακίδα. Η πινακίδα ελέγχεται από το ΣΥΔΙΠΑ αν έχει πληρώσει. Ελέγχει και το λογισμικό που έχουμε, το Athens Way. Οπότε όλα αυτά λειτουργούν σε κλάσματα του δευτερολέπτου και έτσι ενημερώνεται ο δημοτικός αστυνόμος αν έχει πληρώσει ή όχι.
0: Μάλιστα.
1: Έχει κάποιες άλλες λειτουργίες. Μπορείτε να δείτε και τις θέσεις τις ελεύθερες στο πάρκινγκ στην Κοτζιά, το καινούργιο πάρκινγκ που έχουμε στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε μπορεί να πλοηγηθεί αυτόματα σε ένα κλειστό πάρκινγκ του Δήμου Αθηναίων. Και το επόμενο διάστημα έχουμε ήδη σχεδιάσει κάποιες εφαρμογές όπου θα μπορεί να βλέπει τα ελεύθερα ποδήλατα, τα ελεύθερα πατίνια.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά
1: έχει ανταμοιβή.
0: Έχει μπει ο Δήμος Αθήνας στην λεγόμενη ψηφιακή εποχή. Όλα αυτά είναι νομίζω πολύ χρηστικά εργαλεία που διευκολύνουν την καθημερινότητά μας.
1: Μια εφαρμογή και μικροκινητικότητα.
0: Μάλιστα. Τώρα, ξέρετε, να βρεις το χαρτάκι αυτό, να το ξύσεις, να πάει να βρεις ψηλά, να το πάρεις από το περίπτερο, να το βάλεις στο αυτοκίνητο, ήταν μια διαδικασία πολύ πιο δύσκολη, τουλάχιστον πολύ πιο γραφειοκρατική και πολύ πιο αργή. Τώρα, θέλω, επειδή έχει έρθει και το μήνυμα του κυρίου Παυλίδη εδώ, του φίλου ακροατή, τι γίνεται με τους φορτιστές ηλεκτρικής ενέργειας και ως πότε θα φορτίζουν οι φορτιστές αυτοί τζάμπα αρκετά ηλεκτρικά αυτοκίνητα? Γιατί υπάρχει αυτή η δυνατότητα από το Δήμο της Αθήνας.
1: Καλά.
0: Εσείς μοιράζετε δωρεάν ρεύμα, είναι εντυπωσιακό πάντως στην εποχή της ακρίβειας.
1: Αυτό ακριβώς. Μας το λένε και εμάς πάρα πολύ. Απλά ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο είχε ξεκινήσει η προηγούμενη δημοτική αρχή με την έννοια να υπάρξει κίνητρα, να υπάρχουν κίνητρα δηλαδή για την αυτοκίνητα.
0: Ναι, για να αγοράσει κάποιο αυτοκίνητο. Ναι.
1: Για να αγοράσει κάποιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να μειώσουμε τους ρήπους. Οπότε στο πλαίσιο αυτό είχαν δοθεί κίνητρα, είχαν παραδοθεί φορτιστές από την εταιρεία Πρωτέργεια και λειτουργούσαν όλο το διάστημα αυτό. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ η χρήση τους και το κόστος αυτό έχει αρχίσει και γίνεται δύσκολο για το Δήμο Αθηναίων, που έχει περάσει τα 200.000 ευρώ.
0: Α, εσείς δηλαδή πληρώνετε κανονικά το ρεύμα στον πάροχο, αλλά το παρέχετε δωρεάν στους Αθηναίους.
1: Ναι, ναι.
0: Στους οδηγούς.
1: Πληρώνουμε κανονικά, ναι, και αυτό το κόστος έχει αρχίσει να ανεβαίνει πάρα πολύ. Οπότε σχεδιάσαμε στο πλαίσιο ενός νέου συστήματος, το οποίο το λέμε Athens Charge. Σχεδιάσαμε το δίκτυο αυτό που έχουμε στους 19 ηλεκτροφορτιστές. Πλέον οι δημότες θα έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν και αυτή την εφαρμογή, να φορτίσουν στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή με 0,37 ευρώ τη κιλοβατόρα. Και θεωρώ ότι θα δώσουμε και κίνητρα το επόμενο διάστημα και στους δημότες και στους κατοίκους και στους επαγγελματίες που ζουν και εργάζονται την Αθήνα, έτσι ώστε να μειώσουμε και να δώσουμε και κάποιες εκτόσεις πάνω σε αυτή την τιμή. Αλλά θεωρώ πάλι ότι και με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε μια λύση και θα είναι βιώσιμο.
0: Οικονομικά, πόσο έχει επιβαρύνει το Δήμο το πρόγραμμα αυτό της δωρεάν φόρτισης?
1: Έχουν φορτίσει το 2025 900.000 κιλοβατόρες και υπολογίζεται ότι είναι περίπου ένα κόστος γύρω στους 200.000 ευρώ. Οπότε έχει ανέβει πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι να γίνεται πολύ δύσκολο για το Δήμο να μπορεί να απομιστεί πλέον αυτή τη διαδικασία, αυτό το κόστος.
0: Μάλιστα. Κύριε Καραούλη, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, για την ενημέρωση. Λοιπόν, Athens Way είπαμε την εφαρμογή, σωστά?
1: Athens Way,
0: κυρίες και κύριοι, για όποιον θέλει να την κατεβάσει. Κύριε Καραούλη, να είστε καλά, την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για την
0: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε περίπου 2 με 3 λεπτά, παρακαλώ.
2: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Πρωτέργεια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις Πρωτέργεια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη.

0: στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixis και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
5: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Πολλά τα ερωτήματα που ήρθαν από φίλες ακροάτριες και ακροατές για τη στάθμευση στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο στο κέντρο, και πολλές οι διευκρινήσεις που ζητούν.
8: Σήμερα που γιορτάζουμε την κόρο...
7: Ο Κώστας μου λέει, άκουγα και εγώ Φράνσις και νόμιζα ότι πρόκειται για κάποιο κορίτσι ελληνογαλλικής καταγωγής. Τελικά το Φράνσις είναι Φρόσο. Τι να κάνουμε. Το Φράνσις είναι Φρόσο και γιορτάζει το κορίτσι σήμερα. Χρόνια πολλά, Φράνσις. Ακροατίζει με χιούμορ. Μεγάλο πράγμα να έχεις χιούμορ. Να μην έχεις συμπλέγματα και να έχεις χιούμορ. Να τα βλέπεις όλα έτσι με ένα ωραίο τρόπο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Μπάνο. Ο οποίος μου γράφει, ο Παναγιώτης Πάρης, καλημέρα σας. Μια άλλη ματιά χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή το αφήγημα. Μεγάλο Ισραήλ, ίσον δυνατή Ελλάδα, ίσον αδύναμη Τουρκία. Η διεθνής κακέρα πάντοτε είναι απρόβλεπτη και ειδικά ο Αμερικανικός παράγοντας. Σωστή επισήμανση, φίλε Πάνο. Αλλά πάνω από όλα αυτά, που ο καθένας μπορεί να τα εκφράζει με το δικό του τρόπο, τη δική του προσέγγιση, υπάρχει ένα βασικό δόγμα που το είπε πρώτος, τουλάχιστον στην ελληνική εξωτερική πολιτική, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ποτέ μόνος. Πάντα αναζητά συμμάχους. Και νομίζω ότι σήμερα αυτό το διπλωματικό δόγμα στην ελληνική εξωτερική πολιτική είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και πιο απαραίτητο από ποτέ. Σε αυτή την αστάθεια του γεωπολιτικού και γεωστρατηγικού περιβάλλοντος είναι πολύ σημαντικό να έχεις συμμάχους, όσους περισσότερους μπορείς στην περιοχή. Καλός ή κακός, το Ισραήλ μπορεί να είναι ο κακός, η κακή χώρα για πολύ κόσμο, είναι η μεγαλύτερη και η μοναδική πυρηνική δύναμη στην περιοχή. Είναι πολύ ισχυρή επενδυτική χώρα και είναι και το θέμα του τουρισμού. Για όποιον δεν το ξέρει, επειδή κοίταζα τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, πρώτη σε κατακεφαλήν δαπάνη από όλους τους τουρίστες που έχουν έρθει μέχρι σήμερα το 26, το πρώτο οκτάμινο στην Ελλάδα, το πρώτο επτάμινο στην Ελλάδα, είναι οι Αμερικανοί, δεύτερη Ισραηλινή και τρίτη Γερμανοί. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο, την καλημέρα μου. Καλημέρα στον Διονύση, τον Καντιάνο, μου λέει αφού δεν επιτρέπεται πάνω από 3 ώρες, πώς θα γίνει? Θα πρέπει να ξαναπληρώσεις μετά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου μου λέει το ζητούμενο δεν είναι μόνο το ξύσιμο καρτών πάρκινγκ για επισκέπτες, αλλά η ελεγχόμενη στάθμευση για τους μόνιμους κατοίκους σε όλη την Αθήνα. Θέλει να επεκταθεί δηλαδή το μέτρο ο κύριος Παπαζαχαρίου για αρκετούς στην Αθήνα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στον φίλο που λέει ότι αυτό που περιγράφει ο φίλος μας για το Δήμο της Αθήνας το έχει κάνει μπουτάρι σε Θεσσαλονίκη πρώτη του θητεία. Καλά, εντάξει, δεν είπε κανένας ότι είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που έχει γίνει αυτό. Εμείς περιγράψαμε, ακούσαμε τον κύριο Καραούλη να περιγράφει μια καινοτομία, μια μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Δεν λέει κανείς ότι είναι παγκόσμια πατέντα και η ιδέα του. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα του προβλήματος στάθμευσης στο κέντρο της Αθήνας. Λογικό είναι αυτό. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το... Καλημέρα και στην αγαπητή φίλη τη Σόφη τη Μαραγκίδου που μας στέλνει την καλημέρα της πάντα με μια πολύ ωραία ηλεκτρονική κάρτα. Κάθε πρωί, Γιάννη, που ξυπνάς, να σκέφτεσαι ότι σου αξίζουν μόνο τα καλύτερα. Εγώ πάντα με αυτή τη θετική διάθεση ξυπνάω, όσο μπορώ τουλάχιστον, Σόφη. Και επειδή σε γνωρίζω χρόνια, νομίζω είσαι και εσύ της ίδιας λογικής. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κώστα Πιταρά, τον υποναύαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Πιταρά. Καλημέρα Γιάννη. Πριν 40 χρόνια τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά με χιλιάδες εργαζομένους κατασκεύαζαν φρεγάτες και πολλά άλλα πολεμικά πλοία. Τα ξένα συμφέροντα και ορισμένοι από τους ανίκανους πολιτικούς στέρισαν τη χώρα από τέτοια κέρδη διαχρονικά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον κύριο Καντιάνη που μου γράφει το Διονύσης ότι δεν επιτρέπεται η παραμονή στον ίδιο χώρο πάνω από 3 ώρες, ενώ και έτσι γράφουν οι κάρτες επάνω ότι το ανώτατο όριο είναι στο ίδιο σημείο. Τι εννοείται δεν επιτρέπεται? Αν δηλαδή πάρεις αυτοκίνητό σου και ξαναπαρκάρεις εκεί, δεν μπορείς να πληρώσεις άλλες 3 ώρες? Μπορείς. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Φώτη, να σε καλά Γιάννη. Η αλήθεια είναι πως το Ισραήλ έχει μια διαφορετική προσέγγιση που με εξαίρεση τους κομματικούς, αυτούς που έχουν παροπίδες και τους εμπαθείς, είναι πάντα απαραίτητη ως χώρα και επενδυτικά και οικονομικά και τουριστικά. Εντάξει, το αυτονόητο, το είπα και εγώ αυτό. Λοιπόν, Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στο στούντιο του Real FM, γιατί υπάρχουν προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας όσον αφορά την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα έχουν χειροτερεύσει λόγω της έκρηξης και της κατάρρευσης του παλαιού αυτού κτηρίου στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στα όρια της Πλάκας. Έλα και Παναγιώτη, καλημέρα και πάλι.
9: Καλημέρα και πάλι. Έτσι ακριβώς είναι, μεγάλα τα προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, γιατί παραμένουν κλειστοί οι δρόμοι περιμετρικά της Λυσικράτου στην Πλάκα λόγω της έκρηξης στο κτίριο που σημειώθηκε νωρίς το πρωί. Είναι δηλαδή στο κόκκινο οι δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού, της Βασιλείας Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας, οι δύο κατευθύνσεις της Βασιλής Σαμαλίας, η Σταδίου και η Πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Το ίδιο ισχύει και για Πατησίων και Μάρνη στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι και η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης στο Νέο Κόσμο. Επιπτώσεις από την έκρηξη στην κίνηση υπάρχουν και στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος των Πετραλώνων μέχρι την Ομόνοια. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, είτε για να μπει στο κέντρο είτε να κινηθεί γύρω από αυτού είναι.
7: Ναι, συνήθως τέτοια ώρα δεν υπάρχει τέτοιο κυκλοφοριακό πρόβλημα, αλλά σήμερα βλέπω ότι τα πράγματα είναι στο κόκκινο. Πολύ προσοχή λοιπόν, φίλες και φίλοι, αν θέλετε να κατεβείτε στο κέντρο της Αθήνας, να υπολογίσετε επιπλέον ώρα. Τουλάχιστον ένα τεταρτάκι καθυστέρηση επιπλέον, τι λες?
9: Ακριβώς, σίγουρα, βασικά. Και έχουμε και κάποιες καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών, ταλαιπωρία για τους οδηγούς από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Αυτά είναι τα κυριότερα.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα είναι 10:58, πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 11, διαφημιστικό περιβάλλον, έχω να διαβάσω και εγώ μερικά που αφορούν τους χορηγούς μας αμέσως μετά, συνεντεύξεις, Κώστας Τσουκαλάς ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η συνέντευξη, γκρινιάζει το ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις, γκρινιάζει για την τρίτη θέση και λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι εμείς είμαστε πιο ψηλά. Γιατί ρε παιδιά μας γίνεται τόσο χαμηλά, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά.
10: Άνθρωποι πρίζουν και αγωνίζουν τα σαγόνια.
6: Real FM.
11: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
12: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
11: Και για μέσα στο σπίτι?
12: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
8: Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
11: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης θα λάβει μέρος στις τριμερείς συναντήσεις των Υπουργών Εξωτερικών Κύπρου και Αιγύπτου, καθώς και Κύπρου και Ιορδανίας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Νέα σημαντική άνοδος στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα σημείωσε η χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Στα 106 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση του πυροσβεστικού σώματος του λιμενικού για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες βόρεια της Μυκόνου. Αμεσατέθηκε υπό έλεγχο πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή προφήτης Ηλίας στο Κοροπή Αττικής. Επιχειρούν στο σημείο 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 ελικόπτερα.
12: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Απανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Χαρούμενος για την νίκη και την απόδοσή μας, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την επικράτηση της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο Βελιγράδι με 2-1 επί της Σερβίας για το Nation League. Καταφέραμε να ελέγξουμε το ρυθμό και αυτό ήταν το σημαντικό, πρόσθεσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Κρήτη και Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, αραιή συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 και 24 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Καλημέρα, φίλες και φίλοι, και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Φοβερός ο καιρός σήμερα, ε. Πραγματικά καιρός για διάθεση θετική, για βόλτα, για δραστηριότητες που δυστυχώς, επειδή είναι Παρασκευή, δεν μας δίνει τη δυνατότητα να τις κάνουμε. Δεν είναι Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο θα βρέχει. Ενώ θα πρέπει να βρέχει τις καθημερινές και το Σαββατοκύριακο να είναι καλός ο καιρός, συμβαίνει το αντίθετο τον τελευταίο καιρό. Τι να κάνουμε, δεν τα βάζουμε ποτέ με το Θεό. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη το Μαντά που μου γράφει το θέμα. Του πάρκινγκ στην Αθήνα είναι η εύκολη πρόσβαση σε αυτήν χωρίς αυτοκίνητο. Σε καμία σύγχρονη μεγαλούπολη δεν κατεβαίνεις στο κέντρο με αυτοκίνητο, γιατί είναι δύσκολο να παρκάρεις και όταν βρεις πανάκριβο. Βεβαίως, συμφωνώ μαζί σου και το βλέπουμε, το παρατηρούμε τουλάχιστον όσοι έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό, σχεδόν σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης και όχι μόνο της Ευρώπης, και στη Νέα Υόρκη το ίδιο είναι. Λεωφορείο, τρόλεϊ, μετρό, τραμ, ταξί είναι η λύση για το κέντρο της Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να είμαστε, πρέπει, δεν το λέω με βεβαιότητα, τουλάχιστον στην Ενωμένη Ευρώπη, η μοναδική πρωτεύουσα χωρών της Ευρώπης που με τόση ευκολία κατεβαίνει κάποιος στο κέντρο της Αθήνας με το αυτοκίνητό του. Ενώ θα πρέπει να συμβαίνει το αντίθετο, όπως πολύ σωστά γράφει ο φίλος ο Δημήτρης ο Μαντάς, ο μηχανολόγος μηχανικός. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για την στάθμευση στην Αθήνα. Ο φίλος ο Ορέστης. Ένα θέμα που θέλω να αναδείξω, κύριε Παπαγιάννη, είναι ότι στα κάτω Πετράλωνα τα θέατρα δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα πάρκινγκ, κυρίως Πέμπτη Κυριακή, καθώς τα αυτοκίνητα παρκάρουν παντού και σε μεγάλο ποσοστό παράνομα, σε πεζοδρόμια, αράμπες αναπήρων κτλ. Συχνά καταγγέλουμε στη Δημοτική Αστυνομία, αλλά ο έλεγχος γίνεται καθυστερημένα τις επόμενες μέρες, με αποτέλεσμα να μην βεβαιώνεται παράβαση. Μεγάλο θέμα αυτό που πρέπει να το αντιμετωπίσει σοβαρά η Δημοτική Αστυνομία. Και σε άλλες γειτονιές γίνεται, αγαπητέ Ορέστη, αυτό. Κάποιες γειτονιές οι οποίες έχουν αναβαθμιστεί και έχουν ανοίξει θέατρα, καφέ, ρεστοράν, άλλου είδους χώροι διασκέδασης, ευπρόσδεκτα όλα αυτά σε μια πρωτεύουσα, δεν υπάρχει υποδομή για πάρκινγκ και γίνεται ο χαμός. Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα. Γιάννη, όταν είσαι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, σημαίνει ότι εκτιμάς και σε σέβεσαι και τους συμμάχους σου αλλά και τους εχθρούς σου. Και η ιστορία της χώρας σου, γράφει η φίλη Κατερίνα. Ενώ ο άλλος φίλος μου γράφει, ο Κώστας, ότι καλημέρα Γιάννη, μην ξεχνάς από τους συμμάχους μας που μας εγκατέλειψαν. Χάσαμε το 22 στη Μικρά Ασία. Όμως το 21 δεν θα κερδίζαμε την ελευθερία μας χωρίς αυτούς. Τώρα για το 22, αν χάσαμε λόγω των συμμάχων, δεν είναι απολύτως βέβαιο αυτό. Είναι μια προσέγγιση που θέλει συζήτηση. Μάλλον και εξαιτίας δικών μας λαθών χάσαμε. Και διχόνιας και εμφυλίου σπαραγμού, παρότι δεν είχε ξεσπάσει ποτέ εμφύλιος πόλεμος πριν το 40, πριν το 45, εν πάση περιπτώσει υπήρχαν από τότε οι σπόροι της εμφυλιοπολεμικής λογικής και στα δύο στρατόπεδα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στην Ελένη που μου λέει, επιτέλους Γιάννη, κάποιος το λέει ότι ο Θεός κανονίζει τον καιρό. Γιατί υπάρχει μια αμφιβολία επ' αυτού. Μπορείς να αποδείξεις το αντίθετο, ότι δεν το κανονίζει δηλαδή ο Θεός. Συμφωνώ μαζί σου, Ελένη. Όπως ακριβώς θα γράφεις. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη, το Τζιβελέκα. Κύριε Παπαγιάννη, καλημέρα σας. Από το Μάρτιο του 25 κατέθεσα τα απαραίτητα έγγραφα και παράβολα για ανανέωση διπλώματος Α και Β κατηγορίας, λόγω συμπλήρωσης του 65ου έτους ηλικίας μου. Μέχρι στιγμής έχω πάρει 2 προσωρινά διπλώματα τα οποία έχουν λήξει. Από την υπηρεσία δεν έχω καμία ενημέρωση παρά μόνο ότι όταν έγινε η ψηφιοποίηση των παλαιών αρχείων, κάπου χάθηκε το δίπλωμα Α κατηγορίας γιατί τα έκανε μια ιδιωτική εταιρεία. Δεν μπορείτε να κάνετε κάτι παρά μόνο να ακουστεί η ταλαιπωρία ενός πολίτη από τη γραφειοκρατία και τον μπάχαλο που επικρατεί στις υπηρεσίες του δημοσίου παρά τα λεγόμενα των κυβερνώντων, γράφει ο φίλος ο Παναγιώτης ο Τζιβελέκας. Ένα παρόμοιο, όχι ίδιο, μάλλον όχι παρόμοιο, σχετικό αν θέλεις μπέρδεμα με το δημόσιο μου έστειλε η κυρία Βασιλική Στεριοπούλου πριν από λίγο. Αρρώστησα από τη στεναχώρια μου. Πήγα την 3η 22 Σεπτεμβρίου, κύριε Παπαγιάννη, να βγάλω νέα ταυτότητα στο αστυνομικό τμήμα Βουλιαγμένης που ανήκω. Με την ψυχή στο στόμα, είχα αφήσει το παιδί το οποίο είναι αμαία με τον πατέρα του κτλ. Πέραν της ταλαιπωρίας που εκεί αντιμετώπισα με τις παρατηρήσεις που τους έκανα, διότι έδιναν τη σειρά σε άτομα που δεν ήρθαν στην ώρα τους όταν άνοιξε το σύστημα, δεν συμφωνούσε ο τόπος γεννήσεώς μου με την ταυτότητά μου. Σημειωτένω ότι με τη συνένωση Δήμων άλλαξε όνομα και εγώ στην ταυτότητα έχω το παλιό όνομα που ανήκει, που δεν ανήκει στο νέο όνομα. Δηλαδή δεν μου έβγαλε ταυτότητα επειδή μου ζήτησαν να διορθώσει ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης τον τόπο γεννήσεως. Ο Δήμος ζήτησε ληξιαρχική πράξη γεννήσεως. Μου τηλεφώνησε από το ληξιαρχείο μια κυρία και τότε εκεί είχε άλλη ημερομηνία γεννήσεως. Είχε 26 αντί 29 που έχω εγώ. Μια ζωή. Έγινε ψηφιοποίηση τώρα. Ένα πραγματικό μπάχαλο.
Η κυρία Βασιλική Στριοπούλου μου έστειλε το μήνυμα με το ονοματεπώνυμό της και το αναφέρω για, για την πραγματικότητα του γεγονότος. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα στην Κομισιόν, με αφορμή αυτά τα οποία περιμένουμε να ανακοινωθούν από την κυβέρνηση όσον αφορά την κατανάλωση στα καύσιμα και όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης αλλά και τα καύσιμα, το πετρέλαιο κίνησης, κατέθεσε ερώτηση ο Γιώργος Αυτιάς στους Επιτρόπους Οικονομικών, κατεπίγουσα ερώτηση και στον Ντομπρόφσκις και στον Πιότρ, ζητά άμεση μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Ελλάδα, χωρίς να προσμετράτε το σχετικό κόστος στους εθνικούς προϋπολογισμούς λόγω της εκτεταμένης παγκόσμια κρίσης στον τομέα των καυσίμων. Είναι ένα θέμα που, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, θα το θέσει στο επόμενο Συμβούλιο Κορυφής. Περιμένουμε ανακοινώσεις από την κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα και μία μέρα πριν ανοίξει η διαδικασία για το πετρέλαιο θέρμανσης, να δούμε πού θα ανοίξει, γιατί η δέσμευση του Πρωθυπουργού είναι ότι θα ανοίξει με τιμή πολύ κάτω από το 1,75. Όχι λίγο ή απλά κάτω, πολύ κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρσι. Καλημέρα και στον αγαπητό Παναγιώτη. Να σε καλά, Παναγιώτη, και σε ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Υπάρχουν ακόμα μπούφοι, κύριε Παπαγιάννη, που είναι τόσο άθεοι και βγάζουν μίσος για οτιδήποτε. Σε εμάς δεν υπάρχουν τέτοιοι ακροατές, πρέπει να ξέρεις, αγαπητέ Παναγιώτη. Δεν ξέρω αν εσύ έχεις κάποιο παράδειγμα από κάποια ανάρτησή σου στα κοινωνικά δίκτυα, δεν το ξέρω. Στείλτε μας να τη σχολιάσουμε μαζί. Καλημέρα και στην φίλη την Γεωργία. Να σε καλά, Γεωργία. Η Γεωργία σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Έχει 5 παιδιά. Να σε καλά, Γεωργία, να τα χαίρεσαι όλα. Από ηλικίες 25 έως 45 ετών. Τα καλύτερα σου εύχομαι, Γεωργία, να χαίρεσαι την οικογένεια.

0: μάτι μου.
1: Λοιπόν, όσον αφορά το χηματαγωγό το οποίο πήρε φωτιά ανοιχτά της Μυκόνου, να σας πω ότι και οι 29 επιβαίνοντες στο χηματαγωγό βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης. Μας ενημέρωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ότι μέχρι στιγμής όλοι και οι 29 επιβαίνοντες του χηματαγωγού, είχε ελληνική σημαία, έχει ελληνική σημαία το χηματαγωγό, βρίσκονται σε ασφαλές σημείο. Ο φίλος ο Φιλιππός θέτει το θέμα με τα παλιά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας. Το σχολίασα και εγώ πριν από λίγο, αγαπητέ φίλε Φίλιππε. Είναι πάρα πολλά τα παλιά κτίρια στο κέντρο της Αθήνας που δεν ξέρω. Για λόγους κληρονομικούς, για λόγους πολεοδομικούς, για άλλους λόγους που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εμείς, παραμένουν και είναι ετοιμόρροπα και στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας αλλά και σε άλλες περιοχές. Στα Εξάρχεια πολλά, στην Νεάπολη Εξαρχείων ακόμα πιο πολλά, στο Παγκράτη. Στα Σεπόλια, στον Κολονό, σε παλιές γειτονιές της Αθήνας υπάρχουν ετοιμόρροπα νεοκλασικά κτίρια για τα οποία δεν ενδιαφέρεται κανείς. Ένα τέτοιο κτίριο, θα δούμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς του τις επόμενες μέρες, είναι και το κτίριο που έπεσε σήμερα στην Πλάκα. Βέβαια, αυτό έπεσε από ισχυρή έκρηξη που μάλλον οφείλεται σε φυσικό αέριο, αλλά έπεσε. Είναι μεγάλο θέμα και είναι και επικίνδυνο για τους πολίτες. Ακούμε μηχανικούς να λένε μην περπατάτε κάτω από αυτά τα παλιά κτίρια, από τέτοια μπαλκόνια τα οποία είναι ετοιμόρροπα. Και υπάρχει, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, είναι πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, το κρατάω για να το κάνω, να το σχολιάσω και αύριο. Είναι πολύ σοβαρό και το θέμα στην Κυψέλη που αναφέρεσαι. Και μάλιστα εκεί το ΤΕΕ, οι μηχανικοί, ζήτησαν να εκενωθούν οι πολυκατοικίες. Και οι 20 πολυκατοικίες που εμφανίζουν ρηγματώσεις μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα της Αττικό Μετρό στη γραμμή 4 στην περιοχή. Μάτια μου μεγάλη. Λοιπόν, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκου, κύριος Κώστας Τσουκαλάς, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε εκπρόσωπε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Τι γίνεται, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, πέστε μου. Θέλετε από δημοσκοπήσεις,
2: θέλετε
1: από Τσίπρα, θέλετε από Ανδρουλάκη. Λοιπόν, εγώ λέω να ξεκινήσουμε από δημοσκοπήσεις. Θα σας πω γιατί. Γιατί διαβάζω και θα μου πείτε αν εσείς είναι επίσημοι, αποτελούν επίσημη διαρροή όλα αυτά, ότι θα προσφύγετε, όχι εσείς προσωπικά, το Πασόκ εννοώ, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους δημοσκόπους. Και το ερώτημα είναι για ποιο πράγμα να προσφύγετε, γιατί δεν σας αρέσουν τα ποσοστά.
2: Δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
1: Δεν το ξέρετε. Okay. Τον χάσαμε τον κύριο Τσουκαλά. Κύριε Τσουκαλά, τώρα σας ακούμε.
2: Ακούτε?
1: Τώρα σας ακούμε, ναι.
2: Αυτό με την προσφυγή στην εισαγγελία το ακούω από εσάς.
1: Δεν το έχετε δει που γράφετε.
2: Πάντως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή.
1: Δεν υπάρχει. Okay. Υπάρχει δυσαρέσκεια του Πασόκ για κάποιες δημοσκοπήσεις που σας εμφανίζουν.
2: Ότι υπήρξε παιχνίδι, ειδικά τον Ιούλιο και τον Ιούνιο, με δημοσκοπήσεις από εταιρείες μη πιστοποιημένες, οι οποίες δημιουργούσαν συνδίκες χειραγώγησης, το είχαμε πει. Αλλά δεν έχουμε αυτή.
1: Μα πείτε και κανένα ονοματεπώνυμο όμως. Λέτε ότι υπάρχουν δημοσκόποι που χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Να τους ακούσουμε. Ποιοι είναι αυτοί.
2: Μα τις είχαμε πει ρητά σε ανακοινώσεις μας. Τι εννοείτε. Είμαστε μόνοι που έχουμε μιλήσει με ανακοινώσεις. Μιλάμε για εταιρείες που δεν είναι πιστοποιημένες στην Ελλάδα. Αλλά οι δημοσκοπήσεις τώρα δείχνουν. Εμείς ποτέ δεν τις επικαλούμαστε. Ούτε το Πασόκ ανεβαίνει. Η Ελλάς πέφτει. Η κυρία Καρυφιανού πέφτει. Τα ποιοτικά στοιχεία δείχνουν ότι στη ΔΕΦ ο Νίκος Ανδρουλάκης έπεισε, ενώ οι υπόλοιποι όχι. Ότι το πρόγραμμά μας είναι το πιο επιδραστικό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Εμείς δεν πολιτευόμαστε με τις δημοσκοπήσεις. Τα κενά καλύπτονται στις κάλπες. Μπορεί τώρα οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν εκείνο που είχαμε προβλέψει, ότι κόμματα που δεν έχουν εναλλακτικό σχέδιο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν θα έχουν διάρκεια και θα συρρυκνωθούν.
1: Mm-hmm.
2: Και σε αυτό επιβεβαιωνόμαστε. Αλλά εμείς ούτε τώρα ούτε τότε θα επικαλούμαστε δημοσκοπήσεις. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Η κάλπη θα δείξει και αγωνιζόμαστε για να υπάρχει μια έτοιμη κυβερνητική επιλογή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμάς μας νοιάζει να φύγει αυτή η κυβέρνηση τώρα, όχι το 31, όχι το 35, και εμείς προφανώς έχουμε και ένα άλλο σχέδιο.
1: Να μπούμε όμως λίγο στο διατάφτα, κύριε Τσουκαλά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Αλλά να δούμε λίγο και τα νούμερα. Ναι. Δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, και αναφέρομαι στη μέτρων ανάλυσης γιατί είναι γνωστό ότι ο κύριος Φανεράς είχε μια κατά το παρελθόν επαγγελματική συνεργασία με το Πασόκ. Νέα Δημοκρατία.
2: Πριν 20 χρόνια δεν έχει εμπιστεί.
1: Ωραία. Νέα Δημοκρατία 30,2. Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 15,8. Πασόκ 12,6. Είστε 3,2% πίσω από τον Τσίπρα και είστε.
2: Ήμασταν 5,7 στην προηγούμενη.
1: Πάνω από τον double score από τη Νέα Δημοκρατία. Από πού προκύπτει αυτή η αισιοδοξία?
2: προκύπτει από το ότι ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι το κόμμα που έχει σχέδιο αντιπαραθετικό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορείς να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να συμφωνείς με τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Δεν μπορείς να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να συμφωνείς μαζί της ότι δεν μπορεί να επανέλθει η 13η θέση και το ΕΚΑΣ. Δεν μπορείς να είσαι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και να λες δεν μπορεί να επανέλθει ο 13ο μισθός ή δεν μπορεί να καταργηθεί το 13ωρο. Ή ότι έχει δίκιο στα δικά πανεπιστήμια. Άρα εδώ πια ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποιος είναι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ποιος είχε εναλλακτικό σχέδιο, επειδή ακριβώς εκείνος ο οποίος θα είναι ο άλλος πόλος και ο κόσμος ψηφίζει για τη ζωή του, παίρνει στο τέλος και στο νήμα τον κόσμο που θέλει να αλλάξουν τα πράγματα, είμαι σίγουρος ότι την κρίσιμη στιγμή στην εκκίνηση της προεκλογικής περίοδου θα υπάρξει γεωμετρική αύξηση των ποσοστών, γιατί πάντα τα κενά καλύπτονται στις κάλπες.
1: Σύμφωνη.
2: Εδώ άνοιξε ένα μεγάλο κενό η προηγούμενη αξιωματική αντιπολίτευση του 23, με μια συντριβή 25 μονάδες στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ. Το κενό αυτό θα καλυφθεί σε αυτές τις εκλογές από το Πασόκ που είναι η πραγματική δυναμική ευθύνη και αλλαγή.
1: Παρακολουθώντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο πρωινό ενημερωτικό του Sky, ο κύριος Τσίπρας είπε άλλα από αυτά τα οποία λέτε εσείς. Είπε: ή εμείς ή κανείς. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Τον ακούσατε?
2: Όταν έχεις χάσει με 25 μονάδες ως αντιπολίτευση, όταν έχεις χάσει με 10 μονάδες ως πρωθυπουργός, είσαι εκείνος που κατά τεκμήριο δεν μπορείς να νικήσεις τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ή όταν έχεις το μεγαλύτερο πλήθος καλώς ή κακώς αρνητικών γνωμών στις δημοσκοπήσεις. Άρα αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας δεν χρειάζεται να το αποδομήσω εγώ. Αποδομείται από την ίδια την ιστορία με νούμερα.
1: Μάλιστα.
2: Ότι το Πασόκ μπορεί να πάρει κόσμο και από την αριστερά και από το κέντρο και από τα δεξιά, επίσης είναι πραγματικότητα λόγω του positioning που έχει ή της τοποθέτησης της πολιτικής.
1: Μάλιστα.
2: Άρα όλα αυτά έχουν κρυφθεί. Τώρα είναι η ώρα να κρυφθεί και το Πασόκ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έχει κρυφθεί έως τώρα. Και βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να κρύψει τη χαρά της που έχει απέναντί της και την Ελλάς, ότι οι ίδιοι το λένε στα πάνελ.
1: Εντάξει, αυτό δεν φαίνεται πάντως να επηρεάζει τον κόσμο στις δημοσκοπήσεις, πρέπει να πούμε.
2: Πώς δεν επηρεάζει?
1: Πώς το λέτε, για πείτε
2: έχει
1: μου.
2: Έχει ανέβει η Νέα Δημοκρατία από το Μάιο 2,5 μονάδες. Ενώ κρεμίζεται στα ποιοτικά στοιχεία.
1: Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε, ότι επειδή εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα, ενισχύθηκε η συσπήρωση του κυβερνητικού κόμματος?
2: Μα προφανές δεν είναι. Εγώ το λέω. Το λένε όλοι οι αναλυτές και όλοι οι δημοσκόποι. Το λέω εγώ, κύριε Παπακιάννη.
1: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, θα δούμε στις κάλπες τι θα βγάλει, τι θα βγάλει η εκλογή, γιατί εκείνη το ζητούμενο.
2: Ο κύριος Τσίπρας επέλεξε προχθές να κάνει μονομέτωπο απέναντι στο Πασόκ. Εμείς κάνουμε μονομέτωπο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
1: Μα η μάχη είναι ποιος θα βγει δεύτερος, κύριε Τσουκαλά. Εκεί κρίνονται όλα.
2: Δεν είναι αυτή η μάχη μας. Για μας η μάχη είναι να φύγει τώρα αυτή η κυβέρνηση πριν κάνει κι άλλη ζημιά στη χώρα. Είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι συνώνυμη της παρακμής, συνώνυμη της ανευθυνότητας. Όταν βγαίνει ο κύριος Φλωρίδης και μιλάει συνεχώς για ντου από την Τουρκία, περιγράφει μια χώρα ευάλωτη, βαθιά ανασφαλή, πάει να τρομάξει τον κόσμο. Ο κύριος Γεωργιάδης συμπεριφέρεται με ανίκιο τρόπο σε δημοσιογράφους που του κάνουν ερωτήσεις. Βλέπουμε ότι τα γυαλιά που φόραγε δεν είχαν καθόλου καταγράψει τα μεγάλα προβλήματα στον χώρο της ιδιωτικής υγείας. Αντίστοιχα, έναν πρωθυπουργό ο οποίος μετά από 7,5 χρόνια. Αυτό που γράφει το Κοντέρ τι είναι? Στο πάτο της Ευρώπης η Ελλάδα και σε αγοραστική δύναμη και σε παραγωγικότητα.
1: Σας ακούω με
2: και
1: πολύ προσοχή.
2: Παραχμής, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει.
1: Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι πριν από 3 μήνες, πριν δημιουργήσει δηλαδή το κόμμα του ο Αλέξης Τσίπρας, πάλι στα ίδια ποσοστά κινείται η Νέα Δημοκρατία.
2: 28 είχε η Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα αυτή είναι η διαφορά μας, το 1,5%. 28 είχε σε μία, σε άλλη είχε 31 και 32.
2: Ηγέτες της μέτρων ανάλυσης που μου επικαλείστε του
1: Μαΐου. Δεν ξέρω αν αυτή η τακτική. Ότι ο Τσίπρας αποτελεί τον μπαμπούλα και αναβαθμίζει σε όλα τα χαρακτηριστικά τη Νέα Δημοκρατία, κυρίως στις μετρήσεις. Αλλά φοβάμαι ότι δεν πιάνει στον κόσμο αυτό.
2: Είναι τιμόρροπη και με μερικές συνθήκες μπορεί να καταρρεύσει. Αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ένα ισχυρό Πασόκ απέναντί της. Αγωνιζόμαστε λοιπόν και πείθουμε τον κόσμο. Και νομίζω ότι όποιος είδε τη ΔΕΦ ξέρει ποιος είναι έτοιμος, ποιος ξέρει τα προβλήματα, ποιος έχει σχέδιο ότι παραθετικό με τη Νέα Δημοκρατία και ο κόσμος μπορεί να επιλέξει.
1: Πάντως, εγώ είδα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, κύριε Τσουκαλά, θα μου επιτρέψετε να σας πω τα συγκριτικά σε όλες τις μετρήσεις. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, Τσίπρα στη ΔΕΘ, Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, σε όλα ήταν τρίτος ο Ανδρουλάκης.
2: Όχι, κάνετε λάθος.
1: Για πείτε μου, ποια δημοσκόπηση αναφέρεστε?
2: Τις δημοσκοπήσεις και τη GPO Και,
1: σε ποιον δίκτυο αναφέρεστε, για να μιλάμε για τα ίδια πράγματα.
2: Ήταν δεύτερος.
1: Δεύτερος σε τι ήταν?
2: Ήταν δεύτερος.
1: Κοιτάξτε, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά έχουν ένα συγκεκριμένο, αν θέλετε, αποτέλεσμα. Ποιο σας ικανοποίησε από τις εξαγγελίες του στη δεύτερη? Τρίτος ήταν ο Ανδρουλάκης.
2: Όχι, κάνετε λάθος. Δείτε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν το έχετε δει καλά, κύριε Παπαγιάννη.
1: Εσείς μου λέτε ότι δηλαδή ο Ανδρουλάκης πέρασε τον Τσίπρα.
2: Υπήρχαν δημοσκοπήσεις όπου ο Ανδρουλάκης ήταν πολύ πάνω από τον Τσίπρα.
1: Ωραία, μπορείτε να μου τη στείλετε για να τη διαβάσω κι εγώ, γιατί παρακολουθώ και ως πολιτικός επιστήμονας δημοσκοπήσεις τόσα χρόνια. Δεν είδα κάτι τέτοιο.
2: Σας το λέω από τώρα. Είναι οι τρεις πρώτες δημοσκοπήσεις. Μετά τη ΔΕΦ. Και τις τρεις υπήρχε.
1: Μάλιστα. Οι δημοσκοπήσεις που έχουν βγει μετά τη ΔΕΦ είναι τουλάχιστον 8. Να σας τις θυμίσω.
2: Οι τρεις πρώτες, σας αναλέω, δείχνουν στο άθροισμα ικανοποίησης πολύ αρκετά.
1: Ναι. Κάντε την τότε άθροισμα. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία, τρεις... γιατί ο Ανδρουλάκης είναι μονίμως τρίτος, αν όχι τέταρτος.
2: Ο Ανδρουλάκης δεν έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Ο κύριος Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Και έχει ένα πολύ χαμηλό ποσοστό. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι ήδη πρωθυπουργός. Ο κύριος Σαμαράς έχει διατελέσει πρωθυπουργός. Έχουμε για παράδειγμα 4 πρόσωπα, τα 3 έχουν κρυφθεί ήδη.
1: Μάλιστα.
2: Πρωθυπουργοί.
1: Τώρα, για την επόμενη μέρα, κύριε Τσουκαλά, να συζητήσουμε λίγο, παρακαλώ πολύ, για την. Εντάξει, να το δεχθώ. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο στέκει. Ότι πράγματι όσοι είναι διετέλεσαν πρωθυπουργοί έχουν ισχυρότερη πρωθυπουργήσιμότητα από τους άλλους. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο συμφωνώ. Για το άλλο δεν συμφωνώ.
2: Αν η πρωθυπουργήσιμότητα που έχουν οι πρώην πρωθυπουργοί είναι. Λογικό να έχουν τόσο χαμηλή, ενώ έχουν διατελέσει πρώην πρωθυπουργοί.
1: Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε λίγο στα θέματα των συνεργασιών, όχι για να μπερδέψουμε τον κόσμο, για να ξεκαθαρίσουμε τη στρατηγική του κόμματός σας. Ακούμε τον κύριο Αυλονίτη να απευθύνει, να στέλνει πρόταση συνεργασίας προς την αριστερά και μάλιστα προς την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρώτη φορά ακούστηκε αυτό. Το Πασόκ μέχρι τώρα συζητούσε να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα ή με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ακούμε και με το κόμμα της.
2: Δεν συζητάει το Πασόκ. Προφανώς δεν έχουμε καμία σχέση με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Δεν τα είπα εγώ, βουλευτή σα τα από αυτά.
2: Ναι, το Πασόκ έχει ακουστεί. Ο Σαββολίδη μπορεί να είπε την προσωπική του γνώμη για το ποιου θεωρεί πιο κοντινού σε μια περίπτωση όπου το Πασόκ είναι πρώτο και πρέπει να δει τη συνεργασία. Δεν είναι κάτι πολύ απλό. Επειδή είναι θολό το μήνυμα των κομμάτων αυτών όλων, επειδή δεν γνωρίζουμε ακριβώ, δηλαδή είδατε πριν, εμεί λέμε προστασία πρώτη κατοικία. Το κόμμα Ελλάς διαφωνεί. Μπορούμε να συνολευθούμε σε αυτό, για μα είναι αξιακό θέμα. Το να στηρίξουμε την κοινωνία.
1: Ποιο θα κυβερνήσει λοιπόν τη χώρα μετά τις εκλογές?
2: Για εμάς είναι σημαντικό. Το χαμηλό συνταξιούχη. Άρα εδώ υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Προσέξτε, εγώ τι θέλω να πω. Ο κόσμος, αν θέλει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα του Πασόκ για τους μικρομεσαίους, για την ανάπτυξη, για τους αγρότες, για την ενεργειακή δημοκρατία, για τα καύσιμα, για να μπει μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Αν θέλει να στηριχθεί η εργασία με μείωση ώρων απασχόλησης, αν θέλει 13η σύνταξη, αν θέλει αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης, αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν το Πασόκ είναι πρώτο κόμμα. Άρα, να μην σπαταλήσει την ψήφο του, να ψηφίσει Πασόκ, και εμείς εγγυόμαστε ότι αν το Πασόκ είναι πρώτο με ισχυρό ποσοστό, αυτό που θα εφαρμοστεί θα είναι πρόγραμμα Πασόκ, γιατί θα μπορέσουμε να πείσουμε άλλες δυνάμεις να αποδεχθούν το πρόγραμμα.
1: Η απόφαση του συνεδρίου για μη συνεργασία.
2: Είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Α, είναι αυτό λέω. Είναι δεδομένο.
2: Έχουμε άλλα πολιτικά σχέδια τελείως. Η Νέα Δημοκρατία μας χωρίζει άμεσως και ιδεολογική και αξιακή.
1: Ξέρετε, κανένας δεν απαντά στο εξής ερώτημα. Αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις σε γενικές γραμμές, μπορεί να είναι συν πλην 2-3% και η κατάταξη των κομμάτων είναι αυτή, ή ακόμα εγώ σας πάω και στο καλύτερο σενάριο, το Πασόκ να είναι δεύτερο και να μην είναι τρίτο και με μικρή διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν την επόμενη των εκλογών?
2: Σας ξαναλέω, αν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν κόμματα στα δεξιά της, συγγενικά από τα σπλάχνα της, ο κύριος Σαμαράς, η κυρία Ρετονοπούλου, ο κύριος Βελόπουλος. Αν είναι πρώτο κόμμα τον Πασόκ, θα υπάρξει κυβέρνηση με πρόσημο Πασόκ.
1: Μάλιστα. Θα τα κρατήσουμε όλα αυτά τα οποία λέτε μετά τις εκλογές? Όχι εσείς προσωπικά, αυτά τα οποία λέτε στο Πασόκ.
2: Προφανώς θα τα κρατήσετε.
1: Θα τα αξιολογήσουμε μετά τις εκλογές. Να είστε καλά, κύριε εκπρόσωπε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουκαλά. Να είστε καλά.
0: Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας.

0: και 2.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Here is the heart of the beast.
4: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
5: Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
6: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
7: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Πολύ αυξημένη στη συγκρού από Νέο Κόσμο προς Αθήνα και σε Αμαλίας, Φιλελλήνων, Σταδίου, Βασιλίσσης Σοφίας, Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Η ΑΝΑΚΕΜ δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχοντας δημιουργήσει ένα πυκνό δίκτυο 205 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων επεξεργασίας, τόσο σε όλη την υπηρετική χώρα όσο και στα νησιά μας. Μπείτε στο anakem.gr και βρείτε εύκολα και γρήγορα την πλησιέστερη σε εσάς μονάδα ανακύκλωσης. Φίλες και φίλοι, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας στις γειτονιές. Θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom Application, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και η Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay, ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας το telecom.gr.

Βομβαρδισμός μηνυμάτων. Θα τα διαβάσουμε σε λίγο και για το κτίριο που κατέρευσε στο κέντρο της Αθήνας και για την ιστορία με την στάθμευση και αυτά τα οποία μας είπε σχετικά με τη νέα εφαρμογή ο κύριος Καραούλης, αλλά και για τα ελληνοτουρκικά. Ούτως ή άλλως θα βγάλουμε σε λίγο και τον Νίκο Νανούρη από την Κωνσταντινούπολη για τα τελευταία νέα, φίλες και φίλοι, και για το πώς υποδέχθηκε ο τουρκικός τύπος την επίθεση Νετανιάχου και όσα είπε ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Καλιακμάνης, να περιμένει μερικά δευτερόλεπτα να ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι της δεκαετίας του 90 των αδερφών Κατσιμίχα. Από τα πρώτα που συνέδεσαν τη ροκ ελληνική μουσική με τη δημοτική παράδοση. Και με υπηρώτικο κλαρίνο, παρακαλώ πολύ.

0: Τραγουδάρα. Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης περιμένει υπομονητικά στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με τις καταθέσεις των συνεργατών του ιατρείου της Καρνεάδου? Οι περισσότερες μάλλον πάνε για ψευδορκία από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά ντάλλον.
1: Από τη στιγμή που έλεγαν άλλα πράγματα στην αρχή, γιατί Γιάννη δεν φτάνει, δεν χρειάζεται να δώσεις μια κατάθεση εγγράφους, ακόμα και αν αναφέρεσαι στην αρχή προφορικά στην αστυνομία ή στους εισαγγελείς κλπ. Και λες ψέματα, αυτό συνιστά το δίκημα της ψευδορκίας. Τώρα αυτές οι γυναίκες τι είπαν? Είπαν ότι μας είπε να τα πούμε αυτά η γιατρός.
0: Τα ρίχνουν στη γιατρό, ναι.
1: Για να είμαστε σε μια πλήρη ισορροπία σε αυτά που λέμε μεταξύ μας και να μην λέει ο καθένας τα δικά του. Αυτό όμως, εδώ χάθηκε ένας άνθρωπος. Δεν είναι απλά τα πράγματα, έπρεπε να το καταλάβουν από την αρχή ότι έπρεπε να πούν στην αστυνομία αρχικά και κατόπιν στις ανακριτικές αρχές όλη την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τώρα φαίνεται ότι καταθέτουν ότι δόθηκε μέθη στον Μαζονάκη, που αυτό είναι πολύ επικίνδυνο από ό,τι λένε οι γιατροί, με αυτή την επέμβαση, όταν συνδέεται με αυτή την επέμβαση η μέθη. Και μάλιστα δεν ξέρανε μετά τι να κάνουν.
0: Τηλεφωνούσαν τηλεφωνικά. Ζητούσαν από αναισθησιολόγο να τους πει πώς και πώς χορηγείται το αντίδοτο. Ό,τι να είναι.
1: Ζητούσαν από αναισθησιολόγο να πώς χορηγείται το αντίδοτο και ποιο είναι το αντίδοτο. Ζητούσαν από τον κατασκευαστή, το απεινιδωτή, από την κατασκευάστη εταιρεία, να τους πει τι φταίει και δεν λειτουργεί ο απεινιδωτής. Αντιλαμβάνεστε ότι από ό,τι φαίνεται δεν είχε μπαταρίες ο απεινιδωτής. Οπότε σκεφτείτε ότι κάποιες μπαταρίες λίγων ευρώ ίσως ήταν αυτό που δεν βοήθησε τον Μαζονάκη να επανέλθει και να είναι πλέον...
0: Οι άνθρωποι ήταν εγκληματίες. Κυκλοφορεί μια πληροφορία που προκύπτει από καταθέσεις ότι η προποφόλη, αυτό το ισχυρό ενδοφλέβιο αναισθητικό δηλαδή, το κατασταλτικό ας το πούμε έτσι φάρμακο, το οποίο χρησιμοποιείται για την πρόκληση και διατήρηση αναισθησίας ή βαθύτερης καταστολής, ήταν σε μεγαλύτερη ποσότητα. Ούτε την ποσότητα που χορηγούσαν το αναισθητικό δεν ήξεραν.
1: Μα είναι δυνατόν, αφού δεν ήξεραν να λειτουργήσουν τον απεινιδωτή, δεν ήξεραν ότι έπρεπε να κρατάνε τις μπαταρίες καινούργιες για να μπορεί να δουλέψει ο απεινιδωτής και φορτισμένες. Προφανώς δεν νοιάζονταν γι' αυτό, νοιάζονταν μόνο πώς να κάνουν αυτές τις πλασμαφαιρέσεις αλλά και άλλες επεμβάσεις και να παίρνουν χρήματα.
0: Ναι, να οικονομήσουν.
1: Και στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι μαζί με τον υπνοθεραπευτή, υπνοτιστή, τι ήταν αυτός, δεν ξέρω, medium τι ήταν, τέλος πάντων, μαζί με αυτόν προσπαθούσαν να πείσουν τον Μαζονάκη, γιατί ο Μαζονάκης δεν ήθελε να κάνει αυτή την επέμβαση στο συγκεκριμένο ιατρείο. Έλεγε μάλιστα θα πάει στο εξωτερικό να την κάνει. Και είναι περίεργο, οι πολύ δικοί του κοντινοί άνθρωποι λένε ότι ο Μαζονάκης όταν έλεγε κάτι δύσκολα άλλαζε γνώμη. Όμως στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλούσε με έναν υπνοτιστή, τον οποίο θεωρούσε ότι μπορούσε να πει κάποια πράγματα και αυτός του προφανώς του έλεγε κάποια πράγματα που ο Μαζονάκης είχε πιστεί ότι τον βοηθάει και γι' αυτό τον λόγο τον άκουσε και πήγε και έκανε την επέμβαση εκεί στο ιατρείο.
0: Εδώ νομίζω να πούμε ότι περιμένουν ο εισαγγελέας και ο ανακριτής το ενδεχόμενο να ασκήσουν ποινικές διώξεις και σε άλλα πρόσωπα από τις τοξικολογικές εξετάσεις, από τις οποίες θα φανεί τι ακριβώς είχαν χορηγήσει ως μέθη στον Γιώργο Μαζονάκη, σωστά?
1: Έτσι ακριβώς. Και θα φανούν και άλλα πράγματα, να δούμε και τι άλλες ουσίες χορήγησαν κατόπιν, γιατί θεωρούσαν ότι έτσι θα τον βοηθήσουν. Μήπως του κάνανε χειρότερο κακό.
0: Ναι. Το τραγικότερο όλων είναι ο διάλογος που δημοσιοποιείται, όπου η νοσηλεύτρια προειδοποιούσε τη γιατρό Γάκα. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Δεν τον βλέπω καλά. Και της απαντούσε η Γάκα, η προφυλακισμένη γιατρός, μην ανησυχείς, εγώ είμαι ο γιατρός. Ναι, δεν δέχομαι παρατηρήσεις. Απίστευτα πράγματα.
1: Είδε η νοσηλεύτρια μια κίνηση, ένα τίναγμα του χεριού του Γιώργου, την ώρα που ο Γιώργος προφανώς ήταν σε μέθη και κοιμόταν, και της είπε ότι δεν τον βλέπω καλά. Και αυτή είπε ότι εγώ είμαι γιατρός, εσύ μην ασχολείσαι. Άλλωστε την ενδιέφερε πώς θα πάρει τα 8 χιλιάρικα, τόσο χρέωνε στο Γιώργο την κάθε πλασμαφαίρεση και μάλιστα ήταν προγραμματισμένο να κάνει και άλλη στις ίδιες μέρες, δηλαδή μιλάμε για 16.000 λες και θα έκανε εγχείρηση καρδιάς και ξέρετε μια επέμβαση που δεν επιτρέπεται εκεί σε αυτό το ιατρείο που θα έπρεπε να είναι ειδικοί άνθρωποι να την κάνουν και θα έπρεπε ο χώρος που γίνονται αυτά να υπάρχει, να είναι τέτοιος ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει και εμπλοκή.
0: Ναι.
1: Και κάποια εμπλοκή και, κάποια, και κάποιο πρόβλημα. Που εδώ καμία από αυτές τις προϋποθέσεις δεν τηρούνταν.
0: Δεν μου λες, θυμάσαι μια άλλη περίπτωση που πριν μερικά χρόνια που έχει ήδη καταδικαστεί, ακούστε κυρίες και κύριοι, σε 8 φορές ισόβια. Τον θυμάσαι τον ψευτογιατρό, τον δόκτωρ Κόντος. Καλά, αυτός έκανε μια άλλη αλητεία. Αυτός τι έκανε. Αυτός πήγαινε σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν στο τελευταίο στάδιο καρκίνου και τους υποσχόταν με κάποια συγκεκριμένα ματζούνια ίαση και τους ζητούσε επιτακτικά να κόψουν τη θεραπεία. Και κατέληξαν άνθρωποι έτσι, εξαιτίας αυτού του, του τύπου.
1: Αυτό,
0: θέλω να σου πω, μην πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί υπάρχουν παλαιότερες αναφορές και περιστατικά, αν όχι τα ίδια σχετικά.
1: Δεν θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι όμως το μάγο της Νέας Σμύρνης που υπνώτιζε
0: και άλλη ιστορία αυτή, ναι.
1: Και τους έκλεβε και τους κορόιδευε και είχε πάει μια αξιωματικό της αστυνομίας τότε και προσποιήθηκε την πελάτη σας
0: ναι.
1: Και τον πιάσαν.
0: Ο Δόκτωρ Κόντος που κατηγορήθηκε και τελικά του επιβλήθηκε η ποινή που του επιβλήθηκε, κατηγορήθηκε για 12 ανθρωποκτονίες και για 14 απόπειρες ανθρωποκτονίες ασθενών. Ξέρεις πότε ήταν αυτή η περίπτωση, το 22.
1: Το θέμα, Γιάννη, είναι ότι πέρα από αυτό το ιατρείο λειτουργούν και άλλα πολλά τέτοια ιατρεία που κάνουν παράνομες επεμβάσεις και ιατρικές παρεμβάσεις που δεν επιτρέπονται σε ιατρεία και είναι εκατοντάδες αυτά χωρίς κανένα έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Τουλάχιστον να τα μαζέψουν τώρα.
0: Αυτό, τουλάχιστον να τα μαζέψουν τώρα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ Γιώργο Καλιακμάνη, την καλημέρα μας. Να είσαι καλά. Επιστρέφουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, φίλες και φίλοι. Θέλετε να βρεθείτε στο Gastronomy Fest 2026? Η πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen και Platinum, χορηγός του φεστιβάλ για δεύτερη συνεχή χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη γιορτή της γαστρονομίας. Πότε είναι αυτή? Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo, στο Παλαιό Φάληρο. Μπείτε στο Instagram της Πρωτέρια, δηλώστε συμμετοχή στο διαγωνισμό στις

0: Εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμύρια ευρώ στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το Χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Διαφημίσεις σε 2-3 λεπτά και πάλι μαζί.
1: Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια και εγώ να σ' αγαπώ.
2: Real FM.
3: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
4: Έφτασε! Έφτασε!
5: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
6: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM, 97,8 στις 2. Τρόμος στην Πλάκα από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση παλαιού κτηρίου με 3 ελαφρά τραυματίες. Αποκλείστηκε η περιοχή και εκενώθηκαν παρακείμενες κατοικίες. Τι εξετάζουν οι αρχές, απευθεία σύνδεση. Τα μηνύματα του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τι είπε για την Τουρκία, την ενέργεια, την οικονομία και το Κυπριακό. Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή στο νοσοκομείο Βόλου. Απαιτήθηκε δεύτερη επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί. Τι υποστηρίζουν οι γιατροί, πώς εξελίσσεται η υγεία της ασθενούς.
8: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Τι έγινε?
11: Τι κάνεις?
10: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
11: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
10: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
11: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
10: Γιατί?
11: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
10: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
11: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
14: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
13: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
14: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
13: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
14: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
15: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
17: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
16: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
17: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα.

0: δράμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Καλημέρα Γιάννη και πάλι. Η κυρία Καρισιανού μας απείλησε ότι αν δεν μπει στη Βουλή θα φύγει από την Ελλάδα. Να πάρει και τον κύριο Ρούση μαζί του στα καντιλάκια, θα τα ανάβουμε εμείς για τα παιδιά τους. Είμαι γονιός, δεν θέλω να βρεθώ ποτέ στη θέση τους. Το σέβομαι αυτό, λυπάμαι γι' αυτό πάρα πολύ. Αλλά σαν γονιός δεν ξέρω πώς καταφέρνουν και λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Έχει σηκώσει μεγάλες αντιδράσεις αυτό που είπε η κυρία Καρισιανού στο Open χθες. Αδιόρθωτη σε όλα εκεί στο Πασόκ, αγαπητέ κύριε Παπαγιάννη, μου γράφει ο κύριος Καντιάνης. Δηλαδή τώρα χιονίζει και είναι βράδυ. Καλημέρα στον Αντώνη από τη Χίο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λύσουμε το πρόβλημα των φοιτητών, Αντώνη. Πίστεψέ με. Αλλά δεν εξαρτάται από εμένα. Καλημέρα και στο φίλο το Σταύρο που διαπιστώνει ότι πολύ προσεκτικά αποφύγαμε να ρωτήσουμε τον εκπρόσωπο του Πασόκ για τη θέση του κόμματος σε σχέση με την αήθη συμπεριφορά του συνεργάτη μας Φαραντούρη. Μήπως τον πληρώνω κιόλας, παιδιά. Συνεργάτη μας ο Φαραντούρης. Αγαπητέ φίλε Σταύρο, πρώτον δεν είναι συνεργάτης μας. Βγαίνει ως σχολιαστής και σχολιάζει τα γεγονότα χωρίς να έχουμε καμία σχέση συνεργασίας, όπως γράφει στο μήνυμά σου. Δεύτερον, ο κύριος Τσουκαλάς μάλλον δεν παρακολουθεί στην επικαιρότητα. Έχει ρωτηθεί άλλες 30 φορές για το θέμα αυτό. Και έχει απαντήσει με ένα συγκεκριμένο μότο. Πάλι το ίδιο να το ρωτήσουμε. Αυτό το οποίο απάντησε χθες, προχθές, πριν τρεις μέρες για τον κύριο Φαραντούρη, ξανά το ίδιο. Καλημέρα και στον φίλο το Μανώλη. Καλημέρα Μανώλη. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Πληρώνουν στο Δήμο τα δημοτικά τέλη. Πληρώνουμε και για να παρκάρουμε όχι σε κλειστό προστατευμένο πάρκινγκ, αλλά στους δρόμους του Δήμου. Πράγμα το οποίο είναι ανεπίτρεπτο εφόσον πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας. Και ρωτώ, ο Δήμος τι παροχές δίνει στους δημότες του? Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Προφανώς οι άνθρωποι Γιάννη ένα πτυχίο ιατρικής είχαν και τίποτα άλλο. Είχαν κάποια ειδικότητα, είχαν εξειδίκευση. Πήρα κρίμα, γιατί όπως φαίνεται από τα γεγονότα που βγαίνουν στο φως και από τα ρεπορτάζ, ο αγαπημένος καλλιτέχνης ο δημοφιλής Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε πολύ άδικα και άδοξα. Προς γνώση και συμμόρφωση για τους υπολείπους εμάς που ίσως βρεθούμε σε κάποια δύσκολη κατάσταση όσον αφορά την υγεία μας. Καλημέρα και στο Μιχάλη, το Σερεπέτσι. Καλημέρα Γιάννη. Πριν από χρόνια έτυχε να απευθυνθώ σε μεγαλογιατρό αρπακτικό για τον καρκίνο του πατέρα μας το 2009. Οι άνθρωποι, ορισμένοι από αυτούς, έχουν μετατρέψει την ιατρική επιστήμη σε ανήθικο εμπόριο ελπίδας. Το χρήμα πολλοί έχουν πολιτική κάλυψη, δεν εξηγείται διαφορετικά. Λοιπόν, Νίκος Νανούρης, τηλεφωνική γραμμή, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη και στην Τουρκία, όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο, καλημέρα, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, καλημέρα, όλα καλά εδώ.
3: Τα λέμε και στο Action 24 με τον Νίκο, τα λέμε και στον Real FM. Πώς σχολιάζει σήμερα ο τουρκικός τύπος, τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτά που έγιναν χθες, δηλαδή το άνοιγμα φιλίας του Ερντογάν προς την Ελλάδα, την σκληρή προσωπική επίθεση του Νετανιάχου, το τέτα-τέτ Μητσοτάκη Νετανιάχου πριν και την απάντηση του Πρωθυπουργού, του Έλληνα Πρωθυπουργού?
4: Ναι, καταρχάς θα τα πάρουμε την αρχή όσον αφορά το μήνυμα φιλίας χθες του Ταγί Περντογάν προς την Ελλάδα, ότι η Ελλάδα δεν είναι φίλος, δεν είναι εχθρός, δεν είναι εχθρική χώρα για την Τουρκία. Ήδη αρχίζει και σχολιάζεται από κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία στέκονται κυρίως στο κομμάτι του Τούρκου Προέδρου που δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας. Το κομμάτι στο οποίο εστιάζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Βλέπουμε τώρα και τις τελευταίες ώρες αρχίζουν και βγαίνουν αρκετά δημοσιεύματα από τα μεγάλα μέσα για την ομιλία του Πρωθυπουργού, τη σχολή. Και στέκονται στο κομμάτι, σε αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι το να ζούμε πλάι-πλάι είναι μοίρα μας, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Σε αυτό στέκονται κυρίως τα τουρκικά. Σε ενημέρωση, ωστόσο, περισσότερο έχουν αναλωθεί, θα λέγαμε, στη νέα κόντρα Ισραήλ και Τουρκία. Δηλαδή, χθες ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, που το βήμα τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εξαπέλυσε σκληρές κατηγορίες κατά του Ταγί Περντογάν. Το χαρακτήρισε τύρανο, ότι απειλεί την Ελλάδα, ότι κατέχει την Βόρεια Κύπρο. Δεν άρεσε καθόλου αυτό στην Άγκυρα και γι' αυτό το λόγο είχαμε και μια την άμεση αντίδραση τόσο από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία, ο Μέρτ Σελίκ, ο οποίος δήλωσε ουσιαστικά ότι το βήμα του ΟΗΕ δεν είναι για έναν δολοφόνο. Το βήμα για τον Νετανιάχου έπρεπε να είναι το εδόλιο ενός δικαστηρίου για να απολογηθεί για τα εγκλήματα γενοκτονίας. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, η οποία έκανε λόγο για ξεδιάντροπες δηλώσεις που έχουν στόχο να αποκρύψουν τα όσα έχουν γίνει στη Γάζα, είναι πεταμένη ατμόσφαιρα. Ναι. Και...
3: πάντως έχει βρει άσχημο μπελά ο Ερντογάν εκεί με τον Νετανιάχου και με το Ισραήλ, γιατί είχε μάθει τόσο καιρό να το παίζει ο σερίφης της περιοχής. Είναι λογικό τα μουσουλμανικά αδελφά κράτη να τον στηρίζουν ή, εν πάση περιπτώσει, να αποδέχονται την ρητορική του. Έχει βρει άσχημο μπελά και δεν είναι μόνο ότι τον έχει βρει σε επίπεδο πολιτικής και διπλωματικής αντιπαράθεσης, τον έχει βρει και για τα F-35, όπου από ό,τι φαίνεται το Ισραηλινό λόμπι κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί στις ΗΠΑ και στο Κογκρέσο.
4: Και μπορούμε να εξηγήσουμε, αν μπορούμε να αποκρυπτογραφήσουμε την αλλαγή στάση του Ταγί Περντογάν. Ένας λόγος μπορεί να είναι και αυτό. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει μια στασιμότητα στα F-35, και χθες ο Τούρκος Πρόεδρος ρωτήθηκε γι' αυτό και είπε, το μόνο που είπε είναι ότι βρισκόμαστε στις συζητήσεις και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει κάποιες υποσχέσεις. Ναι. Καμία δηλαδή ουσιαστική εξέλιξη, κάτι καινούργιο από το Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ίσως στασιμότητα στα F-35. Ίσως ότι και η Τουρκία δεν θέλει να ανοίξει νέα μέτωπα, δηλαδή ήδη με το Ισραήλ, όπως εξηγήσαμε, η κατάσταση πάει από το κακό στο χειρότερο, ξεκάθαρα. Mm-hmm. Υπάρχει και το μέτωπο πλέον της Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα σήμερα έχουν έκτακτη σύνοδο οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν, για να εξετάσουν το ενδεχόμενο αν θα επέμβουν Σαουδική Αραβία με αφορμή το πολεμικό τοπίο που εκτελήσεται με τους Χούθη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι νέο μέτωπο για την Τουρκία στην παρούσα φάση δεν θα ήταν και το καλύτερο δυνατό σενάριο, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και την αλλαγή στροφής του Ταγί Περντογάν, ο οποίος δήλωσε ότι με την Ελλάδα απλά είμαστε σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, είμαστε φίλοι και δεν μας ενδιαφέρει τι γίνονται στις εκλογές και στο πολιτικό σύστημα γενικότερα στην αντίπερα όχθη.
3: Την καλημέρα μας, Νίκο, σε ευχαριστούμε καλημέρα. Πολύ. Να σε καλά, αγαπητέ φιλέ. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο Θεοχαρόπουλο, έτσι υπογράφει ο φίλος και λέει: ξέρει καλύτερα από εμάς, είναι συνεργάτης. Με μια βεβαιότητα, δεν έχει σωστό συντακτικό το μήνυμα το οποίο έστειλε ο ακροατής. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που μου λέει, άρα τον περιβάλλεται με εκτίμηση. Δεν είναι κακό να το δεχθείτε. Αγαπητέ κύριε Θεοχαρόπουλε, είτε τον περιβάλλω με εκτίμηση είτε όχι. Ο κύριος Φαραντούρης κάνει το σχόλιο ότι εδώ. Ξέρετε, δεν ζητάω ούτε το ποινικό μητρό του καθενός, ούτε ζητάω την προσωπική του άποψη σε διάφορα ζητήματα τα οποία, ακόμα και αν έχει άδικο, θα τα κρίνω εγώ. Κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι ήταν λάθος το μήνυμά σας και κακό συνταγμένο και κακό στο νόημά του. Και γενικότερα δείχνετε, κύριε Θεοχαρόπουλο, ότι μάλλον δεν αντιλαμβάνετε τι συμβαίνει όταν κάποιος σχολιάζει έτσι όπως τα σχολιάζει και είναι πολιτικό πρόσωπο και δεν έχει επαγγελματική σχέση με ένα σταθμό. Το ίδιο σας έλεγα και για τον Γιώργο τον Αφιά και για άλλους τους οποίους βγάζουμε και σχολιάζουν εδώ. Τώρα αυτά τα ξέρουμε από παιδάκια του Δημοτικού, είναι αυτονόητα. Να τα ξαναπούμε τώρα. Δεν είναι κακό λοιπόν να καταλάβετε ότι αυτό το οποίο σχολιάζετε δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο του καθενός, αλλά με την άποψη που εκφράζει και εν πάση περιπτώσει δεν δεσμεύει και εμένα σε καμία περίπτωση από αυτού. Για φανταστείτε όλους με τους οποίους φιλοξενούσαμε εδώ και βγάζαμε τηλεφωνικά να κοιτάζαμε το βίο και την πολιτεία τους όσον αφορά τα σχόλια που έχουν κάνει στα social media και τι απαντούν οι πολιτικοί τους αντίπαλοι από κάτω. Θα είχαμε τρελαθεί, δεν θα βγάζαμε κανένα δηλαδή. Αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό ο κύριος Φαραντούρης έχει την άποψή του, την οποία εγώ σχολίασα στο κανάλι μου αρνητικά παρόλα αυτά, γιατί ο κύριος δεν το είδε, ο κύριος Θεοχαρόπουλος, στο Action 24. Ήταν απαράδεκτα σεξιστική η επίθεσή του στην κυρία Ζούκου και μου κάνει εντύπωση γιατί δεν τον αποδοκίμασε το ίδιο το Πασόκ. Αλλά προφανώς βολεύεται το Πασόκ από τέτοιου είδους επιθέσεις και γι' αυτό το σχολίασαν έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:58 πρώτα λεπτά. Παρ' όλα αυτά, θα τον ακούσετε τον κύριο Φαραντούρη αύριο στην εκπομπή μας από το ΚΑΕ, από τη Συρία. Συγγνώμη, από την Αίγυπτο. Έχει πάει και φιλοξενείται από χθες το βράδυ στη Μονή Σινά. Είδε τον ηγούμενο, είδε αρκετούς ιερωμένους και θα μας δώσει απευθείας ρεπορτάζ τηλεφωνικά αύριο Σάββατο για όλα όσα συμβαίνουν εκεί στη Μονή Σινά. Που από ό,τι φαίνεται, οι συζητήσεις, παρότι υπήρχε μια ελπίδα ότι θα οδηγήσουν σε αποτέλεσμα, σε διπλωματικό αλλά και όχι μόνο αποτέλεσμα, ειδικά μετά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο Αλ-Σίσι, από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ακόμα αποτέλεσμα. Λίγο μετά τις 9 θα τον ακούσετε τον κύριο Φαραντούρη για το θέμα της Μονής Σινά. Ένα πολύ σημαντικό εθνικό ζήτημα που δεν έχει μόνο θρησκευτικά, πολιτισμικά και ιστορικά, αλλά και ευρύτερα πολιτικά και διπλωματικά χαρακτηριστικά. Και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο θα πει ο κύριος Φαραντούρης, ασχέτως της σύγκρουσης που είχε με την κυρία Ζούκ.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
4: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας όπως κάθε μέρα πιστοί στο ραντεβού μας εδώ στις 12 η ώρα στη συχνότητα του Πρίσμα 92. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί με πάρα πολλά θέματα, και σήμερα από την τοπική μας επικαιρότητα πάρα πολλά είναι. Κάθε μέρα έχουμε και διαφορετικές ειδήσεις και κάτι γίνεται διαφορετικό. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, όπως κάθε μέρα, τα Πλέστας The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, στους Κήπους, στην Πλατεία Σολομού, με το κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Εφαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην Πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά το μεγάλο κατάστημα τα Πλέστας Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, θα βρείτε εκεί το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Λίγη στις 30 Σεπτεμβρίου, πραγματικά μέσα, εάν ανοίξετε το φυλάδιο, θα βρείτε πάρα πολλά προϊόντα σε πάρα πολύ καλές τιμές και στα σχολικά ήδη, μια και έχουν ανοίξει τα σχολεία και οι γονείς ψάχνουν να βρουν τις καλύτερες προσφορές και τις τιμές για πράγματα που χρειάζονται τα παιδάκια τους στο σχολείο. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα είναι λίγο συννεφιασμένος, λίγο ηλιόλουστος, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 23 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη πνέω νότιο-δυτική εντάσσεως από 2 έως 3 μποφόρ. Θα βρέξει μετά το μεσημέρι, αναμένονται βροχές εδώ στο Ιόνιο και στο νησιάκι μας, και γενικότερα Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι άστατος, βροχερός. Πραγματικά αυτή τη βροχή την περιμένουμε μεγάλη ανυπομονησία και την έχουμε ανάγκη εδώ στο νησί μας. Για την επόμενη εβδομάδα θα δούμε. Το σίγουρο είναι ότι από σήμερα το απόγευμα και για τις επόμενες 2 ημέρες θα βρέξει στο Ιόνιο. Από την Κέρκυρα θα ξεκινήσουν οι βροχές από το απόγευμα και μετά σιγά σιγά θα κατεβαίνουν προς τα κάτω και από τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα κινηθούν προς την Ανατολική Ελλάδα. Πάρα πολλά είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Θα ασχοληθούμε τώρα σε λίγο, σε 5 λεπτά, θα καλέσουμε τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Κατσίμπελη, για να μας πει τι έγινε σήμερα με το σχολείο πάνω στον Άγιο Λέοντα. Πραγματικά το πρωί που μίλησα με τον προϊστάμενο ήταν προβληματισμένος, ανήσυχος. Θέλει και αυτός να τελειώσει το θέμα, τα παιδιά να ξαναγυρίσουν κανονικά στα μαθήματά τους. Σήμερα τα μαθήματα γίνονται στο πνευματικό κέντρο και σε ένα χώρο που έχει, ευτυχώς έτσι, που έχει εκεί το χωριό, και μάλιστα ο κύριος Κατσίμπερης, τον ακούσετε και σε λίγο, εάν δεν τελειώσει το θέμα με τους ψήλους, σκέφτεται πολύ σοβαρά να κλείσει το σχολείο και τα παιδιά να μεταφερθούν στο Αρετάκιο, στο άλλο μεγάλο σχολείο που είναι εκεί στα Ορεινά. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα πρέπει να τελειώσει. Ακούσαμε διάφορες δηλώσεις. Εχθές είχαμε εδώ τον πρόεδρο του Αγίου Λέοντα. Μας είπε ο άνθρωπος ότι... Ό,τι του είπε βέβαια, μας μετέφερε ό,τι του είπε και η Δημοτική Αρχή, ότι σήμερα το πρωί θα πήγαινε, λέει, συνεργεία του Δήμου να πιάσουν τις γάτες και τα σκυλιά εκεί που είναι γύρω-γύρω. Είναι μία δήλωση, εντάξει, ότι ο άνθρωπος, ο πρόεδρος, μετέφερε σε εμάς ό,τι του είπαν. Λίγο δύσκολο είναι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτες, να πιαστούν οι γάτες. Εμάς προσωπικά μας φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Σήμερα ακούσαμε τον αντιδήμαρχο κύριο Νίκο Αχτύπη να λέει ότι θα γίνει μία, θα μοιραστούν εκεί στους κατοίκους που έχουν οικώσει τα ζώα αυτά τα διάφορα έτσι φάρμακα που είναι για τους ψήλους. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Αχτύπη, θα λυθεί το πρόβλημα, ήταν σίγουρος, και ότι τα παιδάκια θα ξαναγυρίσουν κανονικά στο σχολείο τους, όχι νομίζω, όχι από τη Δευτέρα, από τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν,
να πούμε ότι μετά τις 12.30 μείνετε μαζί μας. Έχουμε τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικό Σύμβουλο με τη δύναμη ελπίδας, κύριο Δημήτριο Γιακουμέλο. Έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Γιακουμέλος εχθές, αφορούσε ένα τιμολόγιο που πληρώθηκε πάνω από 70.000 ευρώ για το έργο του... Το Wi-Fi στην πόλη είναι ένα έργο που περιλαμβάνεται μέσα σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για το Open Mall. Όμως δεν έχουμε στην πόλη Wi-Fi, έχει πληρωθεί το έργο. Όλα αυτά θα μας τα πει ο κύριος Γιακουμέλος αργότερα. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο έτσι μουσικό διάλειμμα να καλέσουμε τον κύριο Κατσίμπελη, μια και ο χρόνος του είναι περιορισμένος σήμερα, για να δούμε τι εξελίξεις έχουμε με το σχολείο στον Άγιο Λέοντο.

0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Έχουμε μαζί μας τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Θανάσιο Κατσίμπελη. Για να δούμε τι εξελίξεις έχουμε σήμερα σχετικά με το πρόβλημα του σχολείου πάνω στον Άγιο Λέοντα.
1: Σήμερα το σχολείο, καλημέρα αρχικά, να σας πω, ωραίο και το τραγούδι σας.
0: Ναι, είναι μέσα στη ροή, πραγματικά έτυχε, βγαίνοντας εσείς, να είναι και αυτό το τραγούδι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Εγώ αυτό που μπορώ να σας ενημερώσω είναι ότι σήμερα το σχολείο λειτουργήσε όπως έχουμε σχεδιάσει με το Δήμο και σύμφωνα με την απόφαση της Δημοτικής Αρχής, στους χώρους που είπαμε εκτός του σχολικού κτηρίου, του Δημοτικού Σχολείου Ορεινής Ζώνης, δηλαδή στο πνευματικό κέντρο και στο κοινοτικό κέντρο του χωριού. Μοιράστηκαν τα παιδιά, είναι 33 μαθητές, 4 εκπαιδευτικοί και το μάθημα, από την ενημέρωση και η διευθύντρια η κυρία Πόζογλου, έγινε κανονικά, όσο μπορεί να γίνει βέβαια εκτός της άνεσης της σχολικής μονάδας που έχουν συνηθίσει οι μαθητές. Αλλά το είναι σημαντικό για μας ότι δεν θα χάσουν οι μαθητές μάθημα. Έγιναν και κάποιες παρεμβάσεις στο διευθύντρια σύμφωνα με ενημέρωση που έχει και αυτή στη σχολική μονάδα με απεντομώσεις. Και προσπαθούμε να δούμε και το θέμα σε σχέση με τις αδέσποτες γάτες που υπάρχουν εκεί. Οι περισσότερες είναι αδέσποτες, από ό,τι μου είπανε. Να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Βέβαια αυτό δεν θα το κάνουμε εμείς, αλλά οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα το αντιμετωπίσουμε το θέμα μέχρι την Παρασκευή.
0: Είναι αρκετά παιδάκια στο σχολείο, 33, είναι όλα από το χωριό ή και από τα γύρω χωριά?
1: Ναι, είναι από το Κυλιωμένο και από τον Άγιο Λέοντα, γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είχε γίνει παλαιότερα μια συγχώνευση όλων των χωριών εκεί της περιοχής, γι' αυτό και το δημοτικό λέγεται Δημοτικό Σχολείο Ορεινής Ζώνης.
0: Βέβαια. Τώρα εσείς καταλαβαίνω ότι θα έχετε και μεγάλη έτσι πίεση και από τους γονείς και από το σύλλογο. Σε περίπτωση τώρα, κύριε προϊστάμενε, που δεν, ας πούμε ότι πάνε τα παιδιά την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα θα είναι ανοιχτό το σχολείο? Όχι. Τη Δευτέρα θα λειτουργήσει κανονικά?
1: Από ό,τι μας έχουν πει, ναι, θα λειτουργήσει κανονικά.
0: Και
1: ναι,
0: το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Τι θα κάνετε, δηλαδή? Λέμε, εμείς στη χειρότερη περίπτωση. Σκεφτόσαστε τα παιδιά να μεταφερθούν σε άλλο σχολείο της περιοχής? Δηλαδή το άλλο σχολείο είναι έστω και προσωρινά, είναι το Αρετάκιο.
1: Ναι, ναι, κοιτάξτε. Και κανένας δεν θέλει να διαταραχθεί το σχολικό περιβάλλον των μαθητών, ούτε το σχολείο κτλ. Βέβαια, αυτό παντού μπορεί να προκύψει. Αν κάποιο σχολικό κτίριο κρυθεί ακατάλληλο, τότε θα μεταφερθούν αλλιώς οι μαθητές. Όπως είχαμε κάνει, εδώ είχαμε το δεύτερο δημοτικό που είχαμε μοιράσει τα παιδιά σε όλα τα σχολεία της πόλης Δακίνθου. Λοιπόν, η ανάγκη μερικές φορές δημιουργεί και τέτοιες καταστάσεις. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να γίνει κάτι
0: βέβαια,
1: τέτοιο.
0: Γιατί
1: αν χρειαστεί, θα το κάνουμε. Γιατί για μας δεν μπορούν οι μαθητές εκεί να χάσουν περισσότερα μαθήματα. Έχουν χάσει ήδη 5 μέρες την αρχή του σχολικού έτους, που δεν πήγανε καθόλου οι μαθητές στο σχολείο. Τώρα έχουν αυτή την αναστάτωση, γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι αναστάτωση για όλους η μεταφορά τους σε άλλο χώρο. Και όλη αυτή την αναστάτωση επίσης που έχει προκληθεί με τους ψήλους και τα λοιπά τις προηγούμενες μέρες, οπότε δεν έχει γίνει μάθημα ουσιαστικά φέτος κανονικά στη σχολική μονάδα αυτή.
0: Ναι,
1: δεν
0: βέβαια
1: μπορούμε να το συνεχίζουμε αυτό.
0: Εσείς πότε ενημερωθήκατε για αυτό το θέμα από την διευθύντρια του σχολείου?
1: Εγώ ενημερώθηκα 31 Αυγούστου από τη διευθύντρια του σχολείου,
0: μία
1: μέρα πριν ξεκινήσει, και μάλιστα στην αρχή είχα δώσει εντολή, επειδή υπήρχε πρόβλημα και για τους εκπαιδευτικούς, γιατί ξέρετε, μέχρι τις 11 Σεπτέμβρη στις σχολικές μονάδες πάνε οι εκπαιδευτικοί.
0: Ναι.
1: 11 έρχονται οι μαθητές.
0: Ναι.
1: Υπήρχε κίνδυνο λοιπόν και για τους εκπαιδευτικούς, γι' αυτό προσωρινά είχαν μεταβεί στο νηπιαγωγείο του Αγίου Λέοντα και έκαναν εκεί τις παρασκευαστικές ενέργειες που κάνουμε πριν ανοίξει η σχολική μονάδα. Άρα είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε εμείς από το 31 Αυγούστου.
0: 31 Αυγούστου εσείς ενημερωθήκατε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ο πρώτος ψεκασμός όμως έγινε την Τετάρτη πριν ανοίξουν τα σχόλια, δηλαδή άνοιξαν 11, 9 του μήνα περίπου.
1: Όχι, νομίζω είχαν γίνει και στις 7 είχε γίνει μια παρέμβαση. και μετά έγινε πάλι, ναι, και μετά έγινε και μία μέρα πριν τον αγιασμό στις 10. Mm-hmm. Έχουμε τα πιστοποιητικά, ναι, αναλυτικά, μάλιστα, που πήραμε από, ναι, την,
0: ναι,
1: από εκεί, από την εταιρεία που κάνει τις απεντομώσεις.
0: Το, κοιτάξτε, πρόβλημα
1: δεν είναι,
0: είναι
1: αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι. Εσείς δεν είναι μέσα στις ΕΦ, είναι μέσα στις τάξεις. Είναι,
1: ναι,
0: μέσα στις...
1: Ναι. Όχι, δεν είναι αυτή τη στιγμή μέσα, αν και στην αρχή υπήρχαν αναφορές ότι υπήρχαν και μέσα ψήλοι. Θεωρώ ότι το μέσα είναι οριστικά λιμένο, δεν υπάρχει μέσα στο σχολικό κτίριο, ναι, ψήλος. Mm-hmm. Έξω, στο προάβλιο, υπάρχουν όμως, ναι, και διαπιστώθηκε αυτό εχθές και δεν έχουμε, ναι, κάτι να αφιζητήσουμε, ναι, την ειλικρίνεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ναι, κτλ. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχουν οι αδέσποτες γάτες, ναι, που τις είδα κιόλας εχθές όταν πήγα στην περιοχή, που ήταν πάνω στα οχήματα των εκπαιδευτικών και μπαινόβγαιναν μέσα στη σχολική μονάδα. Mm. Αυτές οι γάτες πιθανά φέρουν ψήλους, γιατί είναι και αδέσποτες και είναι και πολλές, mm, και κάποιοι σκύλοι μπορεί να είναι ή οποιαδήποτε άλλα ζωάκια που υπάρχουν εκεί γύρω, γιατί στο σχολείο υπάρχουν διπλανά οικόπεδα, mm, που οι ιδιοκτήτες έχουν κάποια ζώα. Είδα και τρία κουταβάκια, παραδείγματος χάρη, στο διπλανό.
0: Εντάξει, σχολείο είναι, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, σχολείο, ναι, είναι σε ορεινή περιοχή. Από ό,τι μου είπατε και εσείς, από ορεινή περιοχή,
0: ναι,
1: εκεί,
0: βέβαια,
1: της περιοχής κατάγεστε. Mm-hmm. Επίσης, από ό,τι μου είπαν και οι κάτοικοι εκεί, είχαν αντιμετωπίσει και παλιότερα στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα παρόμοιο πρόβλημα και με τις πρώτες βροχές εξαφανίστηκε.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε και αυτά τα έντομα ζουν
0: το καλοκαίρι.
1: Ναι, το καλοκαίρι κυρίως. Και,
0: ναι,
1: γίνεται και το άλλο μερικές φορές. Τα παιδάκια, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει συστάσεις και από το σχολείο, ναι, ταΐζουν μερικές φορές τα γατάκια που έρχονται στα κάγκελα του, mm-hmm, ή τους πετάνε, ξέρετε, κάτι να φάνε από αυτά που τρώνε, mm-hmm, στο διάλειμμα. Μαζεύονται εκεί και οι γατούλες. Με, ναι, αυτό, πιθανά δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η αιτία, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί, mm-hmm, αλλά πιθανολογούμε ότι όλοι αυτοί οι λόγοι έχουν συμβάλει ώστε να έχουμε όλο αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να ευχηθούμε τη Δευτέρα να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα. Θα βρέξει και το Σαββατοκύριακο. Και να εξαλειφθεί. Πρέπει όμως το θέμα να αντιμετωπιστεί όχι μόνο μέσα στο χώρο του σχολείου, αλλά και απ' έξω. Υπάρχουν, κοιτάξτε, διάφοροι τρόποι, εννοείτε, να συμβουλευτούν τις υγειονομικές υπηρεσίες. Υπάρχουν διάφοροι, έτσι, τρόποι όπου μπορούν να, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, είναι, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, από τη μια υπάρχει αυτή η διάσταση που λέτε κι εσείς. Απ' την άλλη, η δική μας η διάσταση, γιατί είμαστε παιδαγωγοί και εκπαιδευτικοί, είναι να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία, ναι, για να αλλάξουμε, να ενημερώσουμε σωστά τους μαθητές μας για το, ναι, τι ισχύει, πώς δημιουργούνται όλα αυτά τα ζητήματα κτλ.
0: Ναι.
1: Πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε εμείς οι άνθρωποι και τα δέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα και τα οικόσιτα ζώα που, ναι, πιθανά έχουμε. Ναι. Ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε μια ατομική ευθύνη και, ναι, τα παιδιά τα ίδια. Να αγαπάμε τα ζωάκια και τα σκυλάκια και τα γαράκια. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περάσουμε τη λάθος εικόνα στα παιδιά ότι, ναι, κινδυνεύουμε από τα ζωάκια. Από δικές μας αμέλειες κινδυνεύουμε, των μεγάλων, όχι, ναι, ούτε από τα ζωάκια ούτε τα παιδάκια μας. Δεν είναι σε τίποτα. Και να κάνουμε τα παιδιά να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές μιας διαφορετικής αντίληψης μέσα στις οικογένειές και στην τοπική κοινωνία. Αυτή είναι η δουλειά μας εμάς, ναι, ως εκπαιδευτικοί, και πιστεύω μας δίνεται μια ευκαιρία να την κάνουμε.
0: Ναι.
1: Για μένα, ακόμα και χτες που μίλησα στα παιδιά, τους είπα ότι είναι ένα μάθημα κι αυτό. Γίνεστε κι εσείς, ναι, καταλαβαίνετε πράγματα για τους ενεργούς και τους υπεύθυνους πολίτες, mm, και πρέπει να τους αναπτύξουμε το σεβασμό στα ζώα, στο συνάνθρωπο, στο περιβάλλον, αλλά και στη σωστή διαχείριση των ζώων μας. Άρα μέσα,
0: βέβαια,
1: από αυτό πιστεύω θα βγει κάτι καλό,
0: ναι,
1: και ήδη έχω στείλει και έγγραφο και στη διευθύντρια του σχολείου και στους εκπαιδευτικούς εκεί, αλλά και στη, mm-hmm, σύμβουλο που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου και την επόπτρια ποιότητας, να κάνουν προγράμματα αντίστοιχα, να σχεδιάσουν, mm-hmm, μαζί με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ώστε τουλάχιστον μέσα από το σχολείο να φέρουμε την αλλαγή και στην τοπική κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αυτό για μένα είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Και από εκεί και πέρα, τα γατάκια, αν μπορούμε να τα πιάσουμε και να τους βάλουμε κάποια μπούλα που βάζουμε θα ήταν ιδανικό ώστε να αντιμετωπιστεί πλήρως κατά τη γνώμη μου το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οι απεντομώσεις γίνονται και σήμερα έγινε, αλλά απεντόμωση δεν αποδίδει όταν θα μπει ένα ζώο πάλι μέσα. Και θα δημιουργήσει πάλι το ίδιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Να είστε σίγουρος τα παιδιά καταλαβαίνουν, κύριε Κατσίμπελη, γιατί είναι σε ορεινά χωριά, μεγαλώνουν από τότε που έχουν γεννηθεί παρέα με ζώα και είναι ένα χωριό που έχει πάρα πολλά οικόσιτα ζώα εκεί και γενικά τα ορεινά τα παιδιά έχουν, είναι απολύτως εξοικειωμένα με τα ζώα και με τη φύση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και
0: τώρα να ευχηθούμε
1: ευχαριστώ.
0: Την επόμενη εβδομάδα να είναι όλα normal, να μην έχουμε ξανά το ίδιο πρόβλημα και τα μαθήματα από τη Δευτέρα να συνεχίζουν κανονικά στο χώρο, στο σχολείο.
1: Μακάρι. Και εμείς το ίδιο ευχόμαστε. Και αυτό που σας είπα, μακάρι από όλη αυτή την ιστορία να βγει κάτι καλό για όλους μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί, θα έχουμε εδώ τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο για το θέμα του Open Mall.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: It's Caldwell. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
5: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2,09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2,39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1,10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3,90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1,09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1,09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: τρυπάκι.
1: Συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, έχουμε λοιπόν μαζί μας τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδας, κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο. Έκανε μια ανάρτηση χτες ο κύριος Γιακουμέλος και τάραξε τα νερά. Έτσι είναι. Καλό μεσημέρι από το Πρίσμα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίτη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε και από εσάς. Τι έχει γίνει με αυτό το έργο που περιλαμβάνεται μέσα στο Open Mall, το οποίο το Open Mall φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν αρκετά υποέργα που δεν είναι έτοιμα. Έχει πληρωθεί το Wi-Fi, αλλά δεν έχουμε.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Στο ψάχνουμε τον κωδικό, ψάχνουμε και το Wi-Fi, ναι, κυρία Ποταμίτη.
1: Ναι.
2: Και... κοιτάξτε, κύριε Αποταμίτη, στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιεί αυτή την περίοδο ο συνδυασμός μας,
1: ναι,
2: υπέπεσε στην αντίληψή μας ένα χρηματικό ένταλμα και κατ' επέκταση και οι αποδείξεις αυτές που έχω βάλει τόσο στο διαδίκτυο, αλλά υπάρχουν και άλλες αποδείξεις για το συγκεκριμένο έργο, όπου είναι μια προμήθεια και τοποθέτηση,
1: ναι,
2: του Wi-Fi, δηλαδή συστημάτων ασύρματης πρόσβασης, που αφορά ένα υποέργο του Open Mall και αφορά για, τα, για την περιοχή το που έχει πραγματοποιηθεί το Open Mall. Wi-Fi, από ό,τι έχετε αντιληφθεί και εσείς όπως και όλοι οι συμπολίτες μας, δεν υπάρχει. Όμως υπάρχει ένα τιμολόγιο πληρωμής
1: 73.530 ευρώ,
2: το οποίο υπάρχει και καταχωρισμένη η πληρωτέρα συναλλαγή προς την ανάδοχο εταιρεία, ναι, που εντάξει δεν ξέρω αν είναι, πρέπει να πούμε το όνομά της,
1: αλλά
2: υπάρχει,
1: ναι,
2: μια ανάδοχη εταιρεία η οποία υποτίθεται ότι θα πραγματοποιούσε τόσο την προμήθεια όσο και την τοποθέτηση και την εγκατάσταση του Wi-Fi στην συγκεκριμένη περιοχή, που όπως ξαναλέω ψάχνουμε το Wi-Fi. Δεν υπάρχει Wi-Fi, είναι αντιληπτό από όλους. Κυρία Ποταμίτη, εδώ μιλάμε για ένα δημόσιο χρήμα. Και όταν μιλάμε για δημόσια χρήμα, δεν αρκεί να υπάρχει ένα τιμολόγιο και μια απόδειξη ότι και καλά πληρώθηκε.
1: Ναι.
2: Πρέπει να υπάρχει και το έργο παραδοτέο, που δεν ξέρουμε αν και εφόσον πώς έχει παραδοθεί, τι έχει παραδοθεί, ποιος το παρέλαβε, τι έχει συμβεί.
1: Μάλιστα.
2: Βλέπουμε μια τακτική η οποία είναι παρόμοια με την τακτική που ακολουθήθηκε και στον αγωγό της Αγίας Μαρίνα Γύρι Λούχα για Ιωλέοντα.
1: Ναι.
2: Και εκεί πληρώθηκε ένα ποσό, πληρώθηκε ένας εργολάβος, όπου δεν παρέδωσε το έργο το οποίο πληρώθηκε. Δεν έκανε τις υπηρεσίες τις οποίες τον κάλεσε ο Δήμος να πραγματοποιήσει. Οπότε βλέπουμε μια ίδια διαδρομή, μια ίδια τακτική θα έλεγα, από τη Δημοτική Αρχή, και αυτό από μόνο του αποδεικνύει ότι σίγουρα και βέβαια υπάρχει μια κακοδιαχείριση σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές που έχει να κάνει με πληρωμές και χρήμα, είτε προς ανάδοχους είτε δεν ξέρω πού αλλού.
1: Μάλιστα. Το τιμολόγιο αυτό πληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2025.
2: Δεν ξέρω αν είναι σωστές οι πληροφορίες. Νομίζω ότι πληρώθηκε τότε, οπότε μας αφήνει και ένα ερώτημα εύλογο.
1: Το 2025 πληρώθηκαν πάρα πολλά έργα από ό,τι φαίνεται.
2: Πληρώθηκε και το έργο της Αγίας Μαρίνας Λούχα Γύρι, ναι. Οπότε δεν ξέρω τι μπορούμε να υπονοήσουμε σε αυτό. Εγώ δεν υπονοώ τίποτα.
1: Ναι.
2: Έχουμε ξαναπεί και από το συνδυασμό και όλοι μας ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα δικάσουμε.
1: Βέβαια.
2: Δεν είμαστε ούτε εισαγγελείς ούτε δικαστές. Εμείς αναδεικνύουμε οτιδήποτε έρχεται στα χέρια μας ή πέφτει στην αντίληψή μας, όπως είναι αυτό, όπως είναι η τηλεμετρία, όπως είναι ο αγωγός, όπως είναι, να σας θυμίσω, και τα διπλά εντάλματα πληρωμών για τα ταξίδια του Δημάρχου. Δεν κάνουμε πίσω και δεν κάνουμε έκπτωση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος και που αφορά τον τόπο μας στη Ζάκυνθο, γιατί κυρία Ποταμίτη, στο τέλος, όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε εικόνα τόσο στην Ελλάδα όσο και στον τόπο μας, το λογαριασμό τον πληρώνει πάντα ο πολίτης.
1: Ναι. Για αυτό το έργο, αν ξέρετε, αρμόδιος ήταν ο κύριος Κώτης, αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ο Νίκος Κώτης δεν το γνωρίζετε.
2: Δεν γνωρίζω. Φαντάζομαι ότι ήσουν όταν οι τεχνικές υπηρεσίες, δεν ξέρω. Σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει από το Δήμο μια επιτροπή παρακολούθησης του έργου.
1: Τεχνικές υπηρεσίες ήταν ο κύριος Κόκορης τότε,
2: ναι,
1: το 25.
2: Δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε να ρωτηθεί ο κύριος Κόκορης.
1: Θα συνεχίσουμε εμείς και θα επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Νίκο Κώτη και με τον κύριο Κόκορη να δούμε ποιος είχε στην αρμοδιότητά του αυτό το έργο, γιατί από τη στιγμή που έχει πληρωθεί θα έπρεπε να υπάρχει και να λειτουργεί, κάτι που δεν, γίνεται.
2: Ενδιαφέρον επίσης θα είναι να δούμε αν υπάρχει και ποιος είναι στην Επιτροπή Παρακολούθησης που οφείλει να είναι σε τέτοιου είδους έργα από τη μεριά του Δήμου, όπως έχει υπάρξει και στα δύο έργα, και στην τηλεμετρία όσο και στην Λούχα Γύρη στον Αγωγό, οπότε σίγουρα θα υπάρχει και μια επιτροπή παρακολούθηση. Βέβαια δεν θέλω να πιστέψω το γεγονός που έχει έρθει στα αυτιά μου τις τελευταίες μέρες, ότι ήταν αυτές τις μέρες να έρθει ένας έλεγχος για να ελέγξει το συγκεκριμένο έργο και για κάποιο λόγο δεν ξέρω, δεν έχει έρθει. Εύχομαι να είμαι λάθος, να είναι λαθασμένη πληροφορία, αλλά έχει πέσει στο τραπέζι ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο, για ποιο λόγο δεν γνωρίζω, αν έχει συμβεί το λέω με επιφύλαξη, όμως ξαναλέω, αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, να μην έχει έρθει η Επιτροπή να κάνει τον έλεγχο για το συγκεκριμένο έργο, ξαναλέω, είναι ακριβώς η ίδια τακτική που έχει ακολουθηθεί και στα δύο έργα, τόσο της τηλεμετρίας όσο και του Αγωγού της Αγίας Μαρίνας.
1: Εννοείται ότι και εγώ το έχω ακούσει από το ρεπορτάζ που έχω κάνει, ότι ήταν έρθει έλεγχος για το έργο αυτό, αλλά ο Δήμος ζήτησε να έρθει λίγο αργότερα. Κάτι τέτοιο έχει γίνει.
2: Δεν γνωρίζω ακριβώς. Θα το δείξει οι επόμενες μέρες. Τώρα, μόνο σίγουρο, κυρία Ποταμίτη, να είστε σίγουροι ότι λόγω της έρευνας, ξαναλέω, που έχει ξεκινήσει τόσο ο συνδυασμός όσο και εμείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι προσωπικά, καθ' αυτό ο καθένας μας, το επόμενο διάστημα, σε μελλοντικό χρόνο δηλαδή, θα υπάρχει τσουνάμια αποκαλύψεων και ανακοινώσεων από το συνδυασμό.
1: Εννοείται ότι έχετε στοιχεία και για άλλα έργα όταν λέτε τσουνάμι, ή για αυτό το συγκεκριμένο?
2: Θα το δείτε στην πορεία, κυρία Ποταμίτη, θα το δείτε στην πορεία.
1: Μάλιστα. Τώρα εσείς είστε αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Να πάμε έτσι σε ένα άλλο θέμα πριν κλείσουμε. Είσαστε και στο συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας, που ζήτησε ο συνδυασμός σας να γίνει συνεδρίαση στον πρόεδρο, να γίνει μια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να ενημερωθείτε για το θέμα του αγωγού. Έτσι δεν είχα προκύψει, τώρα συνέχεια προκύπτουν και άλλα θέματα. Ο πρόεδρος επικαλέστηκε ένα άρθρο του κώδικα της αυτοδιοίκησης και είπε ότι δεν γίνεται. Εσείς τώρα πώς το βλέπετε αυτό? Σας μίλησε καθόλου, μιλήσατε καθόλου με τον πρόεδρο, τον κύριο Διονύσιο Πλέσσα?
2: Γιατί όχι, για αυτό το θέμα δεν έχω μιλήσει, κυρία Ποταμίτη. Όσο και αν είναι φίλα προσκύμενος ο πρόεδρος, τόσο σε μένα όσο και ας πούμε έτσι σε φιλικό επίπεδο, δεν πάβει όμως να μέσα από την θέση μας, τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο

0: σε μία εγκύκλιο που ήρθε αλλάζοντας τελείως τα δεδομένα στον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Όμως είναι ένα εύλογο ερώτημα.
1: Το θέμα δεν είναι νομικό.
0: Το οποίο, κοιτάξτε κυρία Ποταμίδη, αφήστε με να τελειώσω. Είναι ένα εύλογο ερώτημα προς αυτόν και στο Δήμαρχο, αλλά και γενικότερα στη Δημοτική Επιτροπή, που είναι αυτά τα τρία, οι τρεις οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν ένα έκτοτο συμβούλιο, να μας πει τι έκρινε ότι δεν είναι τόσο σημαντικό, τι τον έκανε να κρίνει ότι δεν είναι τόσο σημαντικό να κάνει ένα δημοτικό συμβούλιο, το οποίο ουσιαστικά θα ήταν μια ενημέρωση όχι τόσο σε εμάς, όσο στην τοπική κοινωνία, για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, για μια τόσο σημαντική καταγγελία που έχει προχωρήσει ένα συνδυασμό της αντιπολίτευσης. Και να τονίσω εδώ ότι την αίτηση του Συμβουλίου την έκανε σύσσωμη, θα έλεγα, η αντιπολίτευση του Δήμου, είτε εγγράφως, είτε και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως έκανε ο κύριος Κωνσταντίνου με το συνδυασμό του από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Οπότε είδαμε σύσσωμη την αντιπολίτευση γενικότερα του Δημοτικού Συμβουλίου να ζητάει από το Δήμο και από τη Δημοτική Αρχή να προβεί σε ένα τέτοιο είδους συμβούλιο. Όμως, απ' την άλλη, βλέπουμε ότι τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να κρίνουν με τη στάση τους και με την αφωνία τους, θα έλεγα, ότι ίσως δεν ήταν τόσο σημαντικό το ζήτημα για να προκαλέσουν οι ίδιοι το Δημοτικό Συμβουλίο. Γιατί ξαναλέω, μπορεί νομικά και με βάση τον νομοθέτη να είναι καλυμμένος ο Πρόεδρος και ο Δήμαρχος, γενικότερα η Δημοτική Αρχή, γιατί κυρία Ποταμίτη, ας είμαστε ειλικρινείς, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε δει κανένα Δημοτικό Σύμβουλο από τη Δημοτική Αρχή να παίρνει θέση, είτε να αντικρούει το οτιδήποτε έχει να κάνει με όλες τις καταγγελίες. Θα σας ξεκινήσω από τα διπλά εντάλματα. Οπότε η αφωνία τους γενικότερα εμένα θα μου δείχνει και θα την χαρακτήριζα ότι είναι συνένοχη στο οτιδήποτε γίνεται και ως αντιμετώπιση προς όλα αυτά που έχουμε παραθέσει προς την κοινωνία και προς τη διάθεση των ελεκτικών αρχών.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιακουμέλο, γνωρίζετε αν θα υπάρξει το επόμενο διάστημα Δημοτικό Συμβούλιο? Έχετε πάρα
0: δεν
1: πολύ
0: γνωρίζω.
1: Καιρό να κάνετε, είναι γεγονός.
0: Έχουμε πάρα πολύ καιρό, έχουμε κάνει ένα τηλεφωνικό συμβούλιο για να κάνουμε μια παραφόρηση σε μια αίθουσα σε ένα πολιτιστικό σύλλογο. Από εκεί και πέρα, όχι, δεν έχουμε καμιά ενημέρωση. Ελπίζω μέχρι τέλος του μήνα να υπάρξει ένα δημοτικό συμβούλιο διαζώσης και από εκεί πέρα να τα πούμε όλα εκεί. Αν όχι, για κάποιο λόγο δεν γίνει, το ζυγόνι που λέμε εδώ λαϊκά, ο ηχοχρόνος που θα έρθει και το Συμβούλιο της Λογοδοσίας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο ρωτάνε εδώ οι ακροατές μας. Γνωρίζετε τι γίνεται με τις έξυπνες διαβάσεις και γιατί δεν λειτουργούν? Ξέρετε καθόλου?
0: Φαντάζομαι ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες για να... είναι κάποιες οι οποίες είναι σε εξέλιξη το έργο. Δεν έχω εικόνα, η αλήθεια είναι ακόμα. Θα το δώσω στις επόμενες μέρες και θα έχω μια πλήρη εικόνα. Αλλά από ό,τι έχω αντιληφθεί και εγώ από μόνος μου είναι ότι ίσως δεν έχουν τελειώσει όλες. Είναι σε εξέλιξη το έργο. Βέβαια κάθε μία που θα έχει τελειώσει, δεν ξέρω, ίσως λείπουν κάποια εξαρτήματα, δεν φαντάζομαι τώρα. Δεν έχω εικόνα, κύριε Ποταμίδη, όχι.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε σύντομα πάλι, νομίζω, είμαι σίγουρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή σας για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και νομίζω την επόμενη εβδομάδα, πριν κλείσουμε, ότι αναμένουμε και το πόρισμα για τον αγωγό Γύρι Λούχα, Αγία Μαρίνα. Φαίνεται ότι κάτι έχει γίνει εκεί, έχει βγει το πόρισμα, το εξετάζει και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Εγώ προσωπικά έχω κάποιες τέτοιες πληροφορίες. Θα φτάσει σύντομα πάντως στο Δήμο και στα χέρια σας.
0: Να το δούμε, κυρία Ποταμίτη, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ελπίζω να μην χαθούμε στη μετάφραση. Θα το δούμε αυτό, θα το δείξει ο χρόνος.
1: Λοιπόν, γεια σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια κύριε Ποταμίτη, ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

0: Ακούσαμε, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο για το θέμα αυτό, το τελευταίο θέμα που έχει προκύψει και αφορά το Open Mall. Πάμε τώρα να δούμε μία δήλωση που έκανε χτες το βράδυ ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης. Αφορά όλα αυτά τώρα που είναι σε εξέλιξη και που έχει αναφερθεί η Δύναμη Ελπίδας, και σε όλα αυτά αναμένει τα πορίσματα από την διαχειριστική αρχή. Να τον ακούσουμε.
1: Ζακυνθινές και Ζακυνθινοί, το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δημοτική μας Παράταξη Δύναμη Ελπίδας κατέθεσε 3 αναφορές στις αρμόδιες αρχές για έργα εκατομμυρίων που τρέφουν στη Ζάκυνθο. Έργα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Και τα ερωτήματα είναι απλά. Πού πήγαν τα λεφτά? Τι έργο έγινε? Τι πληρώθηκε? Τι παραδόθηκε και τι λειτουργεί σήμερα? Διότι τα χρήματα είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων και οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πρώτο έργο. Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη. Ο Περιφερειάρχης είπε ότι το έργο ήταν στο κόκκινο από το 2025 και μίλησε για ενδεχόμενους καταλογισμούς. Εμείς θέτουμε 2 απλά ερωτήματα. Πρώτον, αφού το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, πώς εξοφλήθηκε 18 μήνες πριν? Και δεύτερον, τις εργασίες που γίνονται σήμερα, ποιος τις κάνει και ποιος τις ελέγχει? Εμείς θέλουμε το αυτονόητο. Να ολοκληρωθεί σωστά το έργο σύμφωνα με τη μελέτη, τις προδιαγραφές και τη σύμβαση και να παραδοθεί στους Ζακυνθινούς. Πάμε τώρα στην τηλεμετρία της ΔΕΙΑΣ. Ο έλεγχος της διαχειριστικής αρχής καταγράφει 22 σοβαρές παρατηρήσεις και προτείνει την επιστροφή περίπου 400.000 ευρώ. Και υπάρχει και κάτι ακόμη πιο σοβαρό. Αν οι παρατηρήσεις δεν διορθωθούν μέχρι το τέλος του 2026, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να ζητηθεί επιστροφή ολόκληρης της δημόσιας δαπάνης, περίπου 2.600.000 ευρώ. Και εδώ προκύπτουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Η ΔΕΙΑΣ επικαλέστηκε τη ρήπαση του δικτύου με το πετρέλαιο για να ζητηθεί συμπληρωματική σύμβαση περίπου 1.300.000 ευρώ. Τι ακριβώς συνέβη? Πόσοι υδρομετρητές επηρεάστηκαν? Πόσοι υπέστησαν ζημιά? Πόσοι αντικαταστάθηκαν? Και γιατί ζητήθηκε αυτή η συμπληρωματική σύμβαση και τελικά δεν εγκρίθηκε? Και πάνω απ' όλα, πώς δηλώθηκε ολοκληρωμένο το έργο όταν ο έλεγχος καταγράφει 22 σοβαρές παρατηρήσεις? Εδώ μιλάμε για δημόσιο χρήμα και οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν μέχρι τελευταίου ευρώ. Και τρίτο έργο. Ο κεντρικός αγωγός της πόλης έχει ολοκληρωθεί? Έχει παραλυφθεί? Λειτουργεί? Εμείς δεν βγάζουμε πορίσματα. Υπάρχουν αρμόδιες ελεκτικές και δικαστικές αρχές. Εμείς καταθέσαμε τις αναφορές και τα στοιχεία και ζητάμε να ελεγχθούν όλα. Γιατί στο τέλος της ημέρας ένα πράγμα μας ενδιαφέρει. Να μην πληρώσουν οι Ζακυνθινοί τα σπασμένα κανενός. Και δεσμεύομαι απέναντί σας. Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις να πληρώσουν όσοι κριθούν υπεύθυνοι. Θα το πάμε μέχρι τέλους.
2: Πρίσμα 90 και 2.

Πάμε τώρα να δούμε κάποιες τελευταίες ειδήσεις από τον καιρό. Επιδείνωση φυσικά, σας είπαμε και το πρωί, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, προβλέπεται από τις βραδινές ώρες σήμερα και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα για σήμερα Παρασκευή, στα βορειοδυτικά, στην Κέρκυρα δηλαδή, Ήπειρος, Δυτική Στερέα, από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα θα ξεκινήσουν οι έντονες βροχές. Και για αύριο Σάββατο, να δούμε λίγο τις περιοχές που θα επηρεάσει η κακοκαιρία. Είναι τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι. Στην Πελοπόννησο, καθώς και στα Κύθυρα, κυρίως στο νομό Μεσσηνίας, Σπάρτης και Ανατολική Αρκαδία, από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες. Και την Κυριακή, στην Εύβοια, από τις πρώτες ώρες έως και το μεσημέρι. Αυτές είναι οι νεότερες πληροφορίες που έχουμε για την κακοκαιρία. Αύριο προβλέπεται εδώ, δηλαδή από το μεσημέρι μέχρι αύριο το βράδυ, περίπου το απόγευμα θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις.

τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μας, ένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
9: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2.05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1.88. Μίλκο γάλα με κακάο 1.02. Μπανάνες εισαγωγής 1.29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Καιρό, μέρες είχαμε να ασχοληθούμε με το θέμα. Και δεν είναι άλλο από την εξαφάνιση της Ρουμάνας τουρίστριας 65 ετών. Εξαφανίστηκε εδώ και 10 μέρες περίπου από τον Αλκανά, από το ξενοδοχείο της. Έχουμε τον πρόεδρο μαζί μας, τον κύριο Σπύρο Τουρίκη, για να μας πει ποια είναι τα τελευταία νέα από την περιοχή και από τις έρευνες που συνεχίζονται να γίνονται. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, δεν έχει εντοπιστεί φυσικά.
1: Όχι,
0: είναι άσχημα τα πράγματα, εντάξει, το καταλαβαίνουμε.
1: Είναι τώρα άσχημα.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για ανθρώπινη ζωή, βέβαια και είναι άσχημα τα πράγματα.
0: Ναι. Τώρα, εκεί...
1: Ελπίζουμε να είναι ζωντανή και να έχει πάει κάπου, ας πούμε, και να έχει κάτι άλλο συμβεί.
0: Οι έρευνες συνεχίζονται. Πρόεδρε, έχουν σταματήσει.
1: Τώρα έχουν, τελευταία έρευνα έγινε εδώ και 3 μέρες με πλωτά. Ήρθε η έκτη ΜΑΚ από την Πάτρα και έκανε με πλωτό σκάφος, εξετάσαμε το ποτάμι.
0: Ναι.
1: Ελέγχταμε όλο το ποτάμι. Γιατί είχαμε εκεί επικεντρωθεί, λόγω ότι την είδαμε τελευταία φορά την κάμερα προς κοντά εκεί στο ποτάμι και νομίζαμε ότι μήπως είναι εκεί στο ποτάμι. Τελικά κάναμε εκεί... Όλες τις όχθες μέσα, κοιτάξαν τα παιδιά, δεν βρήκαμε κάτι.
0: Εκεί είναι η περιοχή μαύρα που λέμε.
1: Είναι η περιοχή μαύρα που χωρίζει Αλικανά με Καταστάρι.
0: Μάλιστα. Τώρα έχει ελεγχθεί όλη η περιοχή του Αλικανά. Και
1: όλη,
0: το ποτάμι και οι παραλίες. Στα διπλανά χωριά έχουν γίνει έρευνες, για παράδειγμα το Καταστάρι, που είναι οι Αλικές.
1: Είπαν ότι θα επικεντρωθούν και εκεί, στη θέση Ραχούλα, που είναι ένα σημείο που καταλήγει μαύρα εκεί σε κάτι λόφους, να ψάξουν και αυτά τα σημεία.
0: Μάλιστα. Από την οικογένειά της έχει έρθει κάποιος, ενώ
1: δεν
0: την
1: έχει,
0: οικογένεια
1: δεν
0: στην
1: έχει έρθει,
0: Ρουμανία.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει έρθει και το αστυνομικό τμήμα Καταστάρι, ο κύριος Θεοδοσίου, ο διοικητής του, έκανε και μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσει να βγάλει το Silver Alert.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι πρόβλημα. Το Alert είναι, πρέπει να δώσει το OK η οικογένεια. Δεν γίνεται όπως... Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Μέσω πρεσβείας και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι. Και εσείς από την πλευρά σας και οι εθελοντές εκεί και
1: όλοι
0: οι χωριανοί.
1: Όλοι τρέξαμε, όλοι.
0: Ναι.
1: Πυροσβεστική, δυστυχώς... πολιτική προστασία, χωριανοί.
0: Ναι.
1: Εγώ, αστυνομία, πυροσβεστική, όλοι τρέξαμε.
0: Έχει ξανατύχει παρόμοιο περιστατικό στην περιοχή σας?
1: Στην περιοχή μας όχι, δεν έχει συμβεί.
0: Ναι.
1: Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι κάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, και εγώ να είστε καλά.
0: Να ευχηθούμε κάποια στιγμή έστω να βρεθεί όπως και να έχει.
1: Μακάρι.
0: Για να ησυχάσει και η οικογένειά της, που φυσικά οι άνθρωποι... Δεν ξέρουμε βέβαια και αν έχει οικογένεια, αλλά σίγουρα συγγενείς υπάρχουν στη Ρουμανία και την αναζητούν και αυτοί.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Συνεχίζουμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Πρωί-πρωί με το καλημέρα είδαμε μια είδηση που αφορούσε μια έκρηξη που έγινε σε διόροφο κτίριο στην οδόληση κράτου στην Πλάκα, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Η έκρηξη αυτή προκάλεσε κατάρρευση παλιάς οικίας. Υπήρχαν 3 τραυματίες, 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και ένας διερχόμενος οδηγός τραυματίστηκε από θράσματα τη στιγμή της έκρηξης. Παράλληλα προκλήθηκε φωτιά που τέθηκε γρήγορα από υποέλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Περίπου στις 7:30 το πρωί συνέβη αυτό. Υπάρχουν τώρα αναφορές ότι στον πρώτο όροφο της οικίας που κατέρευσε ζούσε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ωστόσο δεν είχε γίνει γνωστό εκείνη την ώρα εάν κατά την έκρηξη βρισκόταν στο εσωτερικό της. Τώρα το περιστατικό, όπως σας είπα, σημειώθηκε 7:30 το απόγευμα. Τώρα γρήγορα, ευτυχώς έφτασα πάρα πολύ γρήγορα πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. 3 τραυματίες έχουμε και οι πρώτες ενδείξεις για τα αίτια. Υπάρχει κάποια πιθανό πρόβλημα στη λειτουργία του διαρροή φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν οι πρώτες ενδείξεις. Ωστόσο η πυροσβεστική υπηρεσία υπογράμμισε ότι τα ασφαλή συμπεράσματα θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Κάτι πρέπει να γίνει με τα παλιά σπίτια της Αθήνας. Βλέπουμε πάρα πολλά προβλήματα, υπάρχουν γειτονιές με πολλά έτσι παλιά σπίτια εγκατελειμμένα που συνέχεια δημιουργούν και πρόβλημα, ζουν ηλικιωμένοι μέσα, δεν έχει και ο κόσμος την απαραίτητη οικονομική ευχέρεια να φτιάξει και να ανακαινήσει τα σπίτια του. Και κάνω και μια παρένθεση, αυτό το πρόγραμμα ανακαινίζω κατοίκων χρειάζεσαι ένα κάρο χρήματα, ένα κάρο χαρτιά, και τα χρήματα που δίνουν είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι λοιπόν η Αθήνα μας γεμάτη από παλιά σπίτια, ζουν ηλικιωμένοι, έχουν θέματα εκεί με το υγραέρο και βλέπουμε συνέχεια ειδήσεις με τέτοια έτσι περιστατικά. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Και με τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, πραγματικά όλο το κτίριο ισοπεδώθηκε, ενώ μέσα λέει από τη σάλα διπλανού ξενοδοχείου έτρεξαν έντρομοι τουρίστες που βρισκόταν εκεί στην περιοχή. Αυτά λοιπόν, πρώτο θέμα ήταν μια από τις πρώτες πρωινές ειδήσεις στα δελτία. Για να δούμε τώρα τι άλλο έχουμε και από τις εξωτερικές ειδήσεις. Εχθές τα μέσα ενημέρωση είχε απασχολήσει συνάντηση Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο. Εκεί ο Τραμπ του έκανε μια έτσι πολύ φαντασμαγορική υποδοχή. Πολλά είναι τα θέματα που απασχόλησαν τη συνομιλία των δύο ηγετών. Το θέμα του Ιράν απασχολεί πάρα πολύ και τον πρόεδρο της Αμερικής, μια και φαίνεται ότι, δεν ξέρω, φαίνεται ότι πραγματικά πολύ λίγοι, μάλλον κανένας δεν τον έχει πάρει στα σοβαρά, γιατί αυτά που λέει κατά καιρούς σε συνεντεύξεις είναι ίξης αφήξης. Σήμερα το πρωί λέει θα επιτεθώ, θα το εξαφανίσω. Το απόγευμα λέει θα βρεθούμε και για να τα συζητήσουμε. Έγινε εκεί ένα διπλωματικό δείπνο μεταξύ του Τραμπ και του Προέδρου της Κίνας. Συζήτησαν το μέλλον της παγκόσμιας σταθερότητας, πώς θα γίνει να τερματιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις που εκτός από το Ιράν το άλλο μεγάλο μέτωπο είναι στην Ουκρανία. Και από την άλλη πλευρά ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο Ζελένσκι, ξανά ζητάει και κάνει έκκληση για επίγουσα χρηματοδότηση. Μάλιστα τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται
27 δισεκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη των αναγκών της σε drones και πυράβλους. Ενώ έχουμε από την άλλη πλευρά νέα αμυντική συμμαχία στην Ασία με την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, προχωρούν στη συγκρότηση μιας νέας κοινής αμυντικής συνεργασίας. Και πάμε στην Ιταλία, όπου φωτιά σε τριόροφη πολυκατοικία στην πόλη Λούκα της βορειοδυτικής Ιταλίας άφησε πίσω της 2 νεκρούς και 13 τραυματίες. Να δούμε λίγο το θέμα αυτό. Πραγματικά είναι τραγωδία. Η νεκρή ήταν ένας 65χρονος άντρας, μια γυναίκα 73 ετών. Εντοπίστηκαν μετά την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από το ισόγειο και ευτυχώς οι πυροσβέστες διέσωσαν ένα βρέφος. Αυτά λοιπόν, αυτές είναι έτσι σημαντικότερες εξωτερικές ειδήσεις. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, περνάμε σε μουσικό διάλειμμα.

Πάμε να δούμε άλλη μία εξωτερική της τελευταία φορά και εμάς. Λοιπόν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε Τουρκία με αναφορές σε Ελλάδα και Κύπρο. Τώρα, αυτό έγινε, εξαπέλυσε πειρά εναντίον χωρών εκτός από την Τουρκία και το Κατάρ, που κατά τη γνώμη του έχουν επενδύσει εκατομμύρια σε διασπορά ψευδών πληροφοριών μέσω ενημέρωσης εναντίον της χώρας του, ενώ επιτέθηκε από το Βήμα του ΟΗΕ με αιχμηρό λόγο και στην Τουρκία, όπως ισχυρίστηκε, αποτελεί η Τουρκία την τελευταία χώρα που υιοθέτησε την εν λόγω πρακτική με στόχο την πλήση εγκεφάλου των νέων εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ αποκάλεσε τον Ερντογάν τύρανο. Στα μέλη που εκτόξευσε εναντίον της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά σε Ελλάδα και Κύπρο. «Κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο», είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, «η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, τώρα θέλει να καταλάβει και την Συρία». Λέει ότι θα γίνει ο κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. Όχι κύριε, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, σημείωσε ο ίδιος, χαρακτηρίζοντας τη Τουρκία υπερμεταδότη αντισημιτικών ψεμάτων. Αυτά λοιπόν έγινε στην ομιλία, στη συνάντηση των ηγετών στον ΟΗΕ και στην ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ενώ από το Ισραήλ είχε ανακοινωθεί πως κατά τη συνάντηση μεταξύ Μητσοτάκη και Νετανιάχου, στα περιθώρια φυσικά πάντα της 8ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συζητήθηκε διεξαγωγή προσεχούς τριμερού συνόδου κορυφής μεταξύ, για άλλη μια φορά, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, κάτι που δεν αρέσει καθόλου στην Τουρκία. Δεν ήταν η 8η σύνοδος, ήταν η 8η. Λοιπόν, αυτά, θα περάσουμε σε λίγο λίγη μουσική να ακούσουμε, διαφημίσεις, μείνετε μαζί μας και θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: 1 και 2.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
4: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας πέφτει στην καρδιά.
5: Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, Πηγή Ακεραιότητας, Γέφυρα Εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Και δύο. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Τα πλαίσια The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.

Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας για να δούμε κάποιες ειδήσεις εδώ από το νησί μας. Και πάμε να δούμε μια εκδήλωση από την τομεακή οργάνωση Ζακύνθου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, όπου τίθεται το ζήτημα του νερού με κεντρικό μήνυμα «Μαζί με το ΚΚΕ για νερό, κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα». Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί, με συγχωρείτε, για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα στο Θέατρο Σαρακινάδου, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου της τομεακής οργάνωσης. Τώρα, στη συζήτηση θα συμμετάσχουν 3 ομιλητές με διαφορετική θεσμική και συνδικαλιστική ιδιότητα. Συγκεκριμένα θα μιλήσουν ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Είναι και βουλευτής Αχαΐας, ο κύριος Διονύσος Κλάδης, δημοτικός σύμβολος Ζακύνθου με τη λαϊκή συσπήρωση. Τον είχαμε φιλοξενήσει και χτες στην εκπομπή μας για το θέμα του σχολείου, καθώς και η Αναστασία Καπνίση, γνωστή και κυρία Καπνίση, είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Εργαζομένων της ΔΕΙΑΣ. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η τομεακή οργάνωση Ζακύνθου του ΚΚΕ καλεί σε δημόσια συζήτηση γύρω από το νερό, προβάλλοντας τη θέση που αποτυπώνεται και στον τίτλο της εκδήλωσης να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα. Μια και αναφέραμε την κυρία Καπνίση από τη ΔΕΙΑ, σήμερα το πρωί έγινε Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Ο πρόεδρος, ο κύριος Τουρκάκης, παρουσίασε για άλλη μια φορά τα σημεία, τα 22 σημεία του προσωρινού πορίσματος από τη διαχειριστική αρχή που αφορά τον αγωγό από την Μπόχαλη. Και την τηλεμετρία δεν ήταν ο κύριος Τσουρουνάκης εκεί. Θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ για αυτό το θέμα από την επόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα. Φαίνεται ότι και η επόμενη εβδομάδα ξεκινά δυναμικά για τα μέσα ενημέρωσης, μια και θα μας απασχολήσει και οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και το θέμα, το τι γίνεται με το θέμα της τηλεμετρίας. Θα δούμε, θα κάνουμε ένα έτσι ρεπορτάζ για το έργο αυτό που αφορά το Wi-Fi για το Open Mall, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Ποιοι ήταν υπεύθυνοι εκείνη την περίοδο? 2 ονόματα ακούγονται, του κυρίου Νίκου Κώτη και του κυρίου Κόκορη. Να δούμε ποιοι ήταν υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας και την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, μια και είναι αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, από το 26, από τις αρχές του 26 και μετά είναι η κυρία Αυγουστίνου. Και να δούμε ότι αν σύμφωνα με πληροφορίες θα φτάσει το πόρισμα από την διαχειριστική αρχή για τον αγωγό Γύρη Λούχα. Πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη περιέργεια πώς είναι αυτό το πόρισμα, τι περιέχει, θα δικαιώσει το Δήμο, θα δικαιώσει την αντιπολίτευση ή θα αποτελείται από διάφορες έτσι γενικότητες που δεν θα ξέρει, όπου ο καθένας θα προσπαθεί να τις ερμηνεύσει ο καθένας με τον τρόπο του. Όλα αυτά θα το δούμε, υπομονή σε λίγες ημέρες.

Πέθανε ο εμβληματικός προπονητής Στέλιος Μαρκόπουλος, βυθίζοντας σε οπαίρθος το ελληνικό μπάσκετ. Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό στο άθλημα, που υπηρέτησε πιστά για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Πέρασε στην ιστορία ως ένας από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν το ελληνικό μπάσκετ. Η διαδρομή του στους πάγκους αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη συνέπεια, την εργατικότητα και τη διαχρονική παρουσία ενός προπονητή. Κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν όταν κατέκτησε το ευρωπαϊκό κύπελο Κόρατς το 1994 με τον ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ έτσι μια από τις μεγαλύτερες και εμβληματικές μορφές της ελληνικής καλαθοσφαίρισης. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1949 και ξεκίνησε την πορεία του από τη θέση του παίκτη, πριν περάσει στην προπονητική και εξελιχθεί σε έναν από τους πιο έμπειρους τεχνικούς στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Για να δούμε κάποιες νεότερες έτσι πληροφορίες από τα ρεπορτάζ που κάνουν τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης και αφορά το θάνατο του Μαζωνάκη. Είδαμε λοιπόν εχθές την νοσηλεύτρια που ήταν μέσα στο ιατρείο την ώρα του θανάτου του, περιέγραψε τα τηλεφωνήματα που έγιναν μετά τις 4 η ώρα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και εξήγησε γιατί είχε δώσει αρχικά διαφορετική ώρα άφηξης του τραγουδιστή. Η νοσηλεύτρια είπε ότι έτσι της είχε πει η γιατρός να δώσει διαφορετική ώρα άφηξης στον απεινιδωτή που δεν λειτουργούσε, και στα τηλεφωνήματα που έγιναν στο ιατρείο αναφέρθηκε στην κατάδεσή της η νοσηλεύτρια και φυσικά επέλεξε να δώσει μια διαφορετική διάσταση στην κατάθεσή της και στο θάνατο του τραγουδιστή. Η νοσηλεύτρια, η οποία κατέθεσε χτες τον τακτικό ανακριτή, φέρεται να περιέγραψε ότι το πρώτο τηλεφώνημα έγινε στην αναισθησιολόγο και το δεύτερο στον άνθρωπο από τον οποίο είχαν προμηθευτεί τον απεινιδωτή προκειμένου να μάθουν γιατί δεν λειτουργούσε. Τώρα, είπε χαρακτηριστικά ότι μέχρι τις 4 το απόγευμα ήταν όλα καλά. Το πρώτο τηλεφώνημα που έγινε ήταν στην αναισθησιολόγο μεταξύ 4 και 10, ενώ το δεύτερο τηλεφώνημα ήταν αμέσως μετά στον κύριο που είχαν πάρει τον απεινιδωτή. Η ερώτηση ήταν γιατί δεν λειτουργούσε, με τον κύριο να μας εξηγεί ότι έπρεπε να ήταν φορτισμένος. Δηλαδή, τώρα το διαβάζουμε, είναι για γέλια και για κλάματα. Προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν τον απεινιδωτή στον Μαζωνάκη και δεν ήταν φορτισμένος.

ύπνος. Οι καταθέσεις της νοσηλεύτριας και του έχουμε και τον άλλον τον υπνοθεραπευτή Νάσου Κουμιανού φέρνουν στο φως νέα στοιχεία για όσα προηγήθηκαν της παρουσίας του τραγουδιστή στο ιατρείο των προφυλακισμένων γιατρών αλλά και για όσα συνέβησαν εκείνη τη μέρα του θανάτου.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα έτσι σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Περιμένουμε βροχές από τις 8 και μετά, λένε εδώ οι μετεωρολόγοι, περίπου από τις 8 η ώρα το απόγευμα και μετά. Αύριο καιρός θα είναι βρόχερος και την Κυριακή σιγά σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν τα φαινόμενα. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να προσέχετε. Γεια σας.

0: και οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλ Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
4: Κτηρίου και με τα μηνύματα του Έλληνα Πρωθυπουργού από την έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Είναι 2:01. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης, οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους. Τρόμος στην πλάκα από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση παλαιού κτηρίου. Δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε ελαφρά από το οστικό κύμα. Συνεχίζονται οι έρευνες στο σημείο και παραμένουν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ποια σενάρια εξετάζουν οι αρχές? Τα μηνύματα του Έλληνα Πρωθυπουργού από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τάχθηκε υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν είναι κράτος ταραξίας. Τι είπε για την ενέργεια, την οικονομία και το Κυπριακό απευθείας συνδέσεις? Χαμηλώνει τους τόνους ο Ερντοάν. Σε νέες δηλώσεις του, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η χώρα του δεν είναι εχθρός της Ελλάδας, αλλά γείτονας και σύμμαχός της υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Τι απαντά η ελληνική πλευρά? Ενεργοποιήθηκε για μία ακόμη φορά η ελληνική πυροβολαχία Patriot που έχει εισταλεί στη Σαουδική Αραβία, αναχαιτίζοντας βαλιστικό πύραυλο αλλά και ντρόουν από την Ιεμένη. Αδιανόητο περιστατικό στο νοσοκομείο Βόλου. Ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή και απαιτήθηκε δεύτερη επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί. Διετάχθη ένορκη διοικητική εξέταση. Τι υποστηρίζουν οι γιατροί, πώς εξελίσσεται η υγεία της ασθενούς? Ερημώνουν τα περιφερειακά πανεπιστήμια λόγω του υψηλού κόστου στέγασης. Ένας στους 10 εισακταίους του Πανεπιστημίου Πατρών δεν ολοκλήρωσε την εγγραφή του στο ίδρυμα. Ποιοι είναι οι τρεις βασικοί κόφτες που μπορούν να μειώσουν σημαντικά την εθνική σύνταξη το 2026? Αναλυτικά παραδείγματα. Λαχτάρισαν οι επιβαίνοντες σε οχηματαγωγό πλοίο βόρεια της Μυκόνου όταν ξέσπασε πυρκαγιά ενώ βρισκόταν εν πλώ. 28 μέλη του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού επιβιβάστηκαν σε λέμβους και μεταφέρονται με ασφάλεια στην Τίνο. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Από τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Στα αθλητικά, νικηφόρα πρεμιέρα για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Στο Βελιγράδι επικράτησε με ανατροπή 2-1 της Σερβίας. Την Κυριακή εκτός έδρας αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Και στο μπάσκετ, με το δεξί ξεκίνησαν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στην πρώτη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στην Βιτόρια με 106-89 την Μπασκόνια και στο Telecom Center του ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-72 την Παρή.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
4: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
5: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αρδιτού στο Παγκράτη και στη Σταδίου στην Ομόνια, καθώς παραμένει κλειστή η Λυσικράτου στην Πλάκα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Κατεχάκη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι λεωφόρο Αλίμου. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών στην έξοδο Γιαλαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Το θέμα της ημέρας.
4: Και πριν περάσουμε στο θέμα της ημέρας, Παναγιώτη, έχουμε παράταση λειτουργίας αύριο Σάββατο στη γραμμή 1 του μετρό λόγω της συναυλίας που παραχωρεί η Άννα Βύση στο ΆΚΑ.
5: Σωστά, παράταση λειτουργίας θα υπάρξει αύριο Σάββατο στη γραμμή 1 του μετρό λόγω συναυλίας στο ΆΚΑ της Άννας Βύση. Τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν από Πειραιά προς Κηφισιά στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα, από Πειραιά προς Αττική στη 1:30, από Ειρήνη προς Κηφισιά στη 1 και 56 πρώτα λεπτά, από Κηφισιά προς Πειραιά στις 2 τα ξημερώματα και από Ειρήνη προς Πειραιά στις 2 και 9 πρώτα λεπτά. 4 είναι η λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό και του τραμ.
0: Το θέμα της ημέρας.
4: Τον τρόμο, κυρίες και κύριοι, βίωσαν το πρωί στην Πλάκα κάτοικοι και περαστικοί μετά από ισχυρή έκρηξη σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, το οποίο κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Δύο γυναίκες που έμεναν σε παρακείμενη πολυκατοικία απεγκλωβίστηκαν πολύ ελαφρά τραυματισμένες και ένας ακόμα περαστικός από το οστικό κύμα. Εκτεταμένες ζημιές έχουν προκληθεί σε κτίσματα και σταθμευμένα οχήματα, με τις αρχές να έχουν αποκλείσει το σημείο έως και αυτή την ώρα και να συνεχίζουν τους εξονυχιστικούς ελέγχους. Βομβαρδισμένο τοπίο, θυμίζει το κέντρο της Αθήνας Θεοδόση Πάνου. Εξετάζουν οι αρχές ποιες είναι οι εκτιμήσεις για τα αίτια της έκρηξης.
6: Βεβαίως, το πλέον πιθανό σενάριο που βλέπουμε μπροστά τους είναι η διαρροή φυσικού αερίου. Οτιδήποτε άλλο φαίνεται να αποκλείεται. Άλλωστε, από την πρώτη στιγμή που σημειώθηκε αυτή η σφοδρή έκρηξη, η οποία ακούστηκε σχεδόν σε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας, έφτασε στο σημείο κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερώσης εκρηκτικών μηχανισμών. Από τις πρώτες έρευνες που πραγματοποίησε, δεν διαπιστώθηκε τουλάχιστον αυτή η σφοδρή καταστροφή, διότι το κτίριο κατέρευσε εξ ολοκλήρου. Ένα διόροφο κτίριο. Παλιόμεν, αλλά κατέρευσε από τη σφοδρότητα της έκρηξης. Δεν βρήκαν στοιχεία που να προσδίδουν κάτι το ύποπτο. Αντιθέτως, ήταν και η οσμή στην περιοχή ιδιαιτέρως έντονη αμέσως μετά την έκρηξη. Παραλλήλως, το γεγονός ότι αμέσως μετά την έκρηξη και οι πρώτοι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο χρειάστηκε να σβήσουν έστω και την μικρή έκταση φωτιά που είχε σημειωθεί, δείχνει φυσικό αέριο. Τουλάχιστον αυτή είναι η πρώτη εκτίμηση και εκεί οδηγούνται οι έρευνες. Τώρα, περισσότερα θα έχουμε και τις αμέσως επόμενες ημέρες που θα μπορούσαν να κάνουν πιο εξειδικευμένες έρευνες, διότι αυτή την ώρα που μιλούμε το πρώτο κλιμάκιο της ΜΑΚ είναι ακόμα από το πρωί στα χαλάσματα και ψάχνουν σπιθαμή προς σπιθαμή. Γιατί φαίνεται ότι το συγκεκριμένο διόροφο κτίσμα της οδού Λυσικράτους ήταν διαμερίσματα Airbnb.
4: Βραχυχρόνιας μίσθωσης.
6: Βραχυχρόνιας μίσθωσης, βέβαια. Που σημαίνει ότι δεν ξέρουμε ποιοι βρίσκονταν μέσα. Δεν είναι μόνο.
4: Υπήρχαν αρχικά,
6: δηλαδή,
4: Θεοδόση, πληροφορίες ότι ενδεχομένως να υπήρχε ένα ζευγάρι στον πρώτο όροφο του κτηρίου.
6: Στο δεύτερο όροφο λέγανε. Ναι, βέβαια. Αυτή η πληροφορία είναι και ακόμα ψάχνουν μέχρι στιγμής, βεβαίως δεν έχει βρεθεί κάτι, ούτε κάποιο σημάδι που να λέει ότι ξέρετε, εδώ ίσως υπάρχει εγκλωβισμένος. Ωστόσο, η έρευνα θα πρέπει να ολοκληρωθεί, για να το πούμε αυτό και με βεβαιότητα. Ευτύχημα αποτελεί το γεγονός ότι οι τρεις τραυματίες είναι ελαφρά. Δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Διότι όσοι έχουν δει τις εικόνες, αν μη τι άλλο, το ότι δεν έχουμε εκτεταμένους τραυματισμούς πολιτών, είναι ένα μικρό θαύμα.
4: Και όταν μιλάμε για πρωινές ώρες που όλοι πήγαιναν στις δουλειές τους, Θεοδόση.
6: Ακριβώς. 7:30 ο πρώτος τραυματίας Είναι ένας περαστικός, ο οποίος ο άνθρωπος στη δουλειά του πήγαινε. Είχε απομακρυνθεί από το σημείο, δηλαδή ήταν περίπου στα 2-2,5 μέτρα μακριά από το κτίριο, όταν ο άνθρωπος τραυματίστηκε από την σφοδρότητα του οστικού κύματος, αλλά και τα σπασμένα τζάμια σε πρωτοπαράθυρα των γειτονικών κτισμάτων και μάλιστα σε μεγάλη ακτίνα. Για να καταλάβουν και ακροατές μας, το ακριβώς απέναντι κτίριο, εκτός από τα διπλανά, που το θεωρείς και λογικό να υποστούν υλικές ζημιές, το απέναντι κτίριο ακριβώς από το διόροφο που έχει καταρρεύσει έχει υποστεί σοβαρότατες υλικές ζημιές από το οστικό κύμα. Θα εξεταστεί και από τους ειδικούς όσον αφορά στην στατικότητα του κτιρίου. Αυτό, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το τι άκουσαν ή το τι μπορεί να είδαν οι αυτόπτες μάρτυρες στο σημείο. Μάλιστα, υπάρχει μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, ο οποίος σαν σχετικά σε ένα μακρινό σημείο πλην όμως είχε οπτική επαφή με το κτίριο, που είδε όταν άκουσε τον μπαμ ένα πυκνό μαύρο πέπλο να κατευθύνεται στο απέναντι κτίριο. Αυτό είναι το οστικό κύμα.
4: Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν Ναι. Πολλοί αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν, τους ακούμε, ότι αισθάθηκα σαν να έκανε σεισμό, δυνατό σεισμό από την έκρηξη.
6: Βέβαια, γιατί ήταν τόσο σφοδρή η έκρηξη που δημιούργησε ακόμα και τοπικές δονήσεις. Τώρα, τις έρευνες αναλαμβάνει η αστυνομία σε συνεργασία με την ανάλογη διεύθυνση εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος, όλοι τους έμπειροι, προκειμένου να υπάρξει ένα σαφέστατο συμπέρασμα για το τι προκάλεσε αυτή τη σφοδρή έκρηξη που στάθηκε η αιτία να καταρρεύσει ένα ολόκληρο κτίριο στο κέντρο της πλάκας.
4: Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε μαρτυρίες λίγα λεπτά μετά την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου στην πλάκα.
7: Εγώ ήμουνα στο κτίριο το παλιό που κατέρευσε μπροστά κατά τις 7.30 ώρα, την ώρα που καθάριζα ακούσει και το μπαμ. Βγήκανε καπνοί, έβλεπα το κτίριο να καταραίει μπροστά μου, όλα τα τζάμια διπάσανε, ήτανε και μια γιαγιά μέσα, αλλά σηκώθηκε και απομακρύνθηκε από τα τζάμια.
8: Μύριζε τώρα ένα, τι να πω τώρα, τα γκάζι και καπνός. Εγώ είδα τον παππού κάτω, την είσοδο στο υπόγειο, που έχει χτυπήσει το κεφάλι. Αυτός ήταν μέσα στο κρεβάτι και του ήρθαν τα τζάμια πάνω του.
9: Άκουσα ένα μπαμ και νόμιζα ότι είχε γίνει μέσα στο αυτοκίνητο. Πάνικο, δεν μπορώ να φανταστεί πόσο ήταν.
8: Έρθαν τα τζάμια πάνω μας, αλλά δεν χτυπήσαμε.
9: Δεν έβλεπα τίποτα, ήταν γεμάτο σκόνη. Προσπάθησα να βγω μέσα στο αυτοκίνητο και βγήκα από το παράθυρο.
4: Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για λάθος στη λειτουργία. Το κτίριο είναι σε ολική αχρηστία, υποστήριξε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλάφτης, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
10: Οι πρώτες ενδείξεις μιλάνε όντως για κάποιο λάθος στη λειτουργία ή κάτι θα έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας, οπότε μάλλον προκλήθηκε η έκρηξη στο φυσικό αέριο. Βέβαια, μέχρι να μπει και το ανακριτικό της πυροσβεστικής δεν θα έχουμε την πλήρη εικόνα. Αυτό που με τα βεβαιότητας μπορούμε να πούμε είναι ότι το κτίριο είναι σε ολική αχρησία.
4: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Νέα ξεκαθαρά μηνύματα προς την Τουρκία έστειλε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επανέλαβε ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή στον διάλογο, θέτοντας ωστόσο ως βασικές προϋποθέσεις τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και την αποχή από μονομερείς ενέργειες. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία. Το πεπρωμένο μας είναι να ζούμε ο ένας δίπλα στον άλλο, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης Δημήτρη Γκάτσιε. Χαρακτήρισε παράλληλα ανοιχτή πληγή το Κυπριακό, ενώ αναφέρθηκε και στον οικονομικό μετασχηματισμό, όπως είπε, της Ελλάδος.
11: Καλό μεσημέρι και από εμένα, και μέσω μιας ομιλίας που είχε ως πρόταγμα την ανάδειξη του ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια κρίσιμη περιοχή του παγκόσμιου χάρτη, υπό το πρίσμα των κεκτημένων της αναπτυξιακής στρατηγικής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να εκπέμψει νέα σήματα προς την ηγεσία της Τουρκίας, ορίζοντας σαφώς και το πλαίσιο του διαλόγου ανάμεσα στην Αθήνα και στην Άγκυρα, με βαδύρες στο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τους κανόνες καλής γειτονίας, χωρίς την απειλή πολέμου. Είχαμε μια άτυπη τηλεμαχία επί αμερικανικού εδάφους του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκί Περντογάν. Το λέω αυτό καθώς δεν προέκυψε στη διάρκεια των προηγούμενων 24 ώρων μια νέα συνάντηση κορυφής μέχρι το 2024. Θα υπενθυμίσουμε ότι το σκηνικό της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ήταν ένα από τα τοπόσημα για συναντήση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να εστιάσουμε στο γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε την οδό των χαμηλών τόνων αλλά και της αποφασιστικότητας. Όπως εξηγούσαν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ανέβασε τους τόνους απέναντι στον εξανατολών γείτονα, λαμβάνοντας υπόψη του φυσικά τις διαφορετικές όσον αφορά στο κλίμα και στην ένταση δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν στο σκηνικό της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Πάγιες ελληνικές θέσεις, σαφείς κόκκινες γραμμές ορίστηκαν και πάλι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μία και μόνη διαφορά αναγνωρίζει η Αθήνα στην συζήτηση που έχει με την Άγκυρα. Επίσης, το αναφέρατε πολύ ωστά και προηγουμένως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε ειδικές αναφορές στο Κυπριακό. Ειδική αναφορά επίσης στην οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης που δημιουργεί ανάπτυξη, το μέρισμα της οποίας επιστρέφει στην κοινωνία. Να εστιάσουμε επίσης και στο ενεργειακό τοπίο, καθώς έχουμε εξελίξεις όχι μόνο όσον αφορά τις γεωτρήσεις, τα τεμάχια που είναι εστιασμένα στο Ιόνιο, στη Νότια Πελοπόννησο και στη Νότια Κρήτη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εντός της κυβερνητικής στρατηγικής υπάρχουν ακόμα δύο μεγάλα έργα. Το πρώτο έργο είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο. Το δεύτερο έργο είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο. Ήταν ειδικές οι αναφορές που πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός τα δύο αυτά έργα, ορίζοντας ως επόμενο μεγάλο στίχημα τη μετατροπή της χώρας σε κόμπο ενέργεια για ολόκληρη την Ανατολική Ευρώπη.
4: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού.
12: Τα τελευταία τρία έτη εμείς έχουμε κάνει μια συστηματική προσέγγιση για βελτίωση των σχέσεων, να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη και επίσης να αφήσουμε ανοιχτούς τους διάβλους επικοινωνίας ώστε να εμποδίσουμε την κλιμάκωση των εντάσεων που μπορεί να οδηγήσει σε αχρίαστη κρίση. Είναι μια έφεραστη σχέση, μια σχέση που φέρει το βάρος της ιστορίας. Όπως και να έχει, όπως έχω επανειλημμένως δηλώσει, δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη γεωγραφία μας. Είμαστε καταδικασμένοι να ζούμε πλάι-πλάι. Επαναλαμβάνω, η σύμβαση του ΙΕ για το δίκαιο της θάλασσας παρέχει το μόνο θεσμικό πλαίσιο για την επίλυση της μόνης διαφοράς μας σε σχέση με τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ.
4: Και να μεταφερθούμε στην Κωνσταντινούπολη. Η ξαφνική μεταστροφή του Τούρκου Προέδρου σε μια προσπάθεια να χαμηλώσει τους απειλητικούς τόνους των προηγούμενων ημερών δήλωσε ότι δεν είμαστε εχθροί με την Ελλάδα, αλλά γείτονες και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ. Είπε επίσης ότι η Τουρκία δεν ανακατεύεται στις εσωτερικές υποθέσεις της Αθήνας, καθώς οι σχέσεις των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες για να χρησιμοποιηθούν ως προεκλογικό υλικό. Είναι κοντά μας ο Νίκος Νανούρης και μας ενημερώνει.
13: Βασίλη, είδαμε εντελώς διαφορετική ρώτα από τον Ταγκίπ Ερντογάν χθες, μιλώντας για τα ελληνοτουρκικά, επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη και απαντώντας σε ερωτήσεις Τούρκων δημοσιογράφων. Ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε για το αν θα μπορούσε το προεκλογικό κλίμα στην Ελλάδα να επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτό που τόνισε ο Ταγκίπ Ερντογάν σε πρώτη φάση είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει την Τουρκία τι συμβαίνει στο εσωτερικό πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα. Η Τουρκία δεν είναι εχθρός με την Ελλάδα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Είναι σύμμαχοι ή κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ και το που ενδιαφέρει την Άγκυρα είναι να υπάρχει ειρήνη και σταθερότητα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι πολύ ευαίσθητες και σημαντικές οι ελληνοτουρκικές σχέσεις για να αποτελέσουν προεκλογικό υλικό, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος. Και σε αυτό το, γι' αυτό ανέφερε ότι στην παρούσα φάση η Άγκυρα στρέφεται στις δικές της υποθέσεις. Είναι τοποθέτηση που, όπως είπες και εσύ, είναι σε εντελώς διαφορετικό κλίμα με αυτά που ακούγαμε πριν από λίγες ημέρες από άλλους Τούρκους αξιωματούχους, αλλά και από τον ίδιο τον Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος πριν από 22 μέρες είχε προειδοποιήσει την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά, να αφήσει το λάθος μονοπάτι. Είχε δηλώσει πριν 20 μέρες ο Τούρκος πρόεδρος, χθες το είδαμε να κινείται σε εντελώς διαφορετικό κλίμα.
4: Νίκο, μένεις μαζί μας να ακούσουμε πώς σχολίασε την τακτική αυτή του Τούρκου Προέδρου, του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνών σχέσεων, ο οποίος μίλησε στο Γιάννη Παπαγιάννη.
14: Θα διευθυνήσουμε ότι είναι λεκτική η αλλαγή, είναι ύφος μόνο, δεν είναι ουσία. Δηλαδή όλα όσα λέει η Τουρκία παραμένουν πάνω στο τραπέζι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν είπαν οι Τούρκοι, βρε παιδιά, έχετε δίκιο, κακώς διαμαρτυρηθήκαμε που ο Έλληνας πρωθυπουργός πήγε στο Καστελόριζο ή θα μπει το καλώδιο, εφαρμόστε το δίκαιο της θάλασσας και κακώς φτιάξαμε θαλάσσια πάρκα στην ανοιχτή θάλασσα. Όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Επομένως έχουμε μια λεκτική διαφοροποίηση. Η λεκτική διαφοροποίηση τώρα, υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Μια υπόθεση είναι η κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική. Ο Ερντογάν πήγε εκεί με σκοπό να πάρει τα F-35. Δεν έχει πράσινο φως για τα F-35. Αυτό τον ενοχλεί σφόδρα. Του πέρασε λοιπόν ένα μήνυμα. Κατέβασε τους τόνους σου.
4: Είχαμε τώρα, Άνικο, και έμεση απάντηση του Ομέρ Τσελίκ στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος καταφέρθηκε εναντίον της Τουρκίας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, λέγοντας ότι ο Ερντογάν είναι τύραννος, απειλεί την Ελλάδα και κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου.
13: Ακριβώς. Αυτή η τοποθέτηση του Μπένιαμιν Νετανιάχου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Τούρκο πρόεδρο τύρανο και ανέφερε μάλιστα και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Άγκυρας. Αρχικά από τον Ομέρ Τσελίκ, τον εκπρόσωπο του κυβερνούντος κόμματος, του Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος αφού χαρακτήρισε τον Νετανιάχου ως ηγέτη εγκληματικής οργάνωσης, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δεν αρμόζει για έναν δολοφόνο. Εκεί που θα έπρεπε να κάθεται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον Ομέρ Τσελίκ, είναι το εδόλιο του δικαστηρίου, προκειμένου να δικαστεί για τα εγκλήματα γενοκτονίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος. Σε ίδιο μήκος κύματος, Βασίλη, κινήθηκε και η τουρκική προεδρία, ο επικεφαλής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, αφού χαρακτήρισε ξεδιάντροπες τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Στη συνέχεια τον κατηγόρησε ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί μάλλον να συγκαλύψει τη γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα. Υπάρχει εδώ ενόχληση, ας πούμε, Βασίλη, και για τη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό εδώ στην Άγκυρα, και άφησε κάποιες στιγμές ο Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος δήλωσε ότι είναι εντελώς παράλογο και ντροπή κάποιος να ψάχνει συνεργασία με τον γενοκτόνο Νετανιάχου.
4: Με την διαπίστωση ότι υπάρχει έδαφος για περαιτέρω συνεργασία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, στους τομείς εμπορίου και τεχνητής νοημοσύνης, κλείνει τις επόμενες ώρες η τριήμερη επίσκεψη του Xi Jinping στη Ουάσιγκτον. Έχουμε σημειώσει τεράστια πρόοδο. Οι ομάδες μας εργάζονται για την προώθηση μιας πιο ισορροπημένης εμπορικής σχέσης, είπε ο Τραμπ, Θανάση Τσίτσα, με τον Guardian να αποκαλύπτει την ίδια ώρα ότι ο Κινέζος πρόεδρος ζήτησε αποφυγή της παγίδας του Θουκυδίδη, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τροχιά στρατιωτικής σύγκρουσης.
15: Ναι, καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιφύλαξε στο Xi Jinping μια υποδοχή γεμάτη συμβολισμούς, όμως η πρώτη μέρα της επίσκεψης κατέληξε σε μια περιορισμένη συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα παρέτειναν κατά δύο μήνες την εμπορική τους εκεχηρία έως στις 10 του Γενάρη. Οι βαθύτερες διαφωνίες τους για το εμπόριο, την τεχνολογία και την Ταϊβάν έμειναν όμως ανοιχτές. Η εγκάρδια δημόσια εικόνα δεν συνοδεύτηκε από λεπτομερή απολογισμό των συνομιλιών. Ο Τραμπ τις χαρακτήρισε εξαιρετικές και στο δείπνο επέμεινε στη φιλική σχέση των δύο ηγετών. Ο Σι μίλησε για κοινή κατανόηση σε ορισμένα ζητήματα, χωρίς να προσδιορίσει ποια είναι αυτά. Η μόνη σαφής κατάληξη είχε προετοιμαστεί από οικονομικούς αξιωματούχους. Η εκεχηρία που θα έλεγε τον Νοέμβριο παρατείνεται έως τον Ιανουάριο, παρότι το Πεκίνο επιδίωκε μεγαλύτερη διάρκεια. Στις κλειστές συνομιλίες, ο Σι έθεσε ξανά το ζήτημα της Ταϊβάν. Σύμφωνα με την κινέζικη ενημέρωση, ζήτησε από τις ΗΠΑ να αντιταχθούν ρητά στην ανεξαρτησία της, θέση ισχυρότερη από την αμερικανική διατύπωση ότι η Ουάσιγκτον δεν υποστηρίζει την ανεξαρτησία. Δεν ανακοινώθηκε αλλαγή πολιτικής. Δημοσίως, ο Σι προειδοποίησε για την παγίδα του Θουκυδίδη, το κίνδυνο, ο ανταγωνισμός δηλαδή των δύο δυνάμεων, να εξελιχθεί σε σύγκρουση. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν και την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Σι ζήτησε να παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο, ενώ πριν από τη σύνοδο είχε τεθεί η ιδέα γραμμής άμεσης ειδοποίησης για σοβαρά περιστατικά. Συμφωνία όμως δεν ανακοινώθηκε. Η επίσκεψη συνεχίζεται και σήμερα Παρασκευή, με τις δύο κυβερνήσεις να έχουν κερδίσει χρόνο στο εμπόριο, αλλά χωρίς να έχουν γεφυρώσει τις σημαντικότερες διαφορές τους. Βασίλη.
4: Νέα εμπλοκή της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία εκτόξευσε βλήματα κατά βαλιστικού πυράβλου και εναντίον ενός μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος. Ο Χρήστος Μαζανίτης έχει περισσότερες πληροφορίες.
16: Πρόκειται λοιπόν για ακόμη μια επιτυχημένη εμπλοκή του συστήματος Patriot, του αντιπυραυλικού συστήματος Patriot, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Γιαμπού στη Σαουδική Αραβία, εκεί όπου βρίσκονται κρίσιμες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της χώρας. Και το οποίο χθες στις 2 παρα 20 το μεσημέρι ενεργοποιήθηκε λόγω των εισερχόμενων απειλών που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθοι κατά τη συγκεκριμένη περιοχή. Έτσι λοιπόν η ελληνική πυροβολαρχία με δύο πυράβλους, δηλαδή δύο ξεχωριστές εκτοξεύσεις, κατάφερε να αναχαιτήσει έναν βαλιστικό πύραυλο καθώς και ένα καμικάζι ντρόν τύπου Σαχίντ 136 που είχαν εκτοξεύσει οι Χούθοι εναντίον της συγκεκριμένης περιοχής. Θυμίζω ότι είναι η πέμπτη φορά που ενεργοποιείται η ελληνική πυροβολαρχία.
4: Να αλλάξουμε εκ νέου κλίμα και θέμα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιδιωτικού ιατρείου της οδού Καρνεάδου, όπου κατέληξε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Κόλαφος για την προφυλακισμένη γιατρό ήταν η μαρτυρία γραμματέως που επιβεβαίωσε ενώπιον των ανακριτικών αρχών ότι στον τραγουδιστή είχε χορηγηθεί μέθη και ότι έλαβε οδηγίες για κοινή γραμμή. Ξέρω ότι έγινε μέθη, μου ζητήθηκε το αντίδοτο και πήρα εγώ τηλέφωνο αναισθησιολόγο. Φέρετε να είπε η εργαζόμενη Θεοδόση Πάνου να την ακούσουμε και αμέσως μετά έχει το λόγο.
17: Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι είπα την αλήθεια. Αυτό, μόνο τίποτα άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Μύθι. Μακάρι να έχω μπορέσει να βοηθήσω.
18: Μπορεί δηλαδή να δούμε εξελίξεις μετά από αυτήν την κατάσταση.
17: Είναι πολύ πιθανό.
4: Άνοιξαν Θεοδόση τα στόματα.
6: Έτσι φαίνεται, να το δούμε όμως, διότι επιβεβαιώνονται ορισμένα πολύ σοβαρά δεδομένα τα οποία ήταν στο μικροσκόπιο της έρευνας. Καταρχάς, η μέθη, κάτι που δεν επιτρέπεται να γίνεται σε ιατρία, γίνεται μόνο σε νοσοκομεία και με την καθοδήγηση αναισθησιολόγου. Κάτι που δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο γραφείο, στο συγκεκριμένο ιατρείο. Εν προκειμένου στο ιατρείο της Καρνεάδου, η νοσηλεύτρια τι επιβεβαίωσε, ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη έγινε μέθη. Είναι πολύ σοβαρό το ερώτημα. Γιατί έγινε μέθη? Η πλασμαφαίρεση που γίνεται σε ένα νοσοκομείο οργανωμένο από ειδικούς και όχι από κομπογιανίτες.
4: Γιατί έγινε λέει, και από ποιον έγινε.
6: Ακριβώς. Τι λέει, δεν χορηγούμε μέθη. Γιατί χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη, αυτό πρέπει να απαντηθεί. Ρώτησε για το αντίδοτο, πήρε αναισθησιολόγο και ρώτησε για το αντίδοτο η νοσηλεύτρια. Και άλλο ερώτημα. Η αναισθησιολόγος πήρε κάποια άσχετη αναισθησιολόγο που απλά τη γνώριζε, ήταν στο φιλικό της κύκλο. Συνεργάζεται με το συγκεκριμένο ιατρείο. Επιτρέπεται κάτι τέτοιο να γίνεται σε ιατρείο? Και αν ναι και το ξέρει η αναισθησιολόγος, τότε γιατί συμμετέχει στην παρανομία? Είναι, ναι μεν ξεκαθάρισε ορισμένα πράγματα, ότι έχει δοθεί μέθη, αυτό θα διαπιστωθεί να ξέρετε και από τις τοξικολογικές, πλην όμως εδώ έχουν αρχίσει σχετίζεται και νέα ερωτήματα όσον αφορά στο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Παραλλήλως, επιβεβαίωσε ότι την ώρα του θανάτου γίνονταν και άλλη πλασμαφαίρεση στο διπλανό ακριβώς δωμάτιο, στο ίδιο ιατρείο πάντα. Και ουσιαστικά οι γιατρός πηγαίνουν έρχονταν. Επιβεβαίωσε ότι στο μηχάνημα ηχούσαν συνεγερμοί που έλεγαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και γιατί τον σταματήσατε, λένε οι πληροφορίες, ότι ρώτησε ο εισαγγελικός λειτουργός, διότι το μηχάνημα να έδωσε την απάντηση η νοσηλεύτρια από την Ουκρανία, με καταγωγή από την Ουκρανία, το μηχάνημα συνήθως κάνει τέτοιους ήχους και το απενεργοποιεί γιατρός, γιατί ξέρει την διαδικασία. Δεν χάθηκε όμως ένας άνθρωπος εν προκειμένου. Κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, είναι δυνατόν να ανοίξει ένας νέος κύκλος καταθέσεων που θα αφορά τις εργαζόμενες στο συγκεκριμένο ιατρείο. Γιατί? Διότι επιβεβαιώνει η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια ότι από γευματινές ώρες και από την ώρα προκύπτει ότι όταν την πήρε τηλέφωνο η γιατρός και της είπε να έχουν όλες τις καταθέσεις τους οι εργαζόμενες του ιατρείου, να έχουν όλες κοινή γραμμή, εκείνη την ώρα μαζί με τον σύζυγό της η γιατρός πήγαινε προς την υποδιεύθυνση ασφάλειας Αθηνών προκειμένου να δώσει την πρώτη της κατάθεση. Όλο αυτό τι δείχνει? Δείχνει και μία παρασκευή ότι κάτι γίνεται, κάτι προσπαθούν να κρύψουν. Και τι είναι αυτό που προσπαθούν να κρύψουν? Όπως εκτιμάται, οι ευθύνες τους όσον αφορά το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
4: Στη μέγενη των ενεργειακών ανατιμήσεων βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, με τη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος να παραμένει στα ύψη. Άλμα καταγράφουν και οι τιμές των καυσίμων, οι οποίες βάζουν φωτιά στις τσέπες των καταναλωτών. Το οικονομικό επιτελείο στη χώρα μας τώρα θα ανακοινώσει στις 30 του μηνός μέτρα για τα καύσιμα κίνησης και στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι χαρακτηριστικό, Δημήτρη Χριστούλια, ότι το πρώτο πακέτο θα έχει 15ήμερη διάρκεια λόγω της ρευστής κατάστασης που υπάρχει διεθνώς.
19: Το διεθνές περιβάλλον περιβάλλον, Βασίλη, παραμένει ασταθές. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να παίρνονται αποφάσεις ανάλογα με τις τιμές, όπως είναι το πετρέλαιο Brent ή το φυσικό αέριο.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Φαριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Και οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη τιμή. Πάμε στο ρεύμα, Βασίλη. Στο ρεύμα έχουμε τα εξής δεδομένα. Σήμερα η τιμή χονδρικής ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας έφτασε τα 213 ευρώ τη μεγαβατόρα, καταγράφοντας άνοδο 21,6% σε σχέση με χθες. Και πρόσεξε, Βασίλη, τις τελευταίες 6 ημέρες η τιμή χονδρικής ρεύματος έχει αυξηθεί κατά 57%.
9: Και μιλάμε για τις τελευταίες ημέρες μόνο, η αύξηση αυτή, Δημήτρη.
8: Πρόσεξε δύο νούμερα που νομίζω ότι θα μας απασχολήσουν και τις επόμενες μέρες, διότι αυτά τα νούμερα που θα σου πω τώρα πολύ πιθανό να καθορίσουν και τα τιμολόγια
9: του μηνός Οκτωβρίου.
8: Πολύ σωστά. Λοιπόν, από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου η μέση τιμή χονδρικής ρεύματος είναι 162,5 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ενώ πρέπει να σου πω ότι στο αντίστοιχο διάστημα η μέση χονδρική τιμή ρεύματος ήταν περίπου στα 140 ευρώ τη μεγαβατόρα. Δηλαδή έχουμε περίπου μία άνοδο της τάξης πάνω από το 20%. Πρέπει να κρατήσουμε αυτό το 20% πέρα από τα νούμερα. Αυτό μένει να δούμε. Εάν οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας θα περάσουν κάποιο ποσοστό από αυτή την αύξηση, εφόσον συνεχιστεί να κινείται σε τόσο υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου η τιμή χονδρικής ρεύματος στα τιμολόγια, στα πράσινα τιμολόγια του Οκτωβρίου,
9: ή θα την απορροφήσουν.
8: Λοιπόν, μένει να το δούμε όμως τι θα γίνει και σε αυτό. Σε ό,τι αφορά όμως το ρεύμα, αυτό που μαθαίνουμε, Βασίλη, είναι ότι σε κάθε περίπτωση δεν φαίνεται μέχρι στιγμής όμως, σήμερα που μιλάμε, μέρα Παρασκευή,
9: να επανέρχεται το μέτρο της επιδότησης.
8: Δεν φαίνεται, πολύ σωστά, έχει σωστή πληροφόρηση, δεν φαίνεται να επανέρχεται το μέτρο της επιδότησης, καθώς όλοι λένε ότι υπάρχουν τα φθηνότερα μπλε σταθερά τιμολόγια που μπορούν να καταφύγουν εκεί οι καταναλωτές για να μπορέσουν να έχουν πιο ανταγωνιστικά τιμολόγια. Αυτή τη στιγμή αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Μένει να δούμε όμως, γιατί κανείς δεν ξέρει πού μπορούν να φτάσουν οι τιμές χονδρικής. Να ελπίσουμε, Βασίλη, τις επόμενες μέρες να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση και στις τιμές χονδρικής του ρεύματος.
9: Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο επιστρατεύει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων για να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις κινήσεις ιδιωτικών αεροσκαφών εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας, προκειμένου να εντοπίζει πιθανές φορολογικές ή τελωνιακές παραβάσεις. Περισσότερες πληροφορίες έχει η Σύση Σταυροπή Ιεράκου.
10: Πρόκειται ουσιαστικά για έναν μηχανισμό έγκαιρης πληροφόρησης, μέσω του οποίου οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούν να αποκτούν άμεση εικόνα των πτήσεων και να αξιολογούν κινήσεις που παρουσιάζουν ελεγκτικό ενδιαφέρον. Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια της προσπάθειας της φορολογικής διοίκησης να ενισχύσει την επιχειρησιακή της εικόνα και στη θάλασσα με την αξιοποίηση εξειδικευμένης ψηφιακής πλατφόρμας παρακολούθησης πλοίων και ναυτιλιακών πληροφοριών αποκτώντας πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων. Τα δεδομένα που θα συλλέγονται από αυτό το νέο ψηφιακό ραντάρ θα λειτουργούν βασίλειο ως αφετηρία για στοχευμένο έλεγχο και διασταύρωση πληροφοριών, ώστε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να κατευθύνονται ταχύτερα στις περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου. Για παράδειγμα, αν ένα ιδιωτικό αεροσκάφος εμφανίζεται στην πλατφόρμα να εισέρχεται στην Ελλάδα, να προσγειώνεται σε συγκεκριμένο αεροδρόμιο και να παραμένει για λίγη ώρα, μπορεί να οδηγήσει να δεν χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της πτήσης για να τα διασταυρώσει με άλλα στοιχεία που διαθέτει και στη συνέχεια να ελέγξει αν υπάρχει λόγος περαιτέρου ελέγχου. Να πούμε ήδη ότι η ΑΔΕ από τις αρχές Σεπτεμβρίου ξεκίνησε ελέγχους για ελικόπτερα που επαιτούν ή προσγειώνονται σε μη επιδοτημένους χώρους στα νησιά, ελέγχοντας την ιδιοκτησία, τη φορολογική συμμόρφωση των εταιριών, με τη βοήθεια και από τις ευρωπαϊκές αρχές. Από αυτή την έρευνα αποκάλυψε πως ελικόπτερο ελληνικού νεολογίου που προσγειώθηκε πρόσφατα σε νησί των Κυκλάδων ανήκει στην κυπριακή εταιρεία. Ως μισθωτή στην Ελλάδα εμφανίζεται μη κερδοσκοπικό σωματείο και από τον έλεγχο της ομάδας ΔΕΟΣ διαπιστώθηκαν εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις που ξεπερνούν 400.000 ευρώ. Επομένως, στόχος του νέου ψηφιακού αυτού ραντάρ είναι να εντοπίζονται φορολογικές ή τελωνιακές παραβάσεις.
9: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα σε ασθενή στο νοσοκομείο Βόλου. Τι υποστηρίζουν οι γιατροί, πώς εξελίσσεται η υγεία της ασθενούς.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
13: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
14: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού.
16: Υποβολή εργασίας έγινε.
17: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
18: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
19: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
20: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
21: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
22: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί
1: θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 42 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ιατρικό λάθος. Σε νοσοκομείο του Βόλου έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή ηλικιωμένης ασθενούς. Οι γιατροί κατά τη διάρκεια επέμβασης ξέχασαν χειρουργικό εργαλείο μέσα στο σώμα της και η γυναίκα υποβλήθηκε σε δεύτερο χειρουργείο προκειμένου να αφαιρεθεί. Για το περιστατικό διενεργείται ένορκη διοικητική εξέταση, ενώ ευτυχώς σε μιλία Σταθάκου η υγεία της ηλικιωμένης φαίνεται πως εξελίσσεται ομαλά.
2: Ευτυχώς πράγματι οι ασθενείς είναι καλά. Βέβαια, είναι ένα σοβαρό περιστατικό που εγείρει ερωτήματα για την τήρηση των πρωτοκόλων ασφαλείας στα χειρουργεία. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, χειρουργικό εργαλείο και μάλιστα μεγάλου μεγέθους φέρεται να ξεχάστηκε μέσα στη κοιλιά ηλικιωμένης ασθενούς, η οποία είχε υποβληθεί σε επέμβαση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου. Το περιστατικό δεν έγινε αντιληπτό αμέσως. Η γυναίκα πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της. Όμως στη συνέχεια άρχισε να παρουσιάζει έντονους και επίμονους πόνους. Υποβλήθηκε εκ νέου σε εξετάσεις και κατά τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στη κοιλιά της είχε παραμείνει το χειρουργικό εργαλείο από την προηγούμενη επέμβαση. Η ηλικιωμένη χρειάστηκε να επιστρέψει στο χειρουργείο και να υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση προκειμένου να αφαιρεθεί το αντικείμενο. Ευτυχώς βέβαια πήγε καλά και η ασθενής επέστρεψε στο σπίτι της. Παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, η ίδια φέρεται να έχει δηλώσει ότι δεν επιθυμεί να κινηθεί δικαστικά εναντίον των γιατρών και του υγειονομικού προσωπικού. Η υπόθεση όμως διερευνάται. Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση προκειμένου να διευκρινιστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ευθύνες και σε ποιο βαθμό.
1: Στην Αθήνα παραμένουν πολλοί φοιτητές που έχουν περάσει σε πανεπιστήμια της περιφέρειας λόγω της ακριβής στέγης. Στοιχεία καταδεικνύουν ότι το κόστος για τις οικογένειές τους είναι υπέρογο και τελικά επιλέγουν να μην φοιτήσουν και να μείνουν στο πατρικό τους. Η εικόνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ενδεικτική, καθώς ένας στους 10 εισακταίους δεν έκανε εγγραφή στη σχολή που πέρασε μέρη Παπακοσταντίνου.
3: Ακριβώς, Βασίλη, το φαινόμενο πλέον γίνεται όλο και πιο συχνό. Καθώς το ράλι των ενοικίων αναγκάζει πλέον χιλιάδες οικογένειες να επαναξιολογήσουν το κόστος των σπουδών, οδηγώντας στη μαζική εμφάνιση και μάλιστα και το λεγόμενο υπτάμενο φοιτητών. Είναι νέοι που ενώ πετυχαίνουν στις σχολές της επιλογής τους, αδυνατούν όμως να καλύψουν τα έξοδα μιας δεύτερης κατοικίας και γι' αυτό επιλέγουν να μην οικιάσουν σπίτι στον τόπο των σπουδών τους, αλλά να μετακινούνται αυθημερών από την πατρική τους εστία, ακόμα και αν αυτή η μετακίνηση είναι εξαντλητική. Αυτό συμβαίνει κυρίως βέβαια στην Αθήνα. Η σύγκριση τώρα των οικονομικών μεγεθών είναι αυτό που θα δείχνει και ξεκάθαρα το μέγεθος του προβλήματος. Καθώς οι τιμές των ενοικίων στην περιφέρεια, για παράδειγμα, είναι σε ένα φοιτητικό διαμέρισμα σε πόλεις κοντά στην Αττική, ας πούμε για την Κόρινθο, για την Πάτρα, το μηνιαίο μίσθωμα κυμαίνεται μεταξύ 400 και 500 ευρώ. Αν στα ποσά αυτά προσθεθούν οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, τα κοινόχρηστα και τα βασικά έξοδα διαβίωσης, το συνολικό μηνιαίο κόστος συντήρησης ενός φοιτητή βλέπουμε ότι ξεπερνάμε ευκολία τα 700 με 800 ευρώ. Ενώ στον αντίποδο τώρα, η επιλογή της μετακίνησης με το ΚΤΕΛ, παραδείγματος χάρη από Αθήνα προς Κόρινθο ή προς Πάτρα, που είναι οι κοντινές επιλογές, ή προς Λαμία, για 3-4 φορές την εβδομάδα διαμορφώνει το κόστος των εισιτήριων κοντά στα 160 ευρώ το μήνα. Άρα η επιλογή του να μην οικιάσει κάποιος ένα σπίτι επιφέρει μια άμεση οικονομική ελάφρυνση άνω των 500 ευρώ μηνιαίως για τον οικογενειακό προϋπολογισμό και αυτό ανταλλάσσεται βέβαια με τη σωματική κόπωση και τη θυσία πολύτιμου χρόνου στους δρόμους. Αυτό τώρα η πίεση καταγράφεται στα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά κέντρα όπως είναι η Αχαΐα στην Πάτρα, όπου βάσει στοιχείων και

0: οι γονείς τους στρέφονται προς τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και βέβαια σε αυτό συμβάλλει λίγο και η τεχνολογία, καθώς η ευρεία χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας επιτρέπει πλέον και στους φοιτητές να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τις σημειώσεις εξ αποστάσεως. Έτσι περιορίζουν τα έξοδα μεταφοράς στο ελάχιστο, επιλέγοντας να ταξιδεύουν κυρίως κατά τις πρώτες αναγωνιστικές εβδομάδες, τα υποχρεωτικά εργαστήρια και φυσικά κατά περίοδο των εξετάσεων.
1: Και όσο συνεχίζεται το ράλι των ενοικίων, θα οξύνεται το πρόβλημα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη. Στα 446 ευρώ ανέρχεται η Εθνική Σύνταξη εφέτος, ωστόσο τρεις βασικοί κόφτες μπορεί να περιορίσουν σημαντικά το ποσό. Καθοριστικό ρόλο παίζουν Αργυρό Μαυρούλη, τα έτη ασφάλισης, τα χρόνια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα και η ηλικία.
2: Φτάσουν, Βασίλειο, και 134 ευρώ το μήνα, δηλαδή περισσότερα από 1.600 ευρώ το χρόνο από την Εθνική Σύνταξη ασφαλισμένη, αν επιλέξουν να αποχωρήσουν νωρίτερα από το όριο πλήρους αξιοδότησης. Όπως είπες και εσύ, το ποσό της Εθνικής Σύνταξης φέτος είναι 446,87 ευρώ συγκεκριμένα. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν καταβάλλεται σε όλους. Υπάρχουν τρεις κόφτες. Ο πρώτος κόφτης αφορά τα αίτια ασφάλισης. Για να λάβει κάποιος ολόκληρη την Εθνική Σύνταξη, απαιτούνται τουλάχιστον 20 χρόνια ασφάλισης. Για όσους έχουν από 15 έως 19 χρόνια, το ποσό μειώνεται κατά 2% για κάθε έτος που υπολείπεται της 20ετίας. Έτσι, ένας ασφαλισμένος με 15 χρόνια, κατευθείαν η Εθνική Σύνταξη φτάνει τα 402 ευρώ, δηλαδή 45 ευρώ λιγότερα το μήνα. Ο δεύτερος κόφτης αφορά την άδεια τα χρόνια παραμονής διαμονής στην Ελλάδα. Για την καταβολή ολόκληρη του ποσού απαιτούνται 40 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, ενώ για κάθε χρόνο που λείπει μειώνεται το ποσό κατά 2,5%. Έτσι λοιπόν, όσο προώρη και ταυτόχρονα, όσο πιο προώρη είναι η έξοδος στη σύνταξη, τόσο μειωμένο είναι το ποσό της Εθνικής Σύνταξης. Αυτός είναι ο τρίτος κόφτης και η μείωση αυτή για κάθε έτος που υπολείπεται από το πλήρες όριο ηλικίας συνταξιοδότησης ξεκινάει από 6% και μπορεί να φτάνει και το 30%.
1: Αθλητικά. Κοντά μας είναι ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Δημήτρη.
3: Θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Στο πέθος βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ για το χαμό του εμβληματικού προπονητή Σούλη Μαρκόπουλου σε ηλικία 77 ετών, που πρόσφερε στο άθλημα του μπάσκετ για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Είχε αγωνιστεί αθλητής σε ομάδες της Θεσσαλονίκης και συνέχεια ήταν προπονητής και στις τρεις ομάδες είχε διατελέσει της Θεσσαλονίκης, σε ΠΑΟ, Κάρι και Ηρακλή. Ακόμα είχε εργαστεί μεταξύ άλλων την ΑΕΚ και το Μαρούσι. Σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του το 1994, όταν με τον ΠΑΟΚ κατέκτησε το κύπελλο κόρας. Το 2008 και το 2014 είχε αναδειχθεί κορυφαίος προπονητής στην Α1 κατηγορία του μπάσκετ. Πάμε τώρα στην εθνική μας ομάδα που έδειξε χαρακτήρα χθες το βράδυ στο Βελιγράδι και νίκησε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με ανατροπή 2-1 της Σερβίας στην πρεμιέρα της πρώτης κατηγορίας του Nation League. Οι Σέρβοι προηγήθηκαν μόλις το 4ο λεπτό με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτ, τον παίκτη του ΠΑΟΚ. Όμως η ελληνική ομάδα έβγαλε αντίδραση και στο δεύτερο ημίχρονο δίκαια πέτυχε 2 γκολ και πήρε το τρίποντο. Βασίλης Παπαδόπουλος από το Βελιγράδι μεταδίδει για λογαριασμό του Real FM.
4: Η μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας κόντρα στη Σερβία με 1-2 και μάλιστα με ανατροπή, χάρη στα γκολ του Τζόλι και του Δουβίκα στο δραματικό μάτς στο θρυλικό Μαρακανά του Βελιγραδίου, ανήκει πια στο παρελθόν. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κοιτάζει πια την επόμενη μέρα και τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Γερμανία την Κυριακή το βράδυ στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του ομίλου στο Nations League. Και μάλιστα ένα παιχνίδι στο οποίο οι Έλληνες διεθνείς θα μπουν ως επικεφαλής του ομίλου, εκμεταλλευόμενοι το 1-1 της ομάδας του Jurgen Klopp απέναντι στην Ολλανδία χθες βράδυ στο Άμστερνταμ. Η αποστολή της εθνικής ομάδας πετά σε λίγες ώρες για τη Γερμανία με άλλο αέρα αισιοδοξίας, ενώ την Κυριακή ανάμεσα στους 30.000 φιλάθλους αναμένεται να βρίσκονται και 2.000 φίλοι της για να συνδράμουν στην προσπάθειά της. Από το βροχερό Βελιγράδι για το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
3: Καθώς ικανοποιημένος ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς που δήλωσε:
5: αυτό που με ικανοποιεί ότι μπορούμε να παίζουμε καλό ποιοτικό ποδόσφαιρο σε έναν διαφορετικό γκρουπ ομάδων από ό,τι είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είναι μόνο η αρχή. Έχουμε τώρα 3 πολύ δύσκολα παιχνίδια με την Γερμανία 2 φορές και με την Ολλανδία. Και είναι βασικό μας ουσιαστικά μέλημα να προμηθούμε και σε αυτά τα παιχνίδια να έχουμε μια πολύ καλή απόδοση.
3: Και πριν περάσουμε στο μπάσκετ, να ακούσουμε και το σκόρερ του χρυσού τέρματος της εθνικής μας ομάδας, τον Τάσο.
6: Είμαστε πολύ χαρούμενοι, νομίζω την αξίζαμε και προχωράμε μπροστά και κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Δεν κοιτάμε την τρίτη θέση, κοιτάμε οποιαδήποτε θέση εναντίον Γερμανίας, Ολλανδίας.

0: Για μένα πρέπει να την κοιτάξουμε στα μάτια και νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Είναι τρομερό συνέστημα να βάζεις γκολ στα τελευταία λεπτά και να δίνεις την νίκη στην ομάδα σου. Εννοείται για μένα είναι τεράστια χαρά και μου δίνει τεράστια αυτοπεποίθηση.
1: Άνετες νίκες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Το κάτω γουστ τίτλο Ολυμπιακός νίκησε στη Βιτόρια της Ισπανίας 106-89 την Μπασκόνια, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Ντόρσεϊ με 25 πόντους και τον Βεζέκοφ με 22. Το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, ο Παναθηναϊκός επίσης άνετα 91-72 την Παρί, με τον Φραντίσκο να είναι ο πρώτος σκόρερ με 18 πόντους. Την αποθέωση γνώρισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς πριν το παιχνίδι, που επέστρεψε στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων, θυμίζουμε, μετά από 14 χρόνια. Να ακούσουμε τι είπε ο Σέρβος προπονητής.
2: Η ομάδα είναι πάνω απ' όλα και πάνω από τον καθένα. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και η υποδοχή του κόσμου ήταν ξεχωριστή και θέλω να τους ευχαριστήσω. Θέλω να τους πω να συνεχίσουν να πιστεύουν στην ομάδα και να βοηθήσουν την ομάδα. Αισθάνομαι πολύ καλά και νιώθω ακόμα καλύτερα όταν βλέπω την ομάδα να παλεύει όπως απόψε.
3: Ο καιρός. Καλωσορίζουμε τον Τάσο Αρνιακό. Τάσο, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
4: Πράγματι, Βασίλη, μια κακοκαιρία μας πλησιάζει από τα βόρειο-δυτικά. Τι μας πλησιάζει, έχουν αρχίσει οι βροχές στην Κέρκυρα και την Ήπειρο και μάλιστα αρκετά ισχυρές. Αυτή η κακοκαιρία θα επεκταθεί καθώς θα περνάει ο χρόνος και αύριο θα καλύψει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα εκτός από τα Δωδεκάνησα, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές που θα επηρεάσουν βεβαίως αύριο κυρίως την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, την Ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κεντρική, τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά, ενώ βροχές και καταιγίδες περιμένουμε ισχυρές στο Ιόνιο και τα παράκτια της Πελοποννήσου. Οι βοριάδες στο Ιόνιο μέχρι 5, στο Αιγαίο τα 6, τα 7 μποφόρη θερμοκρασία, στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά όμως θα φτάσει ακόμα και τους 26, δεν αποκλείεται στη Ρόδο και το Καστελόριζο ακόμα και τους 27. Στην Αττική περιμένουμε αύριο το πρωί σχετικά βελτιωμένο καιρό, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα βρέξει μέχρι σχεδόν και το βράδυ η ώρα 9, και αυτό δεν το λέω τυχαία γιατί αύριο έχουμε και τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ. Πιστεύω ότι όταν αρχίσει η συναυλία γύρω στις 9 με 10 η βροχή θα σταματήσει, αλλά προηγουμένως κατά τη διαδρομή των θεατών θα υπάρχει οπωσδήποτε πρόβλημα με βροχές. Άρα χρειάζεται ομπρέλα ή αδιάβροχο. Και μάλιστα ομπρέλα μέσα στο ΟΑΚΑ απαγορεύεται γιατί θα κόβει τη θέα από τους υπόλοιπους, άρα χρειάζεται οπωσδήποτε αδιάβροχο. Η θερμοκρασία από 22 έως 23 βαθμούς Κελσίου και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές το Σάββατο το πρωί και βελτίωση από το μεσημέρι και μετά, ενώ θα βελτιωθεί ο καιρός και την Κυριακή θα είναι καλός ο καιρός, η θερμοκρασία το Σάββατο στους 23 βαθμούς Κελσίου.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μια κουβέντα για την Κυριακή, ναι, Τάσο, και να κλείσουμε με αυτό.
4: Παρόμοιες σχετικές συνθήκες περιμένουμε την Κυριακή, με βελτίωση του καιρού όμως από τα βόρεια και βροχές το πρωί από τη Λαμία μέχρι την Κρήτη. Και συνεχή βελτίωση για κάθε τη Δευτέρα και την Τρίτη σε ολόκληρη τη χώρα.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
5: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στη δεξιά λωρίδα στις Τρεις Γέφυρες. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Ερυθρέα μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Στο κόκκινο εξακολουθούν να είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου Πανεπιστημίου στην Ομόνοια.
3: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Ακούστηκε το μπαμ, βγήκαν καπνοί. Μαρτυρίες από την έκρηξη και την κατάρρευση του κτηρίου στην Πλάκα. Στο enikos.gr διαβάζουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, σε ποιες περιοχές έρχονται βροχές και καταιγίδες. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχάνη, Νίκη Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχον ρύθμιζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και για ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο.
6: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον εξυγχρονισμό των υποδομών τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, το δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατέγραψαν σημαντική άνοδο της τάξης του 6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αύξηση αυτή αντανακλά την ανάγκη των εταιριών να θωρακίσουν τις παραγωγικές τους μονάδες, να επενδύσουν σε νέο εξοπλισμό και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της αγοράς παρά τις προκλήσεις που φέρνει η ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Η κίνηση στους ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους παρουσιάζει πτώση στην επισκεψιμότητα, αλλά άνοδο στα έσοδα. Το Μάιο του 2026, οι επισκέπτες μειώθηκαν κατά 6,5% και οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε επίπεδο πενταμήνου, η συνολική κάμψη των επισκεπτών ξεπερνά το 8%, ωστόσο οι συνολικές εισπράξεις μαζί με τα μουσεία ενισχύθηκαν τουλάχιστον κατά 9% εξαιτίας της αύξησης στις τιμές των εισιτηρίων. Το Μουσείο Ακρόπολης διατηρεί την πρωτιά, ενώ στους αρχαιολογικούς χώρους η Ακρόπολη Αθηνών παραμένει ο δημοφιλέστερος προορισμός, με την Κνωσό και τους Δελφούς να ακολουθούν. Η αγορά της επιλεκτικής αρωματοποιίας και των premium καλλυντικών στην Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο, αποτελώντας έναν από τους πιο ανθεκτικούς κλάδους του εγχώριου εμπορίου. Με πρόσφατα στοιχεία, ο συγκεκριμένος τομέας αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς που ξεπερνούν το 10%, σπάζοντας ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων και τζίρου. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη των καταναλωτών για προσιτή πολυτέλεια και τροφοδοτείται τόσο από την ισχυρή τουριστική κίνηση, αλλά και από τη στροφή του κοινού σε προϊόντα υψηλής αρωματοποιίας ή κοσμητολογίας που ξεφεύγουν από τη μαζική παραγωγή.
7: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
8: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Ο Σεπτέμβρης στο Full. Οι χρυσές

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα. Είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
9: Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.

0: Το ρίξαμε τώρα πολύ ωραία. Έπιασα το σιγμό, Λουκία.
1: Εντελώς. Πιο εντελώς δεν γίνεται.
0: Έπεσα μέσα.
1: Πάσε τώρα και έχω και στεναχώρια που δεν θα πάω τώρα με αυτά που μου κάνεις.
0: Για βάλε και όλα τα βάρη με βάλε. Κάθε 9 του μηνός, 12 ακριβώς. Κάτι στέλνεις, πάντα κάτι
1: για να ματώσω. Μια ευχή τυπική. Σε αντίθεση βέβαια με τους 95.000 θεατές που είναι το ότι θα πάνε.
0: 100.000.
1: Δεν ξέρω, είναι το sold out.
0: Προβλέπεται κατακλυσμός.
1: Με το Θεό.
0: Με το Θεό. Εγώ ελπίζω να γίνει. Αλλά δεν είναι ο μόνος που, ο λόγος που διάλεξα το Αιγαίο. Για βάλε Γιώργο, βάλε.

0: Καταρχήν, όσο μεγαλώνει η Βύση, παραπέσου το μεγαλώνει, όσο μικραίνει η Βύση.
1: Όσο μικραίνει, δες.
0: Ναι, γίνεται και καλύτερη.
1: Αυτό.
0: Πιο δυναμική, πιο όμορφη, πιο λαμπερή. Καλή επιτυχία αύριο στη συναυλία.
1: Μας πει το μυστικό, παρακαλώ.
0: Ναι, υπέροχο τραγούδι, το Αιγαίο, Νίκος Καρβέλας φυσικά στίχη μουσική. Πολύ δυνατό, πάρα πολύ δυνατό από τα καινούρια της Άννας Βύση. Είναι μια υπερπαραγωγή που ξεπερνάει και τους Coldplay, διάβαζα. Δηλαδή,
1: τόσο πολύ.
0: Αυτό που έχει στηθεί βέβαια, ναι, ξεπερνάει. 100.000 sold out σε 24 ώρες. Θα υπάρχουν βραχιολάκια που θα φοράνε όλοι φωτεινά Άννα Ουάκα.
1: Θυμάσαι όταν είχαν έρθει Coldplay, ναι, τι γινότανε.
0: Δεν έχει μέσα, απ' έξω ήμουν.
1: Τι και εγώ. Εγώ μετά το κατάλαβα, δεν είχα καταλάβει καν και το έβλεπα στα social και λέω, ναι, έγινε, ναι, αυτό. Δεν υπήρχε άνθρωπος να μην είχε πάει.
0: Εγώ δεν, ομολογώ, δεν πάω σε συναυλίες, αλλά όντας απ' έξω για άλλη δουλειά,
1: μετά
0: πέρασα και είδα. Λοιπόν, ένας λόγος που διάλεξε, υπέροχο τραγούδι, είναι αναβίση, είναι η συναυλία. Το άλλο είναι το Αιγαίο. Γιατί το Αιγαίο.
1: Αχ,
0: το Αιγαίο,
1: Αιγαίο,
0: ε!
1: Το Αιγαίο.
0: Για, θα το κάνεις όπως ο Ερντογάν. Αχ, βαχ. Δεν έχεις δει αυτό, ε!
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το Αιγαίο. Το Αιγαίο εδώ είναι το άλλο μεγάλο θέμα, διότι πέραν της επικαιρότητας που φυσικά θα ξεκινήσουμε, το debate Μητσοτάκη-Ερντογάν στον ΟΗΕ, οι ομιλίες, συνεντεύξεις. Ξαφνικά ο Ερντογάν έγινε το καλό παιδί. Ο Μητσοτάκης ήταν γενικό τάπε. Αλλά δεν ήταν σε υψηλούς τόνους και δεν θα μπορούσε να είναι, διότι η λογική του Μητσοτάκη είναι να τα πω, αλλά ταυτόχρονα να κρατήσω ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Όχι να τα σπάσω. Αν θέλουν εκείνοι, είναι δικό τους θέμα. Εγώ δεν θέλω πόλεμο, λέει ο Μητσοτάκης. Εγώ θέλω ειρήνη. Εγώ θέλω να πάω με την ομιμότητα, με
1: τις διεθνείς
0: συνθήκες.
1: Και όποιος ακούει.
0: Απλώς, και απλώς να πω ότι δεν γίνεται διάλογος που θέλω εγώ, ούτε με απειλές πολέμου, ούτε με μονομερείς ενέργειες. Τελεία.
1: Να καταγραφεί, αυτό, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτό το περίεργο είναι αυτό που είπε ο Ερντογάν, ο οποίος και στη συνέντευξη που έδωσε χθες και στην ομιλία του προχθές ήταν σε πολύ πιο χαμηλούς τόνους από ό,τι έχουμε συνηθίσει, μέχρι που έφτασε στο σημείο να πει, παιδί μου, να αδειάσει τον Φιντάν. Ο Φιντάν τις τελευταίες μέρες αυτό
1: μια
0: που έλεγε.
1: Μια ζέστη.
0: Ναι, ναι. Ο Φιντάν αυτό που έλεγε είναι ότι ανεβάζουν τους τόνους στην Ελλάδα γιατί προεκλογικές σκοπιμότητες. Mm. Και λέει ο Ερντογάν, όπα. Οι άνθρωποι έχουν εκλογές, ας βγάλουν ποια κυβέρνηση θέλουν, δεν ανακατευόμαστε, δεν το συνδέουμε το ένα με το άλλο. Τον άδειασε κανονικά. Δεν τον άδειασε. Είναι στημένο όλο. Είναι ο καγλός και ο κακός.
1: Ναι.
0: Ο ευγενής Ερντογάν,
1: ναι,
0: που λέει.
1: Τον αμολάει τον άλλον, τον Φιντάν.
0: Γιατί είναι και το ιστορικό,
1: ναι,
0: πάμε σε εκλογές,
1: ναι,
0: και εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Ερντογάν πρέπει να δείξει στην Αμερική το πρόσωπο του καλού παιδιού.
1: Βέβαια.
0: Ότι κοιτάξτε σε ποιον κόβεται τα F-35.
1: Εγώ είμαι ο καλύτερος μαθητής.
0: Ήρεμος, γαλήνιος, θεσμικός, ωραίος. Άρα μην
1: το
0: μου το κάνετε αυτό.
1: Λένε.
0: Έπρεπε να δικαιολογήσει και ότι γυρίζει μάδια χέρια.
1: Ναι,
0: διότι ούτε ο Τραμπ είδε ούτε F-35 πήρε, ούτε πρόκειται να πάρει F-35.
1: Μόνο υποσχετικές παίρνει κι αυτός.
0: Έτσι. Λοιπόν, να γιατί διάλεξα και το Αιγαίο, γιατί είναι στο μέσον. Από την άλλη πλευρά, η μέρα δεν ξεκίνησε καλά.
1: Όχι,
0: σήμερα.
1: Καθόλου. Με δεν δύο. Είχαμε δύο αναποδιές. Όχι αναποδιές, δύο χοντρά και δύσκολα πράγματα.
0: Δύο θρίλερ. Επειδή ξεκινήσαμε τον καιρό, να πω εύχομαι καταρχήν να μην βρέξει καθόλου αύριο και να γίνει στην αυλή. Υπάρχει, στο έλεγα από χθες, ότι πάμε σε πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα από απόψε. Βγήκε σε αυτό το πνεύμα έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ νωρίτερα. Λέει όντως ότι από απόψε χαλάει ο καιρός και από τα βορειοδυτικά και θα είναι πολύ πιο έντονα όσο περνούν οι ώρες μέχρι το πρωί της Κυριακής. Να σου δώσω στις περιοχές ώρα-ώρα που θα έχουν πολύ δυνατές καταιγίδες. Απόψε βορειοδυτικά. Αύριο στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου ως το μεσημέρι. Πελοπόννησος και Κύθυρα και Μεσσηνία και Σπάρτη και Ανατολική Αρκαδία, λέω τα πιο έντονα, από το μεσημέρι ως το βράδυ, γιατί παντού θα βρέχει αύριο, mm-hmm, εκτός από τα νότια, και Κυριακή Εύβοια από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Εκεί είναι τα πιο επικίνδυνα για πλημμύρες, θέλει μεγάλη προσοχή, ειδικά το Σάββατο στα δυτικά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί ξέρεις,
1: ναι, εντάξει,
0: ο Ελνίνιο
1: δύσκολα
0: είναι εδώ.
1: Τα πράγματα.
0: Μα για να καταλάβεις τι έχει κάνει ο Ελνίνιο, έβλεπα το πρωί, μεταδίδαμε από το Open εικόνες από μια έρημο. Έρημο, πρόσεξε, αιώνων έρημο στη Χιλή, η οποία άνθησε. Έβρεξε τόσο πολύ που έβγαλε 10 διαφορετικά είδη υπέροχα, μόβ, λουλούδια. Άνθησε όλη η έρημος από την πολύ βροχή.
1: Φαντάσου.
0: Στη Χιλή. Το έκαναν μεγάλο θέμα στο CNN. Λοιπόν, αυτό είναι η μία πλευρά της ημέρας. Η μέρα ξεκίνησε άσχημα.
1: Πολύ
0: ξεκίνησε
1: άσχημα,
0: πρώτα
1: ξεκίνησε
0: από μια φοβερή έκρηξη σε τριώροφο κτίριο στην Πλάκα. Εκεί διαλύθηκε το κτίριο, ζημιά σε γειτονικά κτίρια, απεγκλώβησαν δύο γυναίκες από δίπλα, υπάρχει ένας περαστικός που τραυματίστηκε ελαφρά, καταστροφές σε κτίρια και αυτοκίνητα, mm-hmm, το κτίριο στο οποίο έγινε η έκρηξη διαλύθηκε. Είναι
1: Να πούμε ότι είναι επί της οδούλης η κράτους.
0: Απέναντι από το στήλος του Ολυμπίου,
1: ναι,
0: Διός.
1: Ναι.
0: Να δεις την εικόνα από drones, είναι σαν να έγινε σεισμός 7 Ρίχτερ. Τίποτα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Εκεί είναι τριόροφο. Στον έναν όροφο το είχαν κάνει Airbnb και έμεναν τρεις ξένοι. Mm-hmm. Στον επάνω όροφο, γιατί στα λεφτά θα σου πω, έμενα ζευγάρι ηλικιωμένο μόνιμη κατοικία.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι αυτοί τους είδαν να μπαίνουν.
1: Ναι, δεν τους έχουν δει να βγαίνουν.
0: Υπάρχουν αυτό λοιπόν πέντε άνθρωποι που αναζητούνται. Δεν μπορώ να πω κάτι. Εγώ ελπίζω κάπου να έχουν πάει να μην έχουν ειδοποιήσει. Ακριβώς. Ή να μην έτυχε να είναι εκεί χθες το βράδυ.
1: Τουλάχιστον οι άνθρωποι να είναι εν ζωή.
0: Ναι, διότι η πυροσβεστική θα κάνει πάρα πολύ χρόνο για να ψάξει. Καταρχήν είναι φυσικό αέριο και αυτό είναι το άλλο ανησυχητικό. Στο κέντρο της Αθήνας διαλύεται από φυσικό αέριο ένα τετράγωνο. Εγώ δεν το ήξερα αυτό ότι μπορεί να γίνει. Γιατί φυσικό αέριο έχει παντού η Αθήνα.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει ένα ζήτημα. Όχι μόνο η Αθήνα, όλο το λεκανοπέδιο και πολύ στα σπίτια μας και παντού.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Αρτοπιό να μας ενημερώσει και να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή τη φοβερή έκρηξη. Ξέσπασε και φωτιά κάποια στιγμή. Μετά κατέρευσε ένα άλλο κομμάτι του κτηρίου. Δηλαδή ήταν πραγματικό θρίλερ. Τώρα το άλλο θρίλερ εκτυλίχθηκε μεσοπέλαγα βόρεια της Μυκόνου. Ένα πλοίο με 29 επιβαίνοντες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι από αυτά τα που τα λένε ρο-ρο, που μεταφέρει μόνο,
1: ναι,
0: φορτηγά.
1: Μόνο φορτηγά.
0: Το Blue Carrier 2 τυλίχθηκε στις φλόγες γιατί? Γιατί ξέσπασε φωτιά σε ένα φορτηγό μπροστά στο ανοιχτό κατάστρωμα και επεκτάθηκε, ναι, η φωτιά. Μετέφερε, να δεις πόσα αυτοκίνητα θα σου πω και φορτηγά. Υπάρχει ανακοίνωση, ναι. Σχεδόν 200 πλοίο, αυτοκίνητα, ναι, και φορτηγά. Είναι σόι 29 επιβαίνοντες.
1: Και αυτό είναι πολύ το, μεγάλη το φωτιά. Επέβαιναν συνολικά ακριβώς 29 άτομα. Το πλοίο είχε αναχωρήσει από τη Σύρο με προορισμό τη Σάμο και έπλεε βόρεια της Μυκόνου όταν συνέβη αυτό.
0: 9 παρακάτω ξέσπασε η φωτιά. 11 και 20 από τα παραπλέοντα πλοία εκενώθηκε, μεταφέρθηκαν στην Τίνο σόι.
1: Ακριβώς.
0: Οι 29 επιβαίνοντες.
1: Μεταφέρθηκαν στην Τίνο. Βρίσκονται στην Τίνο τώρα.
0: Πολύ
1: και είναι
0: μεγάλο.
1: Σόι και Αυλαβής. Τουλάχιστον από εκεί έχουμε καλά νέα ως προς αυτό, ως προς τους ανθρώπους.
0: Τώρα στο άλλο συνεχίζονται και καταλαβαίνω ότι θα συνεχίζονται για ώρα οι έρευνες για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν θύματα. Έως ότου.
1: Εμείς θα έχουμε όμως τον κύριο Αρτοπιό, τον αντιπύραρχο και αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου, ναι, του πυροσβεστικού σώματος, για να μας πει τι γίνεται και τι συμβαίνει, τα τελευταία νέα. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας.
0: Έτσι. Τώρα, το άλλο θέμα της ημέρας που έχει ανάψει φωτιές είναι από χθες, είναι η δήλωση βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στέλιος Κουλκουδίνας, στο κανάλι της Βουλής, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στα πολύ ακριβά καύσιμα, αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, παίρνεις τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πώς φαίνεται αυτό?
1: Εγώ θέλω να... Καλά, εννοείται, μου φαίνεται τραγική αυτή η δήλωση. Δηλαδή, ακόμα και να τη σκεφτείς, δεν τη λες. Είναι από αυτά που λέμε ότι σκέψου πριν μιλήσεις.
0: Ή πας με τα πόδια.
1: Ναι.
0: Ή
1: σκέψου
0: το
1: πριν μιλήσεις.
0: Ή τι να κάνουμε ατύχησης. Μπορεί υπάρχουν και αυτές οι δηλώσεις.
1: Νομίζω ότι είναι, εντάξει, δεν υπάρχουν λόγια για αυτή τη δήλωση. Ειδικά από στόμα κυβερνητικού στελέχου.
0: Ξέρεις, Λουκία, είναι χειρότερο γιατί
1: είναι
0: εγώ,
1: αυτό,
0: για να...
1: Συγγνώμη να σου πω κάτι, ναι, ναι, κάτι που σκέφτηκα τώρα. Είναι αυτό που λέω καμιά φορά, ότι δεν καταλαβαίνουν την πραγματικότητα κάποιοι. Ότι είναι μακριά από την πραγματικότητα του Έλληνα. Εμένα αυτό μου έρχεται στο μυαλό σαν πρώτη σκέψη.
0: Ναι. Μαθαίνω τώρα ότι ο κύριος Σανιακός είπε νωρίτερα ότι δεν θα βρέχει την ώρα της συναυλίας, άρα πρέπει να τονίσουμε ότι εφόσον υπάρχει αυτή η πρόγνωση, η συναυλία θα γίνει κανονικά.
1: Ωραία,
0: και
1: οτατά,
0: μακάρι αυτό
1: μακάρι
0: το ευχόμαστε
1: να...
0: όλοι. Είναι μια μεγάλη γιορτή.
1: Από τον κύριο Αρνιακό και στο Θεού ταυτή.
0: Έτσι, μια μεγάλη γιορτή. Μιλούμε για 100.000 εισιτήρια sold out.
1: Είναι κόσμος πραγματικά, δηλαδή είναι κρίμα.
0: Η Άννα Βύση είναι μοναδική.
1: Κόσμος περιμένει να πάει.
0: Θα είναι το μουσικό γεγονός της χρονιάς. Και επομένως, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν και προφανώς, για να το λέει και ο Σανιακός, τα στοιχεία αυτά είναι έτσι, η συναυλία θα γίνει κανονικά και 100.000 άνθρωποι θα έχουν τη μεγάλη χαρά να απολαύσουν την Άννα Βύση σε αυτή την τεράστια σκηνή, μια υπερπαραγωγή στο Ολυμπιακό στάδιο, τεράστια σκηνή.
1: Και όσα βλέπουμε πραγματικά, γιατί τα έχω τώρα μπροστά μου και τα κοιτάω, κάποια βιντεάκια που είχε ανεβάσει η ίδια από το τι να περιμένουμε, φαίνονται πολύ εντυπωσιακά.
0: Έτσι, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Άννα Βύση, να την απολαύσουν και είναι τυχεροί όσοι θα πάνε εκεί. Και εμείς άτυχοι που δεν έχουμε εξασφαλίσει εισιτήριο, ξέρεις, εξαφανίστηκαν σε λίγη ώρα 100.000 εισιτήρια. Η Άννα Βύση είναι μοναδική, το λέγαμε και πριν, ακούμε πάρα πολύ συχνά τα τραγούδια της. Και αυτό που λέμε είναι ότι όσο περνάει ο καιρός γίνεται και πολύ καλύτερη. Και ειδικά το Αιγαίο είναι από τα τραγούδια που μου αρέσουν από τα τελευταία της. Λοιπόν, πάμε στον
1: κύριο Αρτοπιό.
0: Ακριβώς,
1: τον έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Αρτοπιέ.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: θέλουμε να μας πείτε τις τελευταίες πληροφορίες. Καταρχήν, τι γίνεται με τις έρευνες για τον εντοπισμό ενδεχομένως εγκλωβισμένων ανθρώπων στα ερείπια του τριόρφου κτηρίου στην Πλάκα, το οποίο ισοπεδώθηκε από την πολύ ισχυρή έκρηξη.
2: Να δώσουμε, θα ήθελα, ένα μικρό χρονολόγιο των ενεργειών του
0: πυροσβεστικού
2: σώματος. Από τις 7:30, λίγο μετά τις 7:30 λοιπόν σήμερα το πρωί, κλείθηκε το επιχειρησιακό μας κέντρο, το πυροσβεστικό σώμα, προκειμένου να κατασβέσει πυρκαγιά συναπία πολύ ισχυρής έκρησης στην οδό Λύση Κράτους. Επειδή γνωρίζαμε ότι αυτή η περιοχή είναι πολύ πυκνοκατοικημένη, πήγανε αρκετές δυνάμεις στην περιοχή προκειμένου να κάνουν άμεση και αποτελεσματική κατάσβεση. Ωστόσο, έπρεπε εκτός από την κατάσβεση να προβούμε και στην έρευνα και διάσωση. Και όπως είδατε, απεγκλωβίστηκαν από δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος δύο γυναίκες στην οδό Λύση Κράτους, στο διπλανό ακριβώς κτίριο από αυτό το οποίο κατέρευσε. Δύο γυναίκες ηλικιωμένες λοιπόν διασώθηκαν και απεγκλωβίστηκαν από τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Ωστόσο, από την ώρα εκείνη μέχρι και τώρα δεν έχουν σταματήσει οι προσπάθειες έρευνας και διάσωσης των διασωστικών πλέον συνεργείων και των συνεργείων έρευνας και διάσωσης. Επιχειρούμε με αδιαλείπτος 24 πυροσβέστες στην περιοχή αυτή, με δύο διασωστικά οχήματα της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών, πολύ εξειδικευμένα στελέχη δηλαδή της ΕΜΑΚ, της πρώτης ΕΜΑΚ, με διασωστικό σκύλο, θερμικές κάμερες, γεώφωνα, προκειμένου να εντοπίσουμε τυχόν ήχους μέσα από αυτό το κτίριο το οποίο έχει καταρρεύσει. Οι πληροφορίες λένε ότι υπήρχαν εγκλωβισμένα άτομα, τον πρώτο και στο δεύτερο όροφο αυτό το κτίριο το οποίο κατέρευσε, και γι' αυτό το λόγο οι προσπάθειες δεν έχουν σταματήσει από την πρώτη στιγμή και συνεχίζονται μέχρι να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τα άτομα τα οποία ψάχνουμε αυτή τη στιγμή.
0: Επειδή καταλαβαίνω και πολύ σωστά κάνετε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτό που λέτε λοιπόν είναι ότι γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι στον πρώτο όροφο υπάρχει ένα Airbnb που τον νίκιαζαν τρεις ξένοι, στο δεύτερο όροφο μια κατοικία που μένουν δύο ηλικιωμένοι. Οι έρευνες συνεχίζονται, δεν έχει βρεθεί. Ελπίζουμε οι άνθρωποι αυτοί να ήταν αλλού, να μην ήταν μέσα την ώρα της έκρηξης. Πάντως, αυτή τη στιγμή οι έρευνες συνεχίζονται, ίχνος ζωής δεν έχετε βρει. Ή κάποιους ανθρώπους που να έπαθαν κάτι μέσα στο διαλυμένο κτίριο, σωστά?
2: Εμείς και από τις θερμικές κάμερες και από τον σκύλο, το διασωστικό της πρώτης ΕΜΑΚ, το οποίο έχουμε από την πρώτη στιγμή εκεί. Και με τις θερμικές κάμερες δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής κάτι. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, οι έρευνες και θα συνεχιστούν μέχρι τέλους. Μέχρι να δούμε τι έχει ακριβώς συμβεί. Ευχόμενοι πάντα κι εμείς να μην ήταν,
0: μην ήταν μέσα οι άνθρωποι. Ωστόσο, ναι.
2: Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ένα κοπιώδες έργο το οποίο είμαστε περίπου μετά από 7,5 ώρες σχεδόν.
0: Σωστά.
2: Και ακόμη οι προσπάθειες συνεχίζονται και θα συνεχιστούν για όσο χρειαστεί.
0: Ωραία. Ας ελπίσουμε λοιπόν οι άνθρωποι να μην ήταν μέσα, διότι αν ήταν μέσα και έχει περάσει τόση ώρα στην κατάσταση με το κτίριο, δεν θα είναι καλή η κατάληξη. Η ελπίδα μας είναι οι άνθρωποι να ήταν έξω και να είναι όλοι σώοι. Άρα μας είπατε ότι μιλούμε μόνο για δύο γυναίκες που απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο, το οποίο επίσης υπέστη σοβαρές ζημιές.
1: Όσον αφορά τα αίτια, κύριε Αρτοπιέ.
2: Αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Από την πρώτη, πολύ πρώτη στιγμή πήγαν εκεί πέρα δυνάμεις του ανακριτικού τμήματος του πυροσβεστικού σώματος, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εξαιρετικά πρόημο να κάνουμε λόγο για την αιτία, την ακριβή αιτία. Θα πρέπει αυτό να στοιχειοθετηθεί μέσα από ένα πολύ ευελιχές πόρισμα, το οποίο θα συνταχθεί στα έμπειρα στελέχη του ανακριτικού τμήματος Αθηνών.
1: Άρα ακόμα δεν γνωρίζετε ακριβώς από ό,τι καταλαβαίνω. Ακόμα δεν μπορείτε να μας ανακοινώσετε τουλάχιστον κάτι. Ακόμα.
2: Είναι εξαιρετικά πρόημα. Ακόμη μέχρι πριν από λίγη ώρα, φανταστείτε ότι γινόταν κατάσβεση και ακόμη υπάρχουν έρευνα και διάσωση στο κτίριο. Είναι εξαιρετικά πρόημα να υποθεί κάτι για τα αίτια, τα ακριβή αίτια, τα οποία εμείς θα πρέπει με επίσημο τρόπο να παρουσιάσουμε.
0: Σωστά. Απλώς έχουμε το δεδομένο ότι υπήρχε πολύ έντονη οσμή αερίου στην περιοχή, αν αυτό σημαίνει κάτι. Ξέσπασε φωτιά κάποια στιγμή μετά την κατάρρευση του κτιρίου. Και αυτές είναι οι μαρτυρίες, όμως έχετε δίκιο ότι είναι πρόωρο να καταλήξετε σε κάποιο συμπέρασμα. Είναι σημαντικό να μην υπάρχουν θύματα από αυτή την τρομακτική έκρηξη. Κύριε Αρτοπιέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή
1: σας
0: συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε. Καλή
0: και ευχόμαστε
1: συνέχεια, καλή
0: καλά
1: δύναμη.
0: Τα επόμενες ώρες. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Λουκία, καταλαβαίνεις, ήταν πολύ προσεκτικός ο κύριος Αρτοπιέ.
1: Ήταν πολύ προσεκτικός, αλλά από την άλλη βλέπουμε και μακάρι πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί να.
0: Και
1: να
0: καλά
1: είναι
0: έκανε, αυτό είναι υπεύθυνο. Εγώ λέω να μην ήταν μέσα.
1: Να μην ήταν μέσα.
0: Να έτυχε εκείνο το πρωινό, σήμερα το πρωί, δεν είχαν κοιμηθεί κάπου αλλού, οι ξένοι να έχουν αλλάξει σπίτι, οι ηλικιωμένοι να φιλοξενούν το κάπου, είχαν πάει για καφέ, για βόλτα κάπου.
1: Μακάρι, μακάρι. Διότι πραγματικά αυτό είναι ευχή όλων μας.
0: Πολύ, πολύ δύσκολο. Λοιπόν, λέγαμε για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, έλεγα ότι ένα θέμα έχει κάνει μια δήλωση για να δώσει διευκρινήσεις, αλλά εγώ θα έλεγα κάποιος να τον ενημερώσει ότι δεν είναι μόνο ότι όποιος δεν έχει χρήματα δεν πειράζει, πάει με τα μέσα. Είναι η εικόνα που δίνει συνολικά. Άκουγα και τον Ιωσήφ με την Αμαλία το πρωί που διάβαζαν συγκεκριμένα στοιχεία. Mm-hmm. Λέει για παράδειγμα, δεν βλέπετε τη Συγκρού τελευταία. Είναι γεμάτη. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει δείκτης ο βουλευτής που να δείχνει ότι επειδή η τιμή της βενζίνης αυξήθηκε, μειώθηκε η κίνηση. Κανένας δείκτης. Εγώ λοιπόν θα απαντήσω με τα στοιχεία που έδωσαν οι βενζινοπόλες σήμερα, που μου είπαν ότι και ο κύριος Σταϊκούρας, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, mm-hmm. πόσο έχουν μειωθεί
1: γιατί
0: τα έσοδα.
1: Όλοι λένε ότι έχει μειωθεί, επειδή και εγώ το ακούω αυτό από κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή όταν τους ρωτώ, μου λένε βλέπετε την κίνηση στους δρόμους. Έχετε πάει τελευταία στον Κηφισό.
0: Έτσι.
1: Και επειδή κάθε μέρα πηγαίνω στον Κηφισό και όντως έχει κίνηση ο Κηφισός, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο κόσμος για να πάει στη δουλειά του, και εγώ επειδή μένω μακριά, ας πούμε, δεν θα πάρω τα αμέσα, συγγνώμη, θα πάρω το αυτοκίνητό μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι. Ας μην μιλήσω για μένα, ας μιλήσω για τον κόσμο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν ζορίζεται.
0: Τα αντικειμενικά δεδομένα.
1: Επειδή έχει κίνηση στους δρόμους.
0: Το πρωί είχα τον κύριο Σταϊκούρα που μου διάβαζε τα έσοδα από τους φόρους. Έχουν μειωθεί πολύ. Διότι ο κόσμος δεν αγοράζει, δεν βάζει βενζίνη ή πετρέλαιο.
1: Ναι, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτό σαν επιχείρημα. Την κίνηση στους δρόμους.
0: Άλλο λέω.
1: Εγώ δεν το δέχομαι.
0: Ο άνθρωπος λέει, μα δεν έχει μειωθεί, άρα λεφτά υπάρχουν και ο κόσμος βάζει και
1: βενζίνη. Όπως λένε, ξέρω εγώ, ότι λεφτά υπάρχουν επειδή κάθε Σαββατοκύριακο είναι γεμάτες ταβέρνες. Ναι.
0: Τα στοιχεία από τις βενζινοπόλες και από την κίνηση είναι ότι έχει μειωθεί η κίνηση, ότι ο κόσμος βάζει λιγότερα καύσιμα, γιατί πολύ απλά δεν
1: κακό. Δεν είναι τη ίδια κατηγορία αυτά τα δύο επιχειρήματα. Ότι οι λεφτά υπάρχουν γιατί είναι γεμάτες ταβέρνες. Είναι σαν να ακούω αυτό.
0: Έτσι, έτσι. Πρέπει να πω λοιπόν ότι θα πρέπει και οι κυβερνητικοί βουλευτές και όλοι να είναι πιο προσεκτικοί, διότι είναι θέμα το οποίο καίει τον κόσμο, το θέμα της τιμής των καυσίμων.
1: Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ όταν μιλάμε, ειδικά αυτή την περίοδο που τα καύσιμα είναι στα ύψη και όλα είναι στα ύψη. Παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι.
0: Λοιπόν, για να πούμε ποιοι είμαστε και να δώσουμε την ατζέντα της σημερινής ημέρας και της σημερινής εκπομπής.
1: Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, όπως κάθε μεσημέρι 3 με 5 στα μικρόφωνά σας. Τη δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στο τιμόνι της εκπομπής η Δήμητρα Επανανού μας φροντίζει, μας κλείνει τους καλεσμένους μας όλους. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα ο Γιώργος Ανταβαρίνος και στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Καλοχέρη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-208-200 και τα μηνύματά σας στα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας για αυτό το θέμα, δηλαδή την τιμή της βενζίνης, του πετρελαίου, τι σημαίνει για την καθημερινότητά
1: σας. Τι κάνετε εσείς, δηλαδή τι κάνετε παραδείγματος χάρη. Ναι. Πηγαίνετε και βάζετε ό,τι βάζατε, δηλαδή 20 ευρώ και όπου με βγάλει, μέχρι όπου με βγάλει και μετά τι κάνετε. Πολύ θα θέλαμε, γιατί θα έχουμε αργότερα και τον κύριο Κερίδη, να τον ρωτήσουμε και για την οικονομία, να μας πει.
0: Έτσι. Και ξέρεις, αυτό είναι η καθημερινότητα. Δηλαδή το μόνο θέμα που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή όσους μας ακούνε είναι πώς τα βγάζουν πέρα με τόσο μεγάλη. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο, δεν είναι ελληνικό.
1: Δεν
0: είπαμε
1: ότι
0: κρίση,
1: δεν είναι μόνο ελληνικό.
0: Αλλά αν σκεφτείς ότι το ντίζελ, που είναι και το βαρόμετρο για την οικονομία, γιατί από το κόστος, από το ύψος της τιμής του πετρελαίου, ρυθμίζονται και τα κόστη των υπηρεσιών, των προϊόντων, των μεταφορών. Το ντίζελ είναι το βαρόμετρο. Σκέψου ότι είχε 1,57-28 Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησε ο πόλεμος και σήμερα έχει 2,20, είναι σχεδόν 50% πάνω.
1: Ναι.
0: Και επιδοτούμενο από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια με 15 λεπτά. Θα είχε 2,35-2,37. Και λέω ότι μια Αθήνα στα νησιά φτάνει 2,60-2,65. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο για μας, για όλη την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο. Και δυστυχώς δεν φαίνεται φως, Λουκία, ούτε από τον ένα πόλεμο, ούτε από τον άλλο.
1: Αυτό. Και δυστυχώς δεν φαίνεται φως γενικότερα. Δεν βλέπω καμιά αποκλιμάκωση. Τα βλέπω όλα να πηγαίνουν προς το χειρότερο. Και το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Είναι σαφώς διεθνές θέμα, αλλά το κάθε κράτος πρέπει να δει τι θα κάνει με τα εσωτερικά του. Και πρέπει να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε.
0: Έτσι. Και αυτό είναι και το βασικό αντικείμενο της πολιτικής σύγκρουσης της κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Να ξεφουλκούν.
0: Ο κύριος Τσίπρας και το κουβεντιάζουμε αναλυτικά όλες αυτές τις μέρες να
1: παραθέτει. Είπε 4 προτάσεις.
0: Ακριβώς. Και να λέει, σας δίνω 4 εργαλεία. Διαλέξτε όποιο θέλετε για να πάει η τιμή του θέρμανση σε ένα 40 και του κίνηση σε ένα 80. Με τα δηληστήρια, με τον ειδικό φόρο κατανάλωση, με το ΦΠΑ. Το ΠΑΣΟΚ, λέγω, προηγήθηκε, με ακολουθούν. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στη Σύνοδο Κορυφής να θέσει θέμα να υπερβούμε τις δαπάνες στην οροφή των δαπανών για να μπορέσει να μειωθεί ο φόρος. Πρέπει να σου πω ότι ο φόρος, τα έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωση ετησίως είναι 4 δισεκατομμύρια. Είναι λοιπόν πολύ δύσκολη άσκηση να μειώσει το φόρο στα καύσιμα, διότι όσο και αν υπερβείς την ορφή των δαπανών, κάποια στιγμή θα πρέπει να τα βρεις.
1: Τα μηνύματα που λέγαμε για τους ακροατές μας έχουν αρχίσει και έρχονται. Εγώ θα διαβάσω το μήνυμα στο περίπου του Μιχάλη, ότι δεν καταλαβαίνουν οι βουλευτές γιατί δεν παίρνουν τους ίδιους μισθούς με τους πολίτες. Επίσης έχουν δωρεάν αυτοκίνητα και βενζίνες και αεροπορικά στη διάθεσή τους και πώς να νιώσουν το ζόρι του Κοσμάκη.
0: Έτσι είναι.
1: Και λέει ότι πλέον έχουμε παρκάρει το αυτοκίνητό μας και κυκλοφορούμε με μηχανάκι. Και έρχεται και χειμώνας.
0: Έχει απόλυτο δίκιο ο Κροατής. Λοιπόν, τι θα έχουμε σήμερα? Θα έχουμε τον κύριο Δημήτρη Κυρίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, για όλη την επικαιρότητα, όχι μόνο τα ελληνοτουρκικά. Τον Κωνσταντίνο Λάβδα, τον καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Εδώ το μεγάλο θέμα είναι το άτυπο debate Μητσοτάκη-Ερντογάν στον ΟΗΕ. Τα μηνύματα από όλες τις εμπόλεμες πλευρές, και Νετανιάχου ήταν εκεί και Τραμπ και Πεζεσκιάν που μίλησε μάλιστα και στο Fox News στα ξημερώματα, και οι νέες απειλές και οι προσπάθειες για αποκλιμάκωση, και ταυτόχρονα όλο αυτό το παζλ πώς επηρεάζει και τη δική μας γειτονιά, διότι να είσαι βέβαιη ότι αν, για παράδειγμα, χθες έβγαλε ανακοίνωση, αυτή την προκλητική ανακοίνωση του Τουρκικού Υπουργού Άμυνας, που λέει καλώδιο, πρέπει να συντονιστούμε, γιατί είναι δική μας δικαιοδοσία και η υφαλοκρηπίδα. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να θερμάνει τα νερά του Αιγαίου η Τουρκία σε μια τέτοια περίοδο με πολέμους γύρω-γύρω, παρά σε μια ήρεμη κατάσταση.
1: Εγώ πάντως
0: βλέπω... Μια χώρα σκέφτεται ότι με δύο πολεμικά μέτωπα ανοιχτά δεν πας να δημιουργήσεις μια κρίση.
1: Εγώ πάντως βλέπω και το λέω και το βλέπω και καθημερινά, τόσο εδώ στις εκπομπές μας, όσο και στο Κόντρα, ότι ο κόσμος. Πιο πολύ αυτό που λες, πιο πολύ αυτό που λέμε και συζητάμε κάθε μέρα, πιο πολύ ενδιαφέρεται για αυτό που περνάει, για την ακρίβεια, για την τσέπη του. Σαφώς και τα διεθνή παίζουν ένα ρόλο, αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε στην φάση που ο κόσμος φοβάται ότι μπορεί να έχουμε κάτι από την Τουρκία. Πιο πολύ φοβάται πώς θα βγάλει το χειμώνα.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς όπως το είπες, Λουκία μου. Και στη συνέχεια θα έχουμε τον δικηγόρο, τον γνωστό ποινικολόγο, τον κύριο Αλεξανδρή, και τον κύριο Αξαδάκλειο, τον πρώην πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
1: Για να δούμε τι γίνεται και στο άλλο μεγάλο θέμα.
0: Εκεί σου έχω πολύ ρεπορτάζ.
1: Υπόθεση
0: Μαζονάκη, θάνατος
1: Μαζονάκη. Του αιώλου εκεί
0: και
1: πέρα.
0: Και η κατάθεση της νοσηλεύτριας ότι ναι, είχαμε δώσει μέθεια, είχαμε κάνει νάρκωση στον Μαζονάκη. Ήταν αυτό η μοιραία κίνηση για τον τραγουδιστή. Πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
7: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων φωτοβολταϊκών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περισσινό χρονικό διάστημα, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και η επέκταση των ορών ηλιοφάνειας έχουν κάνει και τους κατοίκους του συνήθως συννεφιασμένου Ηνωμένου Βασιλείου να στραφούν στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Μόνο τον Μάρτιο του 2026 πωλήθηκαν 27.000 νέα φωτοβολταϊκά συστήματα, ενώ τα κτίρια με φωτοβολταϊκά πάνελς εγκατεστημένα στις οροφές τους στη Βρετανία αγγίζουν πλέον τα 2 εκατομμύρια.
6: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο www.minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Σίου 23 στη Θεσσαλονίκη, 22 στην Αλεξανδρούπολη.
6: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
7: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
8: Real FM. Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Το μέλλον σου χωράει παντού.
11: Υποβολή εργασίας έγινε.
12: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
13: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
14: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
15: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
17: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Βλέπω τώρα νέες εικόνες από το φλεγόμενο πλοίο με τα 29 ναυτικούς, ήταν 28 του πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού που τελήχθηκε στις φλόγες βόρεια της Μεκόνου.
1: Είναι συγκλονιστικές.
0: Και είναι θαύμα και μπράβο στο λιμενικό και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στα παραπλέοντα πλοία που εκένωσαν το πλοίο χωρίς να ανοίξει μύτη και μεταφέρθηκαν και 29 σώα στην Τίνο. Είναι σοκαριστική εικόνα. Είναι απ' άκρη σ' άκρη το πλοίο καίγεται. Είναι πολύ μεγάλο πλοίο. Με εκατοντάδες αυτοκίνητα και φορτηγά. Mm-hmm. Πραγματικά είναι θαύμα. Είχαμε καιρό να δούμε τέτοιες εικόνες στο Αιγαίο. Και ευτυχώς που είναι όλοι σώοι. Πολύ μεγάλη φωτιά. Ξεκίνησε από ένα φορτηγό. Στο ανοιχτό κατάστρωμα, ξέρεις, αυτά έχουν φορτηγά, τα μεγάλα φορτηγά.
1: Ναι,
0: τα βάζουν
1: πάνω.
0: Είναι ρορό. Είναι μόνο
1: για να μεταφέρει φορτηγά και τέτοια.
0: Πάρα πολύ μεγάλη φωτιά. Ευτυχώς. Λοιπόν, είμαστε εδώ, 35 λεπτά μετά τις 3, Real FM 97,8, πλησιάζει το τέλος του Σεπτέμβριο, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και έχουμε μαζί μας τον κύριο βουλευτικό εκπρόσωπο, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα και στους δύο και στους ακροατές μας. Οφείλω να ομολογήσω ότι είσαστε το ευχάριστο διάλειμμα της ημέρας, γιατί τώρα πρέπει να ξαναγυρίσω.
0: Τι κακό σας
1: συνέβη.
0: Ναι.
2: 4,5 ώρα έχουμε άλλη μία συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, ξέρετε,
1: ναι,
2: αυτό το μαρτύριο, με ακόμα μία υπόθεση της γνωστής αρχηγού.
0: Έχουν
2: πάρα πολλές, ναι, από τη Λάρισα, ναι, και είναι πραγματικά ένα βασανιστήριο. Οφείλονται συγχαρητήρια στον κύριο Γιωργαντά, τον πρόεδρο της Επιτροπής, για το πώς χειρίζεται όλο αυτό το τρελοκομείο το οποίο προκαλεί.
0: Τώρα μην λέτε χαρακτηρισμούς, γιατί ξέρετε πώς αντιδρά και η ίδια και έχουμε μιλήσει και μαζί και έχω μιλήσει και με την ίδια και η Λουκία πολλές φορές. Πρέπει να πω ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία είναι αυτή και επίσης εγώ δεν θα ήθελα τουλάχιστον τέτοιους χαρακτηρισμούς.
2: Όχι, δεν είναι αυτή. Την καταχράτε την κοινοβουλευτική, δυστυχώς. Έπρεπε από την αρχή να εφαρμοστεί ο κανονισμός. Αλλά διαδικασίες που κρατάνε 5 και 6 ώρες, ξέρετε, δεν είναι διαδικασίες, είναι τσίρκο.
0: Λοιπόν,
2: εγώ δεν μασάω τα λόγια μου και τα λέω.
0: Αυτό είναι.
2: Απεξελπίζω με τη νέα Βουλή, όταν με το καλό προκύψει από τις εκλογές, να εφαρμοστεί αυστηρά ο κανονισμός για να μπορέσουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αναπνεύσουν. Ξέρετε, η κυρία Κωνσταντοπούλου και αυτού του τύπου η αντιπολίτευση δεν κάνει κακό στην κυβέρνηση. Είναι άσφαιρα πυρά. Κάνει όμως πολύ κακό στον κοινοβουλευτισμό και σίγουρα κάνει πολύ κακό στα υπόλοιπα κόμματα από τα οποία στερεί το οξυγόνο. Τα καπελώνει και κρατάει όλη τη δημοσιότητα πάνω της και όχι στην ουσία των ζητημάτων και των μεγάλων προβλημάτων και προκλήσεων που έχουμε. Αυτή είναι η άποψή μου και είναι απολύτως πολιτική.
0: Η ίδια πάντως ξέρετε ότι από την άλλη πλευρά λέει, για να, δεν είναι παρούσα, να πω και την άλλη πλευρά και να απαντήσετε, ότι με εσάς και με άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, αλλά ότι σας αδειάζουν άλλοι αποδοκιμάζοντας τη στάση σας απέναντί της. Και μάλιστα στη τελευταία της συνέντευξη έχει φέρει το παράδειγμα του κ. Δένδια, λέγοντας ότι έλεγε ότι έλεγε ο κ. Σιερίδης και τον αποδοκίμασε ο κ. Δένδιας, για να καταλάβετε.
2: Νομίζω το μετάνιωσε ο κ.
0: Λοιπόν, ας αφήσουμε τη Διάκοστα Τοπούλου. Πάμε στην επικαιρότητα και εγώ θα ξεκινήσω ανάποδα, Λουκία, όχι από τα ελληνοτουρκικά, αλλά από το θέμα που καίει
2: τους πολίτες. Νομίζω ότι θα βρει δηλαδή θαυμαστές ή συμπαθούντες στα υπόλοιπα μέλη της Βουλής.
0: Πάμε στα θέματα.
2: Αυτά που βλέπετε είναι ούτε το 1/10 από αυτά που συμβαίνουν.
0: Λοιπόν, πάμε στα θέματα της επικαιρότητας, γιατί ξέρετε ότι το νούμερο ένα που καίει τους πολίτες είναι η ακρίβεια και αυτή την περίοδο ειδικά με τα καύσιμα, με το πετρέλαιο, ντίζελ να έχει φτάσει και τη βενζίνη στα 2,20, σχεδόν 50% πάνω σε τα επίπεδα προπολέμου και αυτό είναι αβάστακτο. Έχει προκαλέσει λοιπόν πολλές αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση τοποθέτηση βουλευτή σας, του κ. Σπύρου Κουλκουδίνα, που είπε μεταξύ άλλων στο κανάλι της Βουλής: αν δεν έχεις 10 ευρώ για βενζίνη, πάρε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πώς σχολιάζεται αυτό, γιατί η αντιπολίτευση λέει ότι αυτό δεν είναι τυχαίο, ότι αυτό δείχνει μια νοοτροπία της κυβέρνησης που προσβάλλει τους πολίτες και δείχνει ότι δεν τους καταλαβαίνετε.
2: Όχι. Εγώ θα το έλεγα το ίδιο πράγμα διαφορετικά, με ποια έννοια. Ότι δεν θα πρέπει μόνο να αμυνθούμε στην κρίση που έχουμε, αλλά να τη δούμε και ως ευκαιρία για να αλλάξουμε το μοντέλο. Δηλαδή, τα όποια χρήματα έχουμε στη διάθεσή μας δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε μόνο αμυντικά, ενισχύοντας τη ζήτηση πετρελαίου, αλλά να προχωρήσουμε και σε αλλαγές που να μειώνουν τη ζήτηση πετρελαίου. Διότι το πρόβλημα είναι εδώ και συν το χρόνο θα εντείνεται. Τι εννοώ? Να βελτιώσουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τη χρήση τους, να μειώσουμε την εξάρτηση της οικονομίας μας από το πετρέλαιο και να ενισχύσουμε την ηλεκτροποίηση και την πράσινη μετάβαση.
1: Μέτρα, μήπως να πάρουμε μέτρα όμως, κύριε Κερίδη, πριν από όλα αυτά, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε πρώτον πυλών μίας ενός πολύ δύσκολου χειμώνα. Όχι, εννοώ μέτρα που να μπορεί ο άλλος να πάρει, να βάλει βενζίνη.
0: Ωραία, για πείτε, κύριε Κερίδη.
2: Αυτό σας λέω, ότι πέρα από αυτά τα μέτρα που λέτε εσείς και λέμε συνέχεια στο δημόσιο διάλογο, καλό είναι να στρέψουμε την προσοχή μας πέρα από την άμυνα και στην επίθεση.
0: Δηλαδή,
2: η κρίση είναι μια ευκαιρία για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε, να μειώσουμε την εξάρτησή μας και την κατανάλωση πετρελαίου. Βέβαια, άμα δεν μειωθεί η κατανάλωση πετρελαίου, δεν πρόκειται να πέσει η τιμή.
0: Αυτό πάει προς πολίτες που λέτε. Να αλλάξει
2: και προς την κυβέρνηση και προς την πολίτες και προς την κοινωνία συνολικά.
0: Ξέρετε, αυτό από κάποιον
2: αν δεν πέσει η κατανάλωση, επαναλαμβάνω, από την ώρα που λείπουν τα 10-15 εκατομμύρια αργού από την αγορά κάθε μέρα, η τιμή μόνο θα αυξάνει και τα 2-20 θα φαντάζουν λίγα σε σχέση με αυτό που μας περιμένει.
0: Από κάποιον κακοπροαίρετο ακροατή θα μπορούσε να ερμηνευθεί, ο Κερίδης λέει τα ίδια με τον Κουλκουδίνα, απλώς το λέει πιο προσεκτικά, δηλαδή αλλάξτε τρόπο, ναι, αλλάξτε τρόπο ζωής, εντάξει παιδί μου δεν το λέω έτσι, αλλά βρείτε ένα άλλο τρόπο, εγώ θα το πω διαφορετικά.
2: Λέω ότι πέρα από
0: την υποχρέωση, να το πω όλο κύριε Κερίδη και απαντάτε όπως θέλετε. Υποχρέωση της κυβέρνησης και της κάθε κυβέρνησης και της κάθε πολιτείας είναι να εξασφαλίζει τα μέσα στους πολίτες ώστε να ζουν αξιοπρεπώς και να έχουν τη δυνατότητα οι ίδιοι να επιλέξουν χωρίς να τους επιβάλλεται από ανάγκη αν θα μετακινηθούν με λεωφορείο ή με το αυτοκίνητό τους. Γιατί μπορεί κάποιος να ζει, για παράδειγμα, στη Μπαλίνη και να πρέπει να πάει στην Κοκκινιά. Άρα, αν πάει μέσα μεταφοράς, να είναι 3 ώρες το λεωφορείο. Άρα, εκ των πραγμάτων πρέπει να πάρει το αυτοκίνητο. Αν δεν έχει λεφτά, τότε τι θα κάνει. Θα είναι όλη μέρα στον
2: πολύ
0: δρόμο.
2: Πολύ ικανός, αλλά ακόμα και ο Μητσοτάκης ο πολύ ικανός δεν μπορεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούζη της Ερυθράς. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια παγκόσμια κρίση. Όταν έχει πάει 6,5 δολάρια το γαλόνι στην Αμερική και κλονίζεται ο ίδιος ο Τραμπ σε μια χώρα η οποία είναι εξαγωγός πετρελαίου και όχι απολύτως εξαρτημένη όπως είναι η Ελλάδα από τις εισαγωγές, καταλαβαίνετε το πρόβλημα παγκοσμίως. Τώρα, αν δεν θέλουμε να το δούμε και θέλουμε να επιμείνουμε ότι καταρχάς δεν είναι τα λεφτά του Μητσοτάκη να τα κρατήσει στο πουγί του. Τα λεφτά είναι του ελληνικού λαού. Να συμφωνήσουμε σε αυτό.
0: Μα,
2: να συμφωνήσουμε
0: ότι έχουμε ακρίβει. Κάνει η κυρία Κερίδη συγκεκριμένες προτάσεις. Για παράδειγμα,
2: η πρόταση του Πασόκ να την πάρουμε,
0: ναι, ναι,
2: η οποία μιλάει για μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Στην καλύτερη περίπτωση θα φέρει μια μείωση 6-7 λεπτών. Αν εσείς νομίζετε ότι από το 2020 πάμε στο 2015 κάτι κάναμε, διότι δημιουργείται η εντύπωση στον Έλληνα ψηφοφόρο και στον Έλληνα πολίτη ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει το μαγικό ραβδί. Μας είπε ότι είναι διατεθειμένος να ξοδέψουμε 300 εκατομμύρια για 3 μήνες προκειμένου να πέσει η τιμή 6-7 λεπτά. Μα εδώ η τιμή μπορεί να ανεβεί στις επόμενες μέρες, εβδομάδες, έτσι που πάει το πράγμα στη Σαουδική Αραβία, όχι στα 2,20 και στα 2,60 και στα 2,80. Θέλω να πω ότι έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα μπροστά μας και επιμένει η αντιπολίτευση να το αντιμετωπίζει με ασπιρίνες και να παριστάνει.
1: Η αντιπολίτευση λέει ότι εσείς το αντιμετωπίζετε με ασπιρίνες, όχι η αντιπολίτευση.
2: Σας είπα την πρόταση του Πασόκ. Αν εσείς τη θεωρείτε μπαζούκα.
0: Να σας πω την πρόταση Τσίπρα λοιπόν. Η πρόταση Τσίπρα είναι να μειωθεί.
2: Εκείνος είναι ο μπαζούκα, πραγματικά.
0: Να μειωθεί στο μισό. Ακούστε.
2: Είναι μαθημένο.
0: Να την πω, να απαντήσετε. Να μειωθεί στο μισό ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Να μεταταχθεί ο ΦΠΑ στη χαμηλότερη κατηγορία που το έκανε, λέει, και η Ισπανία για λίγο καιρό στο 13%. Να βάλετε φορολογία στα υπερκέρδη των δηληστήριων, βάλετε μόνο το 22 και το 23 και πλαφών στα δηληστήρια. Και λέει, διαλέξτε ποια όπλα θέλετε, δίνω 4 γιατί είμαι κουβαντά στην κυβέρνηση, για να πέσει το πετρέλαιο, το θέρμανση σε 1,40 και το κίνηση σε 1,80. Αυτά λέει ο κ. Τσίπρας.
2: Ο κ. Τσίπρας, σαν τους Μπουρβόνους, τίποτα δεν έμαθε, τίποτα δεν διδάχτηκε και σε τίποτα δεν άλλαξε. Λοιπόν, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δίνει 4 δισεκατομμύρια στο δημόσιο ταμείο. Η μείωσή του στο μισό σημαίνει μία απώλεια 2 δισεκατομμυρίων. Δεν θεωρώ ότι είναι η καλύτερη χρήση αυτή. Διότι 2 δισεκατομμύρια, αν λείψουν, θα πρέπει από κάπου αλλού να βρεθούν. Θα πρέπει να γίνουν άλλου τύπου περικοπές ή αυξήσεις φόρων. Και εγώ δεν θεωρώ ότι είναι κοινωνικά δίκαιο και έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Εάν δεν μειωθεί και ο ΦΠΑ, τότε μιλάμε για 3 και 4 δισεκατομμύρια απώλεια εσόδων. Πλαφόν μπήκε για 5 χρόνια στα δηληστήρια. Δε υπερκέρδη, εμείς τα φορολογήσαμε, αλλά να θυμάστε ότι το δηληστήριο της Motor Oil κατά 80% έχει τζίρο από εξαγωγές, όχι από τον Έλληνα καταναλωτή. και να του απαγορεύσουμε να πουλάει στην Ελλάδα ή να του βάλουμε πλαφόν στην Ελλάδα, θα πουλάει στο εξωτερικό. Και από εκεί βγάζει τα κέρδη του. Και προφανώς εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι σήμερα έχουν βγει από την αγορά τα δηληστήρια του κόλπου και τα δηληστήρια της Ρωσίας. Είναι μια πολύ πετυχημένη εξαγωγική βιομηχανία τα δηληστήρια της χώρας, από τα πιο πετυχημένα παραδείγματα βιομηχανιών που έχουμε. Και δεν είναι έτσι απλά που μας τα λέει ο Αλέξης.
0: Άρα λέτε ότι εσείς με τα χρήματα που υπάρχουν εξαντλείτε τα περιθώρια για να μειωθούν οι τιμές των καυσίμων.
2: Εγώ λέω ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι αυτοκτονικός. Στον δρόμο προς τις εκλογές, για να το καταλάβει ο καθένας, θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια. Και προφανώς δεν θέλουμε να βγάλει το κράτος κέρδος από αυτή την ιστορία.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή βγάζει.
2: Μπορώ να επιστραφεί.
1: Κύριε Κερίδη, αυτή τη στιγμή δεν βγάζει από τα υπερέσοδα, από το ΦΠΑ των αυξημένων, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
2: Λοιπόν, καταρχάς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, επιτρέψτε μου να το διευκρινίσω, μπαίνει στην ποσότητα και όχι στην τιμή. Κατά συνέπεια, επειδή η ποσότητα μειώνεται, επειδή η ζήτηση πέφτει λόγω της αυξημένης τιμής, πέφτει και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Δεν έχουμε μεγαλύτερα έσοδα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε πολύ μικρότερα έσοδα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά μεγαλύτερα στο ΦΠΑ.
2: Ο οποίος είναι και πολύ έμπειρος, ναι, και ξέρει τα οικονομικά αφού ήταν στο Υπουργείο 4 χρόνια. Λοιπόν, το ένα ισοβαθμίζει το άλλο. Και επιπλέον έχουμε δώσει επιστροφή ειδικού φόρου στο αγροτικό, έχουμε δώσει fuel pass, έχουμε δώσει πολύ περισσότερα επιδοτήματα.

0: μέτωπο. Να το σταματήσουν.
1: Και εκεί διπλωματικά έχει ενδιαφέρον, μια και το θίξατε, ότι επειδή κάνουν προσπάθειες οι Σαουδάραβες να ξανανοίξουν και έχουν καταφέρει σε ένα μικρό βαθμό να το κάνουν τον αγωγό Δύσης Ανατολής για να φεύγει το πετρέλαιο. Μιλάμε για 9 εκατομμύρια βαρέλια κάθε μέρα από την Ερυθρά Θάλασσα στην Ευρώπη. Εδώ το μεγάλο θέμα, το διπλωματικό, είναι ότι είδα ότι η Σαουδική Αραβία ζήτησε την ενεργοποίηση της συμφωνίας της Μέκκας. Δηλαδή, καλεί τους υπουργούς εξωτερικών της Τουρκίας, θυμάστε ποιες είναι οι χώρες, του Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία είναι σύμμαχός μας, να ενεργοποιηθούν για να τη βοηθήσουν. Εδώ είναι ένα ζήτημα για μας.
0: Μόνο η Γαλλία.
1: Ναι, θυμίζω ότι προς το παρόν τη Σάουντι Αράμκο την προστατεύουν οι ελληνικοί Patriot. Είναι πολύ λεπτό.
0: Ένα κομμάτι,
1: προφανώς. Ένα κομμάτι.
0: Τώρα, επειδή, και ένα άλλο τώρα θέλουν να κατέβουν οι Γάλλοι.
1: Επειδή είναι χαρακτηριστικό ο τρόπος που απαντάτε και ξέρετε, έχετε φανατικούς θαυμαστές και φανατικούς εχθρούς. Το ξέρετε αυτό. Όποιος έχει καυστικό τρόπο να απαντά, το έχει αυτό. Θέλω σε δύο θέματα της επικαιρότητας ακόμα να ζητήσω την απάντησή σας. Ο κ. Τσίπρας έθεσε το νέο δίλημα της κάλπης, ή εμείς, ή εγώ δηλαδή, ή κανείς. Απάντηση.
0: Καλά, ήδη τον του έχει απαντήσει το Πασόκ, διότι προσπαθεί να καπελώσει όλους τους άλλους.
1: Το Πασόκ έχει πει ότι είναι νέος Μητσοτάκης που έλεγε Μητσοτάκης η χάος, αλλά είναι Τσίπρας η χάος, είπε το Πασόκ.
0: Ακούστε τώρα, υπάρχει ένα βασικό δομικό πρόβλημα και ένα τακτικό πρόβλημα, ένα στρατηγικό και ένα τακτικό. Λοιπόν, το δομικό πρόβλημα του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι άφησε πίσω του την ψήφο διαμαρτυρίας που τον πήγε στο 36% το 2015, προκειμένου να ενστερνιστεί τη σοβαρή ψήφο. Και προσπαθεί να φανεί σοβαροφανής, έτσι δεν είναι? Δεν τον εμπιστεύονται οι σοβαροί και κινδυνεύει να μην έχει ούτε τους μεν ούτε τους δε. Άλλωστε γι' αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν θα πάρει το ποσοστό ούτε του Στέφανου Κασελάκη. Ούτε το 15% της απλής αναλογικής του Στέφανου Κασελάκη, τότε μόνος του ο Στέφανος απέναντι
2: δηλαδή,
0: σε όλο του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δηλαδή θεωρείτε ότι θα κατακρεμνιστεί τόσο πολύ ο κύριος Τσίπρας?
0: Θεωρώ ότι θα συνεχίσει το ξεφούσκωμα που ήδη βλέπετε μπροστά και σίγουρα πολύ κάτω από το 18% το αποτυχημένο με το οποίο έφυγε ως αποτυχών το 23.
1: Εγώ τον είδα προχθές.
0: Και το δεύτερο του πρόβλημα είναι τα στελέχη.
1: Περιμένετε.
0: Δηλαδή αυτά τα που λένε, που βγαίνουν στα κανάλια και με τα οποία έχω την τιμή και τη χαρά να συνδιαλέγομαι πολύ τακτικά, μόνο τους τα στραβά οι παλιοί, τους οποίους έχει αποκηρύξει και έχει, πώς να το πούμε, ρίξει στο πυρ το εξώτερο.
2: Καλά, μπορεί να τους δούμε σε κάνα ψηφοδέλτιο όμως αυτούς όλους.
0: Θα το δούμε και αυτό, αλλά βλέπετε ότι έχει βγάλει τώρα καινούργιες φυσιογνωμίες, οι οποίες είναι καλό να έρχονται φρέσκα πρόσωπα προφανώς, αλλά είναι εξαιρετικά αδύναμα. Και εκεί το Πασόκ έχει το πλεονέκτημα, έχει πολύ εμπειρότερα στελέχη. Δηλαδή, Μιλένα Αποστολάκη, η Νάντια Γιανακοπούλου, η, ο Μάντζος, η Οδοδουνής, δεν έχουμε μια σχέση με τους ερασιτέχνες που βλέπω από
1: την ερασιτέχνες, λέτε, μάλιστα. Τώρα,
0: χάλια.
1: Πάντως, εγώ μια χαρά τον είδα θεσμικό τον κύριο Τσίπρα.
0: Παρακαλώ την Όλγα Γεροβασίλη να γυρίσει.
1: Ναι. Εγώ τον είδα μια χαρά θεσμικό, κύριε Κερίδη. Δηλαδή να μιλάει για δημοσιονομικό πλαίσιο, για κανόνες ευρωπαϊκούς που πρέπει να τηρήσουμε. Και λέω, μήπως μπέρδεψα, ακούω Πιερακάκη και βλέπω Τσίπρα σε αυτή την κατάσταση.
0: Εδώ προχθές μία εκπρόσωπος του μου λέει, γιατί καλά που τα λέει η Μέρκελ για τον Τσίπρα. Λέω, θα τη φέρετε και στην Ελλάδα σε καμιά προεκλογική. Λέει, καλή ιδέα.
1: Θα
0: φτάσει να κάνει προεκλογική εκστρατεία με την Άγγελα Μέρκελ. Δεν ξέρω αν θα. Ο Σόιμπλε νομίζω ότι.
1: Τώρα υπερβάλλεται. Έχει πεθάνει, αλλά.
0: Νομίζω ότι
1: υπερβάλλεται. Το τελευταίο. Έχει και έφυγε ο κύριος Κερίδης. Το τελευταίο ερώτημα είναι, ξέρετε τι θα σας ρωτήσω τώρα. Η κυρία Μπακογιάννη είχε ανάψει φωτιές στην Δημοκρατία, μιλώντας για καβαλημένους υπουργούς, αλαζόνες. Μη σχολιάσετε την κυρία Μπακογιάννη.
2: Πείτε μας ποιοι πρέπει να ξεκαβαλικέψουν.
1: Πείτε μου εσείς πώς νιώθετε με τους υπουργούς. Νιώθετε βολικά, σας ανοίγουν, σας απαντούν στο τηλέφωνο?
2: Πρέπει να ξεκαβαλικέψουν ή όχι?
0: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι δουλεύουν και δουλεύουν πάρα πολύ. Χθες είχαμε την παρθενική εμφάνιση του Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος πραγματικά μας εξέπληξε με το πάθος του, το πόσο ετοιμόλογα απάντησε στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης σε ένα πολύ δύσκολο θέμα που είναι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Υπάρχουν
0: πάρα πολλοί
2: τέτοιοι.
0: Αλλά προφανώς δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι και τα πρόσωπα κάνουν τη διαφορά. Εγώ το πιστεύω αυτό. Γι' αυτό στην κάλπη, πέρα από το κόμμα, έχουμε και το Σταυρό.
1: Είναι πολλοί που είναι άλλοι, κύριε Κερίδη, που δεν είναι ίδιοι με τον κύριο Σχοινά, όπως λέτε.
2: Ή που έχουν κουράσει, όπως είπε και η κυρία Μπακογιάννη.
1: Είναι 5, είναι 10.
0: Αρκετοί, ρωτήθηκα και χθες στο Μέγκα, αρκετοί να κάνουν μια ζημιά, γιατί η ζημιά δεν κάνει η αντιπολίτευση. Ή να το πω αλλιώς, η μόνη ζημιά που γίνεται από την αντιπολίτευση είναι αυτός ο κατακερματισμός

0: που δεν επιτρέπει στη μηχανική την παραδοσιακή του δικοματισμού, της ενισχυμένης, να λειτουργήσει. Διότι για να μπορέσει ένα κόμμα να φτάσει στην αυτοδυναμία, χρειάζεται να έχει το πουσάρισμα του αντίπαλου, από ένα αντίπαλο δέο. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό. Όταν όλα τα υπόλοιπα κόμματα κινούνται στο 10, 12, 13, 8, 6%, δεν υπάρχει ο φόβος και η δύναμη για την συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας. Υπό αυτή την έννοια έχουμε μια περίεργη συνθήκη στην απέναντι όχθη. Σε κάθε περίπτωση πάντως απειλή για τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι. Απειλή είναι ο κακός μας εαυτός, ο δικός μας εαυτός ο κακός, οι δικές μας αδυναμίες, τα λάθη που κάναμε όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ για παράδειγμα.
1: Το έχετε ξαναπεί αυτό. Αυτούς τους υπουργούς μπορούν να κάνουν τη ζημιά, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών, είναι παραπάνω, πώς είναι?
0: Το πολύ, όχι. Δεν είναι
1: το ενός χεριού.
0: Είναι κάποιες, ναι, είναι κάποιες έτσι περιπτώσεις που χρειάζονται μια προσοχή και εν πάση περιπτώσει και μια συμπεριφορά η οποία εντάξει μετά από 7 χρόνια έχει τις δικαιολογίες της και με αυτή την καταθλιπτική εικόνα της αντιπολίτευσης, αλλά ξέρετε, είμαστε σε πολύ δύσκολους καιρούς, ο κόσμος είναι πιεσμένος, χρειάζεται μεγάλη ταπεινότητα, το είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στη Νέα Υόρκη, και επιπλέον λόγω του διαδικτύου όλα μεγενθύνονται, όλα μπαίνουν στο μεγενθητικό φακό και χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από μέρους μας. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από τον ελιτισμό.
1: Ανά μία λέξη λοιπόν, άρα επιδεικνύουν ελιτισμό.
0: Και τον λαϊκισμό, εξίσου κακό με τον
1: λαϊκισμό και
0: από την άλλη μεριά.
1: Όπως φάζεται, ο ελιτισμός. Άρα έχουμε 5 υπουργούς Λουκία που είναι 5. Και επιδεικνύουν ελιτισμό και λαϊκισμό.
2: Θα ψάξουν, θα κάνουμε τώρα, ξέρετε, θα τους βάλουμε εσείς κάτω να δούμε ποιοι είναι οι 5.
0: Κοιτάξτε, είναι μικρή η χώρα, γνωριζόμαστε.
2: Γνωριζόμαστε, έχετε δίκιο κύριε Κερίδη, έχετε δίκιο.
1: Θα λέω εγώ πρώτο ο γράμμα επιθέτου και θα συμφωνεί.
2: Και θα λέμε κρύο ή ζεστό, αυτό κάνουμε, κάτι τέτοια κάνουμε εμείς εδώ.
1: Το έχω όλο πάντως, μου ισχύει λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ωραία περνάτε, λοιπόν πρέπει να
2: περνάτε καλά.
1: Εντάξει, περιβάλλεται.
0: Εντάξει. Δύσκολο να
1: φτιάξει.
2: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, καλή δύναμη.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε. Πάμε, Γιώργο μου, σε ειδήσεις και επιστρέφουμε με το δεύτερο μεγάλο θέμα. Τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, τον κύριο Λάβδα, και ακολουθεί ο Θάνατος Μαζωνάκη και όλα τα νέα στοιχεία.
3: Real FM. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε απευθείας από 70 παραγωγούς στην πλατεία Συντάγματος από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός Μέλι Χελμός.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Τι έγινε?
12: Τι κάνεις?
11: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
12: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
11: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
12: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
11: Γιατί?
12: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
11: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
12: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
13: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Ελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύση και ηρεμία στο κέντρο τη πόλη. Από τι 26 Σεπτεμβρίου έω τι 5 Δεκεμβρίου στην Ωνάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
17: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Ατομικές τριφτές τυρόπιτες 680 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,95. Πίτσα 2 x 330 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και μείγμα με κάσιους και κράμπερι 200 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,94. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Το μέλλον σου χωράει παντού.
20: Υποβολή εργασίας έγινε.
21: Παρακολουθώ.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
4: Ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Την πλήρη και επίσημη καταγραφή των τηλεφωνικών επικοινωνιών όλων των εμπλεκόμενων στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ζητά ο ανακριτής. Υπέβαλε αίτημα για την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα και το Σαββατοκύριακο. Από τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα βορειοδυτικά, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ για τον χαμό του προπονητή Σούλη Μαρκόπουλου που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Είχε εργαστεί μεταξύ άλλων σε Ηρακλή, ΠΑΟΚ, Άρη, ΑΕΚ και Μαρούση, ενώ κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν η κατάκτηση του κυπέλου Κόρατς το 1994 με τον ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γ.
8: Γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ. Real Weather.
4: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτική Πελοπόννησο. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 26 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για την τελευταία εκπομπή αυτής της εβδομάδας, Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου. Με τον καιρό, πάντως, στο Λεκανοπέδιο ήταν μια χαρά.
1: Φαίνεται ότι θα είναι μια χαρά. Εγώ νομίζω ότι και αύριο μπορεί
0: όλοι,
1: να είναι μια χαρά.
0: Και όλοι λέμε ότι έτσι. Θα είναι, και το είπε και ο Τάσος Αρνιακός, άρα για να το λέει
1: θα
0: το έτσι τσεκάρει
1: τριπλά. Να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Θα έχει μια υπέροχη συναυλία, μια μεγάλη μουσική γιορτή αναβίση στο Ολυμπιακό Στάδιο, που θα ξεπεράσει και τους Coldplay και όλους προηγούμενους με
1: 100.000. Και θα έχουμε να το συζητάμε τη Δευτέρα, το χαμό που θα έχει.
0: Ένα φοβερό sold out. Ακριβώς. Και θα γράφουν άναμα να βάλουμε πάλι Γιώργο σε λίγο το Αιγαίο, την καταπληκτική αναβίση, έτσι να μπούμε στο κλίμα που είναι και το μουσικό γεγονός. Μια συναυλία που νομίζω ότι οι φαν της την περιμένουν μήνες τώρα με ανυπομονησία, Λουκία, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, και εγώ νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά και θα γίνει ένας χαμός.
0: Ο Γιώργος λέει μην το ζητήσουν, να το έχω εδώ.
1: Και θα το συζητάμε τη Δευτέρα.
0: Να το έχω εδώ, στο δεύτερο λεπτό το έβαλε, πάμε.

0: Ξέρεις, θα είναι ένα show, διάβαζα ότι μπορεί και 4 ώρες όλα μαζί. Μεγάλη μουσική γιορτή.
1: Και έχουν και πολλές, θα έχουν και πάρα πολλές, έχει ετοιμάσει πάρα πολλές εκπλήξεις. Δηλαδή φαίνεται μια συναυλία άλλου επίπεδου.
0: Και τεχνολογικά
1: διεθνούς επίπεδου. Δηλαδή έτσι, πολύ αναβαθμισμένα τα πράγματα.
0: Όπως αξίζει. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο κύριος Λάβδας, ο καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά, κύριε Λάβδα. Την κατάλληλη μέρα είστε εδώ για να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε ποιον Ερντογάν ή ποια Τουρκία μάλλον να κρατήσουμε. Την Τουρκία του Ερντογάν που έκανε επίθεση φιλίας από την Αμερική στην Ελλάδα, ξεχνώντας τα όσα λένε οι υπουργοί του, ή την λίγες ώρες νωρίτερα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργού Άμυνας που έλεγε καλώδιο να συντονιστούμε, διότι η περιοχή που θα περάσει είναι τουρκολιβικό μνημόνιο, άρα δικαιοδοσία δικιά μας, υφαλοκρηπίδα δικιά μας, και επίσης μαζέψτε τα όπλα από τα νησιά, διότι δεν δικαιούστε. Ποιο να κρατήσουμε από τα δύο, τον Ερντογάν ή το Υπουργείο Άμυνας?
2: Κοιτάξτε, δεν έχει αλλάξει κάτι όπως είναι προφανές. Με αφορμή την Γενική Συνέλευση, αρκετοί ηγέτες, και όχι μόνο ο Ερντογάν, αποφάσισαν να απευθυνθούν όχι τόσο στη Γενική Συνέλευση, αυτό το Κοινοβούλιο των Λαών, όπως ένας διακρατής, δευτερολόγος, έχει ονομάσει πριν από πολλά χρόνια, αλλά σε ένα συγκεκριμένο κοινό που τους απασχολούσε εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή, ποιο κοινό απασχολούσε τον Ερντογάν? Το Αμερικανικό Κογκρέσο, τα μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου. Αυτό ήταν το βασικό του θέμα, να δείξει ότι δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα. Ακόμα και απέναντι στο Ισραήλ δεν ήταν τόσο έντονος όσο παλιότερα. Όπως αντίστοιχα, για παράδειγμα, ο Τραμπ απευθυνόταν στους Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώπιον των ενδιάμεσων. Κάποιοι ηγέτες, όντως, όπως ο Μακρόν, ανεξαρτήτως να συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με τις τοποθετήσεις τους, απευθυνόταν με πιο παραδοσιακό τρόπο στη συνέλευση για θέματα του πλανήτη. Τώρα, με την Τουρκία δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι σαφές ότι η Τουρκία θα, με αφορμή και το GSI, το καλώδιο όπως λέμε, τον Interconnector, θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τετελεσμένα, δεν ξέρουμε μέχρι που θα φτάσει, μία λύση την οποία, αν δεν κάνω λάθος, και μαζί είχαμε συζητήσει πριν από κάποιες εβδομάδες, είναι η Meridiam, η γαλλική εταιρεία, να ενημερώσει, να κάνει ενημέρωση, όχι να ζητήσει
0: όχι άδεια, ναι,
2: αλλά κάνει ενημέρωση. Αυτό μάλλον είναι ένα από τα σενάρια τα οποία...
0: Το θέμα,
2: φαντάζομαι, και η ελληνική πλευρά.
0: Επειδή εγώ δεν κατάλαβα, ο Ερντογάν είπε αυτά που είπε, ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός, είμαστε γείτονες, είμαστε σύμμαχοι, ότι εντάξει, οι Έλληνες δεν μας ενδιαφέρει αυτό, έχουν εκλογές, αυτό είναι δικό του θέμα, δεν ανακατευόμαστε. Όλα αυτά τα είπε για να δείξει στην Αμερική την εικόνα ενός καλού παιδιού και ότι κακώς δεν μας δίνεται F-35.
2: Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Αυτό είναι το βασικό. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία, τόσο αναφορικά με το ρωσο-ουκρανικό. Κυρίως αυτό βεβαίως. Όσο και αναφορικά με το Ιράν και τη μεγάλη κρίση στη Μέση Ανατολή, εκεί ο Ερντογάν προσπαθεί να παίξει τον γνωστό ρόλο σε 4-3-4 ταμπλό, και κυρίως αυτή τη στιγμή τον ενδιαφέρει να απευθυνθεί σε Αμερικανικό Κογκρέσο. Θα ήταν μεγάλη επιτυχία για τον Ερντογάν αν μπορούσε, που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, να προχωρήσει όχι μόνο στον εξυγχρονισμό των F-16, αλλά παρά τους S-400 και στα F-35, δεν θα δείχνει ότι μπορεί να διατηρήσει αυτή την εικόνα που έχει του ηγέτη, ο οποίος μπορεί να ταυτόχρονα συζητά με Ρωσία, με Κίνα, με Ιράν, με Ηνωμένες Πολιτείες, με Σαουδική Αραβία, με Πακιστάν, με τους πάντες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και οι στιγμές είναι κρίσιμες. Άρα η απάντηση είναι απλή. Είναι η Τουρκία την οποία γνωρίζουμε. Βεβαίως και η Τουρκία, όπως κάθε χώρα που έχει μια στοιχειοδός στρατηγική σκέψη, προσαρμόζεται και σε τακτικό επίπεδο. Κατά συνέπεια προσέχει ανάλογα με τις συγκυρίες. Θα πω όμως και πάλι, όπως είπα πρόσφατο παρελθόν, ότι ενώ το θέμα της ελληνικής ισχύως εξελίσσεται πολύ καλά και μέχρι το 2030 θα έχουμε αποκαταστήσει και με το παραπάνω την ισορροπία, είμαστε ισχυροί παράγοντες, ισχυροί παρουσία στην περιοχή, εδώ μπαίνουν άλλα θέματα. Κατά πόσο η Τουρκία το εκλαμβάνει ως αποτρεπτικό αυτό, γιατί αυτό δεν είναι αντικειμενικό μέγεθος.
1: Δεν το εκλαμβάνει, θεωρείτε, κύριε Λάβδα?
2: Λέξτε, όσο αυξάνεται αντικειμενικά η ισχύς, στο ναυτικό, στην αεροπορία, στο τοξιά, σε άλλα μέσα, τόσο περιμένει κανείς ότι η αποτρεπτική της δυνατότητα αυξάνεται και αυτή. Αυτό εξαρτάται βεβαίως από τον απέναντι, εξαρτάται και από τον ίδιο, κατά πόσον το επιδεικνύει εκείνη τη σταθερότητα και τη βούληση που πείθει τον άλλο ότι την ισχύ θα τη χρησιμοποιήσει. Άρα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Παράλληλα, και αυτό το θεωρώ κρίσιμο, έχουν μάλλον μειωθεί οι ανασχετικοί παράγοντες του περιβάλλοντος του διεθνούς και του περιφερειακού.
0: Λοιπόν, ακούστε σύμπτωση. Ενώ σας θέτουμε αυτό το ερώτημα, βλέπω τώρα έχει ανέβει συνέντευξη Ερντογάν στο Newsweek για την αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ. Ακούτε τι λέει λοιπόν. Λέει, η Τουρκία παρακολουθεί στενά ενέργειες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας. Η σχέση που αναπτύσσει η Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα με τρίτες χώρες είναι δική της επιλογή. Η Τουρκία δεν θεωρεί κάθε διμερή σχέση ως απειλή που στρέφεται εναντίον της. Ωστόσο, η Άγκυρα παρακολουθεί στενά ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια, τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντά της. Εδώ βέβαια το μαλακώνει λίγο, γιατί η πάγια θέση της Τουρκίας, όπως την έχουμε δει τους τελευταίους μήνες, είναι ότι μας περικυκλώνουν Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος και θα βάλει και το Ισραήλ την Ελλάδα να μας πολεμήσει μπροστά, γιατί αυτός του σκοπός σας πει
2: το
0: αχιλλέα.
2: Στο εσωτερικό. Και δυστυχώς έχει επηρεάσει την τουρκική γνώμη όλο αυτό. Από την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε ότι αυτή η συμφωνία αφενός, η συμφωνία με τη Γαλλία αφετέρου, που είναι πολύ μεγάλη σημασία, και τα ανοίγματα προς τα Εμιράτα, προς την Ινδία, έχουν όντως ενισχύσει την Τουρκία. Γιατί? Διότι στην περίοδο αυτή, όπως έλεγα πριν, έχουν μειωθεί οι ανασχετικοί παράγοντες απέναντι στην Τουρκία από την αμερικανική πλευρά. Ο Τραμπ δεν είναι ένας πρόεδρος που μπορεί να είμαστε βέβαιοι ότι σε μια περίπτωση σύγκρουση θα παρέμβει.
0: Κανείς δεν ξέρει. Αρχή, κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει ο Τραμπ τα επόμενα 5 λεπτά και αν δεν το αλλάξει τα επόμενα 10 λεπτά.
2: Ναι, ίσως. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν νομίζω ότι θα ήθελε αυτή τη στιγμή μια ανάφλεξη. Αν υπάρξει ανάφλεξη όμως, δεν είμαι βέβαιο ότι θα παρέμβει. Όπως έχουν παλιότερα παρέμβει και προς τη μία και στην άλλη πλευρά.
0: Βέβαια. Εγώ θα έβαζα στοίχημα ότι δεν θα παρέμβει. Το μόνο που θέλει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι να κλείσει το πολεμικό μέτωπο του Ιράν. Και δεν μπορεί.
2: Ο Τραμπ θα πάει σε μια
0: μεταξύ
2: έχοντας υποτίθεται δύο χαρτιά επιτυχίας. Σε έναν βαθμό θα έχει πιστικό επιχείρημα. Θα πει ότι, όπως είπαμε, και οι στρατηγικές εθνικές ασφάλειας το 25, το βασικό για μας είναι το δυτικό ημισφαίριο. Κοιτάξτε τι έχει γίνει και στη Γρυλανδία και στη Βενεζουέλα. Προχωράμε σε σχέση με τον ηγεμονικό ρόλο των ΗΠΑ και την μελλοντική ασφάλεια. Και στο Βορρά και στο Νότο. Και σε έναν βαθμό θα έχει ένα επιχείρημα εκεί, πιστικό. Θα προσπαθήσει δηλαδή να διώξει μακριά το θέμα του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες, όπως είπε ήδη, προημερών. Τώρα, πόσους πείθηκε σε σχέση με αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ο μέσος Αμερικανός, στατιστικά μέσος Αμερικανός ψηφοφόρος, σε πολιτείες που δεν είναι εκτεθειμένες σε συζητήσεις κοινή γνώμη σε αυτό το επίπεδο, άρα όχι στη Μασαχουσέτη που έχει τη Βοστόνη, όχι στην πολιτεία της Νέας Υόρκης που έχει τη Νέα Υόρκη και πάει λέγοντας, αλλά σε πολλές πολιτείες. Δεν ασχολείται παρά μόνο όταν το δει στο
1: κύριε Λάβδα, το θέμα είναι εμείς εδώ πώς πρέπει να νιώθουμε, και γιατί ακούω πάρα πολλές φωνές και από πλευράς κυβερνήσεως για σταθερότητα, μία κινδυνολογία, μήπως μας κάνουν ντου οι Τούρκοι, μήπως και από στελέχη που δεν είναι της κυβέρνησης, όπως ο κύριος Καμένος παραδείγματος χάρη, ο οποίος είπε ότι θα γίνει θερμό επεισόδιο και είναι σχεδόν βέβαιος. Ακούω γενικά μία κινδυνολογία από πολλές πλευρές. Τη συμμερίζεστε ή όχι?
0: Και δεν ξέρω τι είναι κινδυνολογία. Διότι αν κάποιος λέει τη γνώμη του ότι μπορεί να γίνει θερμό επεισόδιο, δεν ξέρω.
1: Είναι κινδυνολογία ή είναι η γνώμη του. Ναι, σε δίκιο σε αυτό.
0: Μπορεί να μην είναι κινδυνολογία,
1: ναι.
0: Εγώ
1: το εκλαμβάνω λίγο ως κινδυνολογία, αλλά εντάξει, είναι δική μου άποψη.
2: Είναι κινδυνολογία, διότι κανείς μας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα. Θα πω, πόσο μάλλον κάποιοι που έχουν δοκιμαστεί σε αυτά τα πεδία, μάλλον είναι επιτυχώς, το αν θα γίνει ή δεν θα γίνει θερμό επεισόδιο. Δεν είναι περισσότερες οι πιθανότητες τώρα να γίνει θερμό επεισόδιο από τη δεκαετία του 2010, από ό,τι παλιότερα που υπήρξαν και μεγαλύτερες κρίσεις κτλ. Είναι όμως γεγονός ότι η κυβερνητική σταθερότητα παίζει ρόλο, όχι η σύνθεση της κυβέρνησης. Η κυβερνητική σταθερότητα, αν μπορούσε μια κυβέρνηση συμμαχική σε μια χώρα, χ, δεν αναφέρομαι απαραίτητα στην Ελλάδα, ας πούμε μια χώρα η οποία έχει ένα πρόβλημα με το γειτονά της. Ας πούμε η Ινδία με το Πακιστάν, έτσι, πάμε σε μεγάλες δυνάμεις σχεδόν πυρηνικές. Προφανώς το μείζον δεν είναι αν θα είναι ο κ. Μότι πρωθυπουργός. Και η κυρία, ξεχνά το όνομά της, που είναι πρόεδρος τώρα, πρόεδρος.
0: Ναι.
2: Το ζήτημα είναι κατά πόσον μια συμμαχική κυβέρνηση, ενδεχομένως επόμενες κοινοβουλευτικές, γιατί είναι κοινοβουλευτική ομοσπονδία, δεν είναι προεδρική, έχει υπόψη σας, θα μπορέσει να σχηματιστεί γρήγορα. Εάν δεν σχηματιστεί γρήγορα μια συμμαχική κυβέρνηση, τότε μπαίνουμε στον προβληματισμό κατά πόσον η πιθανή αίσθηση, δεν ξέρω αν είναι πραγματική ακυβερνησία, η αίσθηση, η εντύπωση ακυβερνησίας δημιουργεί ευκαιρίες στους απέναντι. Αυτό κατά κάποιο τρόπο κάποιοι προσπαθούν να το συνδέσουν με τα ίμια, παρότι δεν είναι ακριβώς η ίδια
0: κατάσταση. Τα ίμια το 1996 ήταν περίοδος που μόλις και αναλάβει ο Σιμίτης, νομίζω ότι δεν είχε ορκιστεί καν πρωθυπουργός.
2: Ναι, ήταν ένα τέτοιο είδος interregnum, ας πούμε. Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά είναι κινδυνολογία σε έναν βαθμό, διότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο λόγος για τον οποίο εξοδεύουμε αυτά τα δυσθεώρητα ποσά, τα οποία δεν αντανακλώνονται ακόμα, ελπίζω στο μέλλον να αρχίσουν σε συμπαραγωγές και άρα σε τόνωση και της εθνικής βιομηχανίας, είναι για να υπάρχει μια σχετική πάντα βεβαιότητα ότι αν κάνουμε σοβαρά και προσεκτικά βήματα, έτσι πρέπει να υπάρχει μια σοφροσύνη σε όλες τις χώρες, άρα και στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι έχουμε την ισχύ να προστατευτούμε.
0: Έχετε δίκιο. Να σας το θέσω διαφορετικά και να επικαλεστώ νυφάλιους αρθρογράφους που κάθε άλλο παρά κινδυνολόγοι θεωρούνται, οι οποίοι ενώνουν στο παζλ τρία σημεία, το κουβεντιάζαμε προχθές και με τη Λουκία, και λένε ότι με αυτά τα δεδομένα δεν είναι βέβαιο ότι θα αποφύγουμε μία, δεν ξέρω αν θα είναι θερμό επεισόδιο, μία κρίση στο Αιγαίο. Θέτουν λοιπόν τρία δεδομένα. Το ένα, την ταραγμένη πολιτική σκηνή και όλη αυτή την παγκόσμια αστάθεια, που ποτέ δεν είναι καλός παράγων, είναι αυτό που εξηγήσατε κι εσείς. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ο Τραμπ θέλει να ασχοληθεί αυτή τη στιγμή με την Ελλάδα, όταν έχει δύο πολέμους ανοιχτούς. Δεν θέλει σίγουρα ένα πόλεμο, αλλά εγώ θα έβαζα στοίχημα ότι δεν θα ασχοληθεί με την Ελλάδα και την Τουρκία, ακόμα και φτάσουν στα όρια του πολέμου. Άλλες είναι οι προτεραιότητες του. Άρα, ένα θέμα είναι η παγκόσμια αστάθεια, οι πόλεμοι που δημιουργούν μία κατάσταση, θα έλεγα, επικίνδυνη. Το δεύτερο είναι ότι αυτή την περίοδο, με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί, δεν μιλούν Ελλάδα και Τουρκία, δεν λειτουργεί η κόκκινη γραμμή όπως λειτουργούσε μετά τη διακήρυξη των Αθηνών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ούτε ο κύριος Γεραπετρίτης με τον κύριο Φιντάντες συναντήθηκαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και το τρίτο είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας εδώ. Δηλαδή, έχουμε εκλογές, λένε οι ίδιοι οι αρθρογράφοι. Επομένως, έχοντας εκλογές, δεν ξέρουμε τι θα φέρει η επόμενη μέρα, αν θα έχει κυβέρνηση ή αν θα περάσουμε μια, δύο, τρεις κάλπες χωρίς κυβέρνηση. Που σίγουρα άλλο να υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση και άλλο ένα μεσοδιάστημα ιωνία κυβερνησίας. Ενώνοντας λοιπόν το ΠΑΣ, λένε παγκόσμια κατάσταση. Κρίση, όχι καλύτερη περίοδος στα ελληνοτουρκικά. Συν επικείμενη εκλογική περίοδος, άρα αν συμβεί κάτι, δύσκολα θα συγκρατηθεί. Τι λέτε εσείς με αυτό το σκεπτικό που ξαναλέω, το αναλύουν αρθρογράφοι που είναι οι πιο νυφάλιοι που ξέρω.
2: Ξέρετε, το πρώτο κομμάτι το αναλύουμε επί χρόνια και δεν περιμέναμε προεκλογική περίοδο για να το θυμηθούμε. Το δεύτερο έχει ενδιαφέρον, αλλά και το δεύτερο, ξέρετε, έχει να κάνει με κάτι το οποίο ήδη ανέφερα προηγουμένως, με την έλλειψη προβλεψιμότητας της αμερικανικής κυβέρνησης. Εξακολουθεί να υπάρχει βεβαίως από κάτω η γραφειοκρατία, η τεχνοκρατία, ναι, ναι, οι δομές εξουσίας, οι οποίες κυρίως στο State Department.
0: Αλλά ο Τραμπ είναι Τραμπ και σε ένα δευτερόλεπτο τους καταργεί όλους.
2: Όχι, δεν είναι αλήθεια. Αυτό είναι λάθος. Αυτό δεν φαίνεται ανακλά τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ παίρνουν αποφάσεις, σας βεβαιώ.
0: Το είδαμε στο Ιράν.
2: Το Ιράν δεν είναι έτσι. Αν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε.
0: Ωραία. Κρατώ αυτό που είπατε.
2: Ανέδειξε την αναποτελεσματικότητα μιας τρομακτικής στρατιωτικής μηχανής, της πιο τέλειας του κόσμου. Όχι στα πυρηνικά, στα συμβατικά. Έτσι, η Ρωσία έχει περισσότερα πυρηνικά και πιθανώς είναι και πιο έτοιμη να τα χρησιμοποιήσει. Αλλά στα συμβατικά όπλα. Λόγω του καθεστώτος, λόγω του ενός καθεστώτος, ο οποίος θα πολεμήσει μέχρι τον τελευταίο Ιρανό. Άλλος σκότωσε χιλιάδες Ιρανούς ήδη, εκμεταλλευόμενο την σύγκρουση. Ναι, θέλει άλλου είδους ανάλυση στο θέμα του Ιράν. Το τρίτο, κοιτάξτε, είναι σημαντικό, γιατί είπα και προηγουμένως ότι άλλο πράγμα είναι η σύνθεση μιας κυβέρνησης και άλλο η χρονική στιγμή. Εάν πάμε σε διαδοχικές εκλογές.
0: Αυτό
2: και δεδομένο πως το ελληνικό κράτος, καλός ή κακός, δεν έχει τη φήμη και προς τα έξω ότι είναι ένα κράτος το οποίο λειτουργεί μόνο του ανεξαρτήτως εκλογών. Να σας
0: πολύ σωστά.
2: Στη Γερμανία ο σχηματισμός κυβέρνησης καμιά φορά παίρνει.
0: Μακρά 6 μήνες, δεν είναι. Σωστά.
2: Έτσι, και παρόλα αυτά λειτουργεί.
0: Μια χαρά.
2: Τα υπουργεία,
0: δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα εδώ.
2: Δεν έχουμε τέτοια κουλτούρα, δεν έχουμε και τέτοια οργάνωση ενδεχομένως. Και εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν την έχουμε, δεν έχει εδραιωθεί προς τα έξω. Και αυτό μετράει. Δεν μας καταλαβαίνουν έτσι και συνήθως δράω απέναντι με βάση την αντίληψή του, όχι απαραίτητα την πραγματικότητα. Άρα το τρίτο έχει κινδύνους, γι' αυτό είπα και πριν, ότι άλλο πράγμα είναι η σύνθεση, μπορεί να είναι συμμαχική, και άλλο πράγμα είναι το πότε. Το πότε παίζει ρόλο. Το να λέμε ότι δεν πειράζει να πάμε και σε δύο και σε τρεις και σε πέντε εκλογές, αυτό αγγίζει την ανευθυνότητα.
0: Και αν υπάρχει κυβέρνηση, αν έχουμε πρόεδρο τον επικεφαλής ενός ανώτατου δικαστικού οργάνου προσωρινό μιας υπηρεσιακής κυβέρνησης, σίγουρα πολύ πιο δύσκολα μπορεί να χειριστεί μια εθνική κρίση, ο Μιγιάννης.
2: Βεβαίως. Γι' αυτό και είναι σημαντικό οι κινήσεις, όπως είπα προλίγου, να χρειάζονται από σοφροσύνη και αποφασιστικότητα. Παράδειγμα. Το θέμα του GSI, του καλωδίου που λέτε, είναι ένα θέμα το οποίο είναι διαφορετικό από το θέμα της ξαφνικής προεκλογικής επέκτασης στα 12 μίλια. Ήμουν κάποιος που πάντα, και εκτός Ελλάδος πριν το 18, θεωρούσα πως η επέκταση είναι καλό να γίνει τμηματικά. Ορθώς γίνεται τμηματικά και καλώς έχει γίνει εκεί που έχει γίνει. Από την άλλη μεριά, το θέμα του καλωδίου είναι, ξέρετε, πολύ σαφές. Η Ελλάδα έχει 100% δίκιο. Όχι 99,5, ούτε 99,9. Εκεί πρέπει να αφαιρθούμε έτσι, δεν θα πω πώς θα αφαιρθούμε, αλλά έτσι ώστε να μην έχουμε μια νέα κάσο. Το να έχουμε μια νέα κάσο θα είναι ένα είδος συμβολικής κυρίως και σε ένα βαθμό και σε επίπεδο. Σε ένα βαθμό.
0: Παραχώρηση κυριαρχίας.
2: Άρα τι σημαίνει αυτό, προχωράς αύριο, όχι. Σημαίνει προχωράς όταν ξέρεις ότι μπορείς να προχωρήσεις. Άρα όχι σπασμωδικές κινήσεις.
0: Και οργανώνεις και τις συμμαχίες σου, ενημερώνεις τους συμμάχους.
2: Αυτό το λέμε χρόνια και είναι και εκ των ΟΝΚΑΝΕΦ. Λέω όμως ότι αν τυχόν περάσεις την διεθνή κοινή γνώμη λόγω σειράς αποτυχιών της δημόσιας διπλωματίας μας, όπως ήταν κατά τη γνώμη μου ήταν και παραμένει η διακήρυξη των Αθηνών, ένα πολύ περίεργο σημείο, το οποίο μπέρδεψε τα σήματα προς τα έξω. Mm-hmm. Εάν όμως λέω φανεί ότι επειδή είσαι σε προεκλογική περίοδο κάνεις κάτι, τότε σε επίπεδο δημόσιας διπλωματίας έχεις χάσει πάρα πολλούς πόντους. Και αυτό θέλει προσοχή, ακριβώς επειδή είμαστε προεκλογή. Όχι για το λόγο που είπατε, μη τυχόν και έχουμε πολλές εκλογές, και αυτό είναι πρόβλημα από μόνο του. Τίποτα δεν δείχνει αυτή τη στιγμή ότι είναι απαραίτητο αυτό. Έτσι. Τίποτε. Αν εξαιρέσουμε κάποιες δηλώσεις προεκλογικές, που όλα τα κόμματα προεκλογικά λένε διάφορα πράγματα. Το άλλο όμως, ακόμα και αν καταλήξει σε μια ισχυρή κυβέρνηση, συμμαχική ή μη, δεν παίζει αυτό το ρόλο, το αν είναι γρήγορα συντεταγμένη και έτοιμη να κυβερνήσει και ισχυρή είναι το σημαντικό. Το ότι μπορεί να κάνεις κάτι εν ώψη εκλογών, το πριν με απασχολεί περισσότερο παρά αυτό το οποίο προβάλλεται από μερικούς, αν θα κρατήσει μία εβδομάδα, τρεις μέρες ή τρεις εβδομάδες.
0: Πάντως, ξέρετε, το πιο σημαντικό από ό,τι συζητούμε είναι τι διάθεση έχουν τώρα που συζητούμε ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν. Και μπορώ να σας πω από ό,τι βλέπω από τις δημόσιες τοποθετήσεις των δύο πλευρών, ότι είναι σαφές και συμφωνώ μαζί σας ότι ο Ερντογάν εξωτερικό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική διάθεση των Τούρκων, που είναι συνεχής κλιμάκος και την έχουμε δει και στο πεδίο, με υπερπτήσεις, παραβιάσεις, παραβάσεις, εμπριστικές δηλώσεις. Και από την άλλη πλευρά, έχουμε την ελληνική κυβέρνηση, η οποία αντίθετα με την αντιπολίτευση, θέλει να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να δείξει ότι εμείς είμαστε εκείνοι που θέλουμε την ειρήνη και όχι τον πόλεμο. Κρατώ δύο αναφορές του Πρωθυπουργού χθες στην ομιλία του. Η μία αναφορά είναι που ουσιαστικά δείχνει ότι εμείς θεωρούμε ότι είμαστε η σταθερότητα, ότι θα σας πω πώς ακριβώς το είπε, αλλά θα ξεκινήσω ανάποδα με αυτό που θεωρώ που είναι πηγή. Σας λέω ότι είναι ο Πρωθυπουργός πάντως, εγώ αυτό καταλαβαίνω, που απάντησε τον Ερντογάν. Ρώτησαν δημοσιογράφοι στη Νέα Υόρκη τον Πρωθυπουργό πώς σχολιάζει αυτή την εικόνα του Ερντογάν με τη συνέντευξη που έδωσε και την ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη. Και η απάντηση, προσέξτε την, γιατί δεν είναι τυχαία, ότι είναι σε άλλη κατεύθυνση από το πρόσφατο παρελθόν. Το σημαντικό είναι να χαμηλώσει την ένταση την οποία δεν έχουμε ανεβάσει εμείς. Τι διαβάζω εγώ από τις γραμμές? Ότι λέει Μητσοτάκης, λέει η Αθήνα σε κάθε περίπτωση. Εμείς, εκείνους ρωτήστε. Εμείς δεν έχουμε τέτοια διάθεση. Εκείνος το χαμηλώνει, αλλά και εκείνος το ανεβάζει. Αυτό θέλω να σχολιάσετε.
2: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι το αν θα πάμε σε μια κατάσταση που θα μας οδηγεί σε μια νέα κάσο είναι κάτι που καμία ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να το αντέξει. Είναι σαφές επίσης ότι σε ένα βαθμό αυτό εξαρτάται από εμάς. Το πότε θα πάμε εκεί. Αυτό που λέει ο ένας πρωθυπουργός είναι επίσης σαφές. Ότι η Ελλάδα παντού δηλώνει και σε ένα βαθμό ισχύει αυτό, ότι δεν είναι χώρα η οποία εκείνη κάνει τα προκλητικά βήματα. Δεν είναι χώρα η οποία αφήνεται για το κάσο πέλη. Και σίγουρα δεν είναι χώρα η οποία κάνει και σε περιοχές έξω από τις δικές της διοικητικές αρμοδιότητες και την κυριαρχία της δράσης επί του πεδίου όπως έχει κάνει η Τουρκία στο παρελθόν. Όλα αυτά το κακό είναι, τα γνωρίζουν αυτοί που πρέπει να τα γνωρίσουν εκτός Ελλάδος. Δεν είναι βέβαιο ότι τους απασχολούν τόσο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ως προς αυτό το περιβάλλον δημιουργεί προβλήματα, γιατί είναι πάρα πολύ απρόβλεπτο. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεννόηση μέχρι λεπτομερίας με τη Γαλλία. Με το Ισραήλ βεβαίως, το οποίο είναι άλλου είδους παίκτη από τη Γαλλία προφανώς, είναι μια άλλη συζήτηση αυτή, αλλά επίσης με χώρες οι οποίες παίζουν ρόλο πάντα.
0: Η φράση του Μητσοτάκη που σας έλεγα στο ΝΟΗΕ είναι: η Ελλάδα δεν είναι κράτος ταραξίας. Είμαστε γεφυροποίητοι. Σαν να λέει ότι. Δείτε απέναντι ποιος είναι ταραξίας. Εμείς γέφυρες ρίχνουμε.
2: Αυτά είναι αυτονόητα. Ταραξίες τα έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές και από τις δύο πλευρές. Η Ελλάδα λέει αυτό πρέπει να πει και η Τουρκία αισθάνεται ότι πρέπει να παίξει ένα ρόλο πιο σημαντικό, μήπως κερδίσει κάποιους πόντους από την ιστορία. Για μας το σημαντικό είναι ότι όπως αυξάνεται η ισχύ, γιατί αυξάνεται ευτυχώς, και αυτό πρέπει να λέγεται και να είναι πάρα πολύ σαφές ότι είναι σημαντικό, όπως όμως αυξάνεται η ισχύ, μέχρι το 30 θα είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο, έτσι ταυτόχρονα να δίνεται η εντύπωση σταθερότητας αφενός και άρα όχι προεκλογικές, σπασμωδικές κινήσεις, αλλά και πεποίθησης ότι εκεί που θέλουμε να κάνουμε κάτι θα το κάνουμε. Γι' αυτό λέω ότι όταν αποφασίσουμε για παράδειγμα για τον Interconnector, πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η απόφαση πρέπει να πάει μέχρι τέλους και αυτό είναι πολύ κρίσιμο για μένα.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε καθηγητά.
1: Ο καθηγητής
0: και ο Λάβδας είναι μαζί μας. Πολύ εξαιρετική συζήτηση όπως πάντα. Πάμε, Λουκία, σε
1: τίτλους ειδήσεων. Και μετά θα ανοίξουμε θέμα Μαζονάκη, διότι έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις.
0: Και
1: θα είναι κοντά μας ο δικηγόρος, ο κύριος Νίκος Αλεξανδρής, και φυσικά ο πλαστικός χειρουργός, ο κύριος Εξαδάκτυλος.
0: Ο πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ελλάδος. Real FM.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Time out για θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Υγεία.
6: Λογαριασμοί.
5: Σούπερ μάρκετ.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92. Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, έχω δει κάποια μηνύματα τώρα στο διάλειμμα, στο μικρό διάλειμμα, και θέλω να πω, καταρχήν καταλαβαίνω, βλέπω πολύ οργή Λουκή από τους πολίτες στο θέμα της ακρίβειας. Διαβάζουν πίσω από κάθε, και καλά κάνουν, πίσω από κάθε δήλωση, πίσω από κάθε είδηση, πίσω από κάθε αναφορά μας ή αναφορά καλεσμένου, βλέπουν σκοπιμότητα. Σας διαβεβαιώνουμε με τη Λουκία, δεν φτιάχνουμε ένα σχέδιο ούτε για να καλύψουμε την κυβέρνηση, ούτε για να κουκουλώσουμε κάτι, ούτε για να κρύψουμε, τα λέμε όλα. Αν δείτε προσεκτικά, από αυτή την εκπομπή τα λέμε όλα, όλα προς όλες τις πλευρές. Και προς την κυβέρνηση, και προς παράγοντες της αγοράς, και προς την αντιπολίτευση. Τον ΣΥΡΙΖΑ, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, πιο αριστερά, πιο δεξιά. Στο μυαλό μας είστε εσείς, κανένας άλλος. Ο καθημερινός, ο πολίτης που δεν τα βγάζει πέρα και το λέμε μέρα νύχτα. Άρα νομίζω είναι αδικία να αποσπάσετε μία λέξη για να βγάλετε ένα συμπέρασμα ότι κρύβεται οποιαδήποτε σκοπιμότητα. Το τι λέει ο κάθε καλεσμένος μας είναι δικαίωμά του. Εγώ δεν θα πω σε κανένα καλεσμένο, Λουκία, τι θα πει. Κρίνεται εκείνος. Είναι εκλεγμένοι βουλευτές, είναι υπουργοί
2: και νομίζω εδώ συμμετέχουν
1: οι κορυφαίοι. Επομένως, το τι λένε εκείνοι. Είναι δικαίωμά σας να το κρίνετε. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω σε κανέναν υπουργό τι να πει.
2: Που κάνουμε, οι οποίες δεν νομίζω, δεν τις λες και light. Δηλαδή αυτά που πρέπει να ρωτήσουμε, τα ρωτάμε.
1: Ναι. Η άλλη πτυχή είναι κινδυνολογία. Το να αναλύουμε τα λειτουργικά σημαίνει ότι κινδυνολογούμε. Είναι η απόλυτη καταγραφή της πραγματικότητας. Πολύ νυφάλια και το τονίζουμε 100 φορές. Καταγράφουμε τα δεδομένα. Τι λέει μία πλευρά, τι λέει άλλη πλευρά. Ποια είναι τα αντικειμενικά δεδομένα. Ποια είναι τα ναρκοπαίδια μπροστά μας. Και τα αναλύουμε. Να μην κουβεντιάζουμε, να πούμε τι καλά που είναι. Θέλετε να κουβεντιάζουμε μόνο για τον καιρό. Ποια ταινία θα δούμε το Σαββατοκύριακο. Εμείς δεν θα ακούσουμε αυτή την εκπομπή. Τίποτα τέτοιο.
2: Δεν γίνονται όπως καταλαβαίνετε.
1: Εμείς θα πούμε για όλα τα θέματα εχμής με τον πιο αιχμηρό τρόπο. Και αυτά είναι και η κοινωνία και η καθημερινότητα και η οικονομία και τα εθνικά θέματα και τα εξωτερικά. Αυτά θα συζητήσουμε. Προφανώς, γιατί αυτά είναι στην αιχμή της καθημερινότητας των πολιτών και από αυτά εξαρτάται η δική τους καθημερινότητα. Λοιπόν, και το τρίτο θέμα που θέλω να απαντήσω, επειδή ξέρετε, σε αυτή την εκπομπή μεσημεριάτικα, δεν έχουμε καμία σοβαροφάνεια, άλλο ένας σοβαρός και άλλο σοβαροφανής. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να κάνουμε πλάκα, να ακούσουμε ό,τι τραγούδι θέλουμε, να σατιρίσουμε ό,τι θέλουμε και να μιλήσουμε για ό,τι θεωρούμε ότι μπορεί να σας χαλαρώσει, γιατί μπορεί να γίνει ενημέρωση μεσημεριάτικα με έναν τρόπο πιο χαλαρό και πιο διασκεδαστικό. Αυτό κάνουμε με τη Λουκία. Άρα, αν αγαπάμε Βύση, λέμε για τη Βύση. Αν δεν αγαπάμε, το λέμε. Αν αγαπάμε Ρέμο ή με Λιόλιου ή οτιδήποτε άλλο, κάνουμε την πλάκα μας, γιατί θεωρούμε ότι ο άνθρωπος που επιστρέφει από τη δουλειά του είναι ανακινητοποιημένο το αυτοκίνητό του μέσα στην κίνηση 2 ώρες και ακούει ραδιόφωνο, το τελευταίο που θέλει να ακούσει είναι ένα άνθρωπο που λέει: πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά τώρα. Δεν θέλει. Δεν κάνουμε αυτό εμείς. Εμείς αυτό που κάνουμε, σας ενημερώνουμε, αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε και το χαβαλέ μας ακομπλεξάριστα και άφοβα, Λουκία μου.
2: Έτσι.
1: Νομίζω όποιος δεν το καταλαβαίνει, απλώς δεν μας ξέρει, μάλλον, μας δύο πάρα πολύ
2: μας
1: καλά.
2: Δεν μας ακούει τόσο συχνά.
1: Ναι.
2: Γιατί
1: κάνουμε το χαβαλέ με όλα.
2: Κάθε μέρα επίσης.
1: Με όλα.
2: Ναι. Κάθε μέρα επίσης εμείς τα προβλήματά σας προσπαθούμε να αναδείξουμε. Κάθε μέρα, πραγματικά. Κάθε μέρα θα βγάλουμε εκπροσώπους της αγοράς, θα βγάλουμε πολιτικούς. Και στους οποίους πολιτικούς, εγώ επαναλαμβάνω, οι ερωτήσεις που κάνουμε είναι η μία πιο σκληρή από την άλλη.
1: Ναι. Θα μπορούσατε να πείτε αυτή την εκπομπή πιο συντηρητική, αλλά ότι κάνουμε τόσο χαβαλέ που μιλάμε. Προσπαθούμε να χαλαρώσουμε και εσάς να χαλαρώσουμε για αυτή τη μεγάλη παρέα, όπως θα καθόμασταν σε μια παρέα να κουβεντιάσουμε τα νέα της ημέρας, κάνοντας και την πλάκα μας και μιλώντας και σοβαρά. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στο θάνατο Μαζονάκη, που δεν σηκώνει καμία πλάκα, έχει χαθεί μια ανθρώπινη ζωή και έχει αναδείξει ένα τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει με τον έλεγχο αυτών των ιατρίων του θανάτου και των τσαρλατάνων. Είναι μαζί μας ο πρώην πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, κ. Αθανάσιος Εξαντάκλιος. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, κύριε Σαβελάκη. Καλησπέρα,
2: κύριε Γκάντου.
1: Και ο έγκριτος ποινικολόγος, ο κύριος Νίκος Αλεξανδρής. Κύριε Αλεξανδρή, καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Θα ήθελα να ξεκινήσω από τον πρώτο, τον κύριο Εξαδάκτυλο, διότι η είδηση που έχουμε μπροστά μας, η εξέλιξη, είναι ότι έχουν αρχίσει να ανοίγουν στόματα, κύριε Πρόεδρε. Και προσπαθούμε να συνθέσουμε το παζλ των τελευταίων ωρών και λεπτών του Μαζονάκη για να καταλάβουμε ποια εγκλήματα έγιναν, πώς έγιναν, διότι το προσωπικό του ιατρείου του θανάτου, που ήταν δασκαλεμένο από ό,τι ίδιοι λένε από την γιατρό, την κατηγορούμενη, να πει άλλα, εμφανίζεται ενώπιον της δικαιοσύνης και λέει αυτά που λέει. Εδώ έχουμε δύο αναγνώσεις. Η μία είναι δικιά σας και άλλη του κ. Αλεξανδρή, γιατί υπάρχει και η πλευρά της οικογένεια Μαζονάκη δια του δικηγόρου του κ. Λυκούδη, που λέει μην ακούτε, τους έχει βάλει ο άλλος δικηγόρος, ο άλλος γιατρός, για να βγει λάδι και να τα ρίξει όλα στην άλλη. Λοιπόν, πάει μια νοσηλεύτρια και λέει ναι, δώσαμε μέθη στο Μαζονάκη και ψάχναμε το αντίδοτο. Ναι, δεν ξέραμε πώς λειτουργεί ο απεινιδωτής και παίρναμε τηλέφωνο. Ναι, υπήρχε μια κατάσταση, λέγαμε στη γιατρό ότι δεν βλέπουμε καλά το Μαζονάκη και μας έλεγε άσε μας, εγώ ξέρω. Και η συγκεκριμένη νοσηλεύτρια μάλιστα λέει ότι εγώ ήμουν δίπλα γιατί κάναμε πλασμαφαίρεση στο άλλο μηχάνημα και σας λέω ό,τι είδα. Αυτό πώς το βλέπετε και πόσο κρίσιμα μπορεί να είναι αυτά η μοιραία για τη ζωή του Μαζονάκη?
3: Κοιτάξτε, εγώ ιατρικά θα σας το περιγράψω. Θα ξεκινήσω πρώτα απ' όλα από το γεγονός. Μέχρι γιατρός άνευ ειδικότητας και ειδικά σε τέτοιο χώρο, τρομακτικό. Τρομακτικό, δεν, εκτός επιστήμης, εκτός δεοντολογίας, εκτός. Και από την εξέλιξη φάνηκε να μην μπορεί και να χειριστεί τις παρενέργειες της
1: καταστάσεις. Ναι. Έπαιρναν τηλέφωνο για να μάθουν το αντίδοτο, λέει. Ποιο είναι το αντίδοτο και γιατί δεν ξυπνάει.
3: Καταλαβαίνετε τι ακριβώς το ίδιο πράγμα λέμε με διαφορετικά λόγια. Το δεύτερο. Πλασμαφαίρεση σε αυτόν τον χώρο.
1: Πριν φύγουμε από τη μέθη, η νοσηλεύτρια λέει ότι η ουσία που του έδωσαν, αν σημαίνει κάτι μας το εξήγησε, είναι προποφόλη. Με αυτή την ουσία προσπάθησαν να του δώσουν μέθη.
3: Ο γιατρός που έδωσε προποφόλη στο Μάικλ Τζάκσον είναι στη φυλακή.
1: Α, μάλιστα.
2: Μάλιστα. Αυτή και μόνο η απάντηση, πραγματικά έτσι όπως το λέτε.
1: Μάλιστα. Τι λέτε?
3: Γιατί τώρα και ο Μάικλ Τζάκσον από προποφόλη πέθανε.
1: Γιατί το λέτε, μπορείτε να μας το εξηγήσετε, γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Τι σημαίνει?
3: Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Είναι ένα φάρμακο το οποίο ειδικά σε χέρια αδαούς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση. Είναι γνωστό ότι έχει δυνατόν να ξεπεράσει κανείς την δοσολογία ή κάνει συνέργεια με κάτι άλλο που ενδεχομένως έχει ο οργανισμός από οποιαδήποτε λόγο ή αιτία. Καταλήγει στο μοιραίο. Αυτό θέλω να πω. Και καταλήξει κι άλλο στο μοιραίο πριν από αυτό και. Αυτός που το έδωσε είναι εκεί που είναι.
1: Η πλασμαφαίρεση γίνεται με μέθη. Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό, γιατρέ, πρόεδρε.
3: Ούτε εγώ το έχω ακούσει, για να είμαι ειλικρινής. Άρα
1: είστε
3: σαφείς. Έχω ακούσει να γίνεται πλασμαφαίρεση σε ανθρώπους που βρίσκονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά μιλάμε για τελείως διαφορετικό πράγμα.
1: Ναι.
3: Πλασμαφαίρεση για αντιγύρανση, αντετόξ, δεν ενδείκνυται σε καμία περίπτωση στο συγκεκριμένο χώρο και τώρα θα προσθέσω με άνεση. Και από τα συγκεκριμένα χέρια που φαίνεται ότι δεν ξέραν τι κάνανε.
1: Τίποτα. Και χωρίς ειδικότητα, χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς θεατρική δίπλα, τίποτα.
3: Γιατί ξέρετε, στο να σας μάθει κάποιος μηχανικά, βάλτε μια φλέβα εδώ, βάλτε μια φλέβα εκεί, πατήστε το κουμπάκι, αυτό είναι εύκολο. Αλλά το να γνωρίζεις τι σημαίνει όλο αυτό για τον οργανισμό, πώς μπορεί να αντιδράσει, τι μπορεί να προκαλέσει και πώς θα αντιμετωπίσει αυτά, αυτό είναι επιστήμη. Και θέλει γνώση. Εδώ φαίνεται ότι δεν υπήρχε η γνώση. Όλα τα υπόλοιπα τα λέει το αστυνομικό ρεπορτάζ και έχουν να συνθέσουν τώρα οι δικαστές το τι ακριβώς συνέβη, πώς συνέβη και να αποδώσουν κατηγορίες σε πρώτη φάση και μετά τη δικαιοσύνη.
1: Θα επανέλθουμε σε εσάς. Πάμε στον κύριο Αλεξανδρή για να δούμε λοιπόν το νομικό κομμάτι. Είναι σε εξέλιξη όλη η διαδικασία. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι έρχονται νέες διώξεις για άλλα πρόσωπα, για συνέργεια, για ηθική αυτουργία ή για πράξεις και παραλήψεις που οδήγησαν στο θάνατο Μαζονάκη. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε ως τώρα, κύριε Αλεξανδρή, θέλουμε το σχόλιο σας.
4: Καταρχάς, να παρατηρήσω, μια και με ακούει ο πρόεδρος και δεν φαντάζομαι ότι δεν θα με διαψεύσει από την εμπειρία μου στα ιατρικά θέματα. Κακώς λέμε τη λέξη μέθη. Το συγκεκριμένο φάρμακο είναι κατασταλτικό. Χρησιμοποιείται σε αναισθησία και από αναισθησιολόγο. Αυτό φαντάζομαι ότι είναι δεδομένο και δεν μπορεί να διαψευστεί. Άρα η λέξη μέθη αποτυπώνει μια πολύ πιο απλή, πιο light εκδοχή. Συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Ναι.
4: Σε ό,τι αφορά όλα αυτά που ακούγονται, έχω μάθει να είμαι πάντα επιφυλακτικός. Θα βγουν ό,τι πληροφορίες υπάρχουν. Θα βγουν οπωσδήποτε από τις άρσεις των τηλεπικοινωνιών. Οι πληροφορίες μου είναι ότι διετάχθηκε σήμερα μάλιστα. Και θα βγουν και από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτά τα δύο ευρήματα θα είναι εκείνα που θα καθορίσουν και το τελικό κατηγορητήριο. Διότι δεν είναι δεδομένο ότι το κατηγορητήριο θα είναι αυτό που εμφανίζεται. μπορεί να αλλάξει επί το βέλτιο ή επί το χείρο. Mm-hmm. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι ή όχι εμπλεκόμενοι, κατηγορούμενοι με τις ίδιες ή άλλες λιγότερες κατηγορίες.
1: Λέτε και τους δύο βασικούς κατηγορουμένους ότι μπορεί να αλλάξει το κατηγορητήριο επί τα χείρο. Γιατί ήδη άλλαξε, ήταν θανατηφόρα έκθεση και έγινε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
4: Ναι, μπορεί να αλλάξει και για
1: επί τα χείρο.
4: Επί τα χείρο ή επί το βέλτιο.
1: Επί τα χείρο είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση, δεν έχει παραπάνω.
4: Ναι, αυτό ακριβώς. Θα το δούμε στην πορεία.
1: Λέτε ότι μπορεί με τα δεδομένα που έχουμε να στοιχειοθετηθεί και κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.
4: Όχι, με τα δεδομένα που θα έρθουν.
1: Α, που θα έρθουν, μάλιστα.
4: Εκείνο το οποίο πρέπει να γνωρίζουν οι ακροατές σας είναι ότι ο συγκεκριμένος ανακριτής είναι ίσως από τους καλύτερους που διαθέτουμε στην Ελλάδα.
1: Α, μάλιστα.
4: Δεν
1: πολύ
4: θα αφήσει
1: σημαντικό.
4: Τίποτα το οποίο να μην ελέγξει. Βέβαια δεν θα μου κάνει εντύπωση οι διώξεις τελικά να επεκταθούν και σε ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε ή δεν τους φανταζόμαστε. Σε όργανα ιατρικά, σε όργανα διοικητικά, ας μην βιαζόμαστε.
1: Θα πάρουμε ένα-ένα. Οι νοσηλευτές που ήταν εκεί, οι νοσηλεύτριες, έχουν ποινική ευθύνη. Γιατί προς το παρόν λένε αυτές τις οδηγίες παίρναμε, αυτά κάναμε. Μου είπε, έκανα μέθη, έκανα μέθη. Δεν μπορώ εγώ να ξέρω εάν καλός ή κακός υπάρχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε ένα ιατρείο και όχι σε ένα νοσοκομείο. Έχει ποινική ευθύνη ο νοσηλευτής, γενικά.
4: Γενικά μιλώντας, και μόνο το γεγονός ότι ακούω ότι αλλάζουν οι καταθέσεις, είναι αυταπόδεικτη διάπραξη ποινικών αδικημάτων. Από εκεί και πέρα, κύριε Στραβελάκη, εάν εγώ σας πω πηγαίνετε μαχαιρώστε έναν, δεν μπορείτε να πείτε, α, ξέρετε τον μαχαίρωσε επειδή μου το είπε ο Αλεξανδρής.
1: Έχετε δίκιο, προφανώς. Προφανώς. Καθυπόδειξη διάπραξη αδικήματος δεν εννοείται και δεν δικαιολογείται. Το άλλο θέμα είναι ο ρόλος αυτού του, ξέρετε, επειδή όσο αποκαλύπτονται στοιχεία, παράμετροι της υπόθεσης, τόσο πιο πολύ εκπλήσεται το πανελλήνιο και λέει πόσο πιο χαμηλά θα φτάσουμε και τι έκαναν στον άνθρωπο. Υπήρχε ένας υπνοθεραπευτής, στον οποίο πήγαινε ο Αμαζονάκης, εκείνος του σύστησε την γιατρό. Αρχικά του είπε για να καθαρίσεις, γιατί έχεις συναυλία, πήγε να κάνεις μία. Πώς το λένε αυτό το καθαρισμό του εντέρου Λουκία,
2: υγροθεραπεία.
1: Έκανε την παραμονή. Οι ειδικοί λένε, θα μας το πει ο εξαδάκτυλος, ότι αυτό είναι πάρα πολύ κακό να το κάνει κάποιος στο εντερό του. Μετά, εξαντλημένος εκείνη την Τετάρτη, είπε: εγώ δεν πάω. Πήρε ο υπνοθεραπευτής την γιατρό και λέει: άστα, ο πελάτης που σου έστειλα δεν έρχεται. Λέει: πείσε τον. Πείσε τον, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τον έπεισε ο υπνοθεραπευτής κατά δήλωσή του και στη συνέχεια του έστειλε και φωτογραφία για να δει ότι είναι εκεί ο πελάτης, 40 ευρώ ο κάθε πελάτης για τον υπνοθεραπευτή. Και όταν έχασε τη ζωή του ο Αμαζονάκης, λέει ο υπνοθεραπευτής: αχ, σε πήρα στο λαιμό μου. Όλο αυτό πώς το βλέπετε? Εγώ τρελαίνομαι πραγματικά. Δεν θέλω να το πιστέψω ότι έγινε έτσι και χάθηκε ο άνθρωπος.
4: Εφόσον όλα αυτά επιβεβαιωθούν, διότι ξέρετε, θα πρέπει όλα αυτά να προκύπτουν είτε από συνομιλίες, γι' αυτό και επιμένω ότι η άρση των επικοινωνιών θα δείξει πάρα πολλά πράγματα. Εφόσον επιβεβαιωθεί, φοβάμαι ότι θα πάψει να είναι μάρτυρα.
1: Α, και εκεί στοιχειοθετείτε το αδίκημα της συνέργειας ή της ηθικής αυτουργίας?
4: Εκεί είναι θέμα πώς ακριβώς θα φανεί, τι ακριβώς θα φανεί από την ανάκριση. Mm-hmm.

0: είναι κι άλλος που χάθηκε και δεν το ξέρουμε, γιατί δεν ήταν ο Μαζονάκης, πρόεδρε, κύριε Ξαδάχτυλε. Αλλά εδώ πάμε στο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο απεδείχθη εκ της πράξεως, εκ του τραγικού αποτελέσματος, ήταν διάτρητο. Εδώ λοιπόν έχουμε ιατρικό σύλλογο να ελέγχει, στην Αθήνα είναι αυτό, σε άλλη πόλη το ίδιο με άλλα δεδομένα, 16.500 ιατρούς και κέντρα με 8 τριμελείς επιτροπές. Εδώ λοιπόν είχαμε αλλεπάλληλους ελέγχους που δεν βρήκαν, μάλιστα είδα μαρτυρία ότι κάναμε πλασμαφαίρεση την ώρα που ήρθε ο έλεγχος, είπαμε γίνεται γυναικολογική εξέταση και η ελεγκτής δεν άνοιξε την πόρτα. Μου φαίνεται αδιανόητο αυτό. Οι ελεγκτές λένε δεν ξέραμε τίποτα για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Και φτάνουμε στο σημείο να καταθέτουν θρασίτατα οι γιατροί του συγκεκριμένου ιατρίου το περασμένο καλοκαίρι, 23 Ιουλίου, έτοιμα για μηχάνημα οζονοθεραπείας με τιμολόγιο για το μοιραίο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Να μην το κοιτάζει ο ιατρικός σύλλογος, δεν ξέρει υπάλληλος, και όταν το βλέπει 4 Σεπτεμβρίου να λέει ας το πάμε να κάνουμε τακτικό έλεγχο. Πώς σχολιάζεται αυτό? 9 πέθανε ο Μαζονάκης, 4 συνειδητοποίησαν ότι υπάρχει το τιμολόγιο.
1: Ναι, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει πλήρης παραβίαση κάθε θεσμικού πλαισίου. Δηλαδή υπάρχει πλήρης παραβίαση από το ιατρείο της Καρνάδου. Εδώ δεν εφαρμόζεται κανένας κανόνας της ιατρικής, κανένας κανόνας δεοντολογίας και το θεσμικό πλαίσιο παρακάμπτεται. Δεν λειτουργεί πουθενά. Αυτό είναι σαφέστατο. Τώρα, εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη.
0: Έτσι γίνεται ο έλεγχος. Μπαίνω μέσα, έχει ο άλλος το μηχάνημα που σκοτώνει και λέω μην πεις εκεί, είναι γυναικολογική εξέταση. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι τίποτα. Είναι κοροϊδία, δεν υπάρχει.
1: Αυτός είναι ένας πλημελής έλεγχος. Ναι. Αυτό που λέγεται ένας έλεγχος πλημελής ή πάλτε όποιο
2: άλλο. Ο βλέπουμε ότι είχε γίνει όμως και πολλές φορές. Δεν ήταν μία φορά.
0: Προηγηθήσεις 10 καταγγελίες του ιατρού, του νεφρολόγου, του κυρίου ιατρού, ο οποίος είχε πει πήγε να πεθάνει γυναίκα από το μηχάνημα.
2: Και όλες αυτές τις φορές το περιβόητο μηχάνημα δεν είχε βρεθεί ποτέ.
0: Ή δεν ήξεραν για να το ψάξουν ότι υπάρχει.
1: Εδώ λοιπόν, εγώ έχω μία απορία, γιατί απορία είναι, δεν ξέρω. Γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, ξέρετε, είναι πολύ μεγάλος, είναι καλά οργανωμένος, έχει τις υπηρεσίες του, έχει εμπειρία, δεν είναι δηλαδή ένας οργανισμός ο οποίος τώρα προσπαθεί να λειτουργήσει. Εδώ υπάρχει, έχω ένα εύλογο ερώτημα. Εάν το μηχάνημα δύο φορές έχει αποκρυφτεί, έχει αποφευθεί να εμφανιστεί, το οποίο όμως μηχάνημα την ίδια χρονική στιγμή διαφημίζεται κατά κόρο
0: σε συνέδρια, site, παντού
1: διαρκώς και παντού, και μετά το μηχάνημα αυτό πάει και το δηλώνει το δεύτερο, το αδερφάκι του, όχι το πρώτο, το αδερφάκι πάει και το δηλώνει. Εδώ τώρα πώς διέφυγε αυτό, τι να σας πω, δεν μπορώ, δεν το βρίσκω πολύ Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω.
0: Προσέξτε, πάει και δηλώνει το μηχάνημα που οι ελεγκτές λένε ότι δεν ξέρουν ότι υπάρχει, οι γιατροί εγκληματίες το διαφημίζουν και ένας γιατρός έχει καταγγείλει στον ιατρικό σύλλογο, στον κύριο Πατσουράκο, τον αντιπρόεδρο, ότι πήγε να πεθάνει μια γυναίκα. Και πήγαμε, λέει, και δεν το βρήκαμε. Και οι ελεγκτές λένε, εμείς δεν ξέρουμε ότι ψάχνουμε αυτό. Και στη συνέχεια καταθέτει το τιμολόγιο. Δηλαδή, όλο αυτό είναι. Δεν ξέρω.
1: Αυτό ακριβώς λέω. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν να το κρύβω το μηχάνημα δύο φορές. Να το κρύβω το μηχάνημα δύο φορές.
0: Μετά το δηλώνω.
1: Να το διαφημίζω διαρκώς και να πηγαίνω το δεύτερο να το δηλώνω. Και εδώ τώρα είναι.
0: Και ο ιατρικός σύλλογος να λέει: εγώ δεν ήξερα τίποτα. Ναι. Εσείς τι λέτε, κύριε Αλεξανδρία, εκεί στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες?
3: Υποθέτω πως ναι, καταρχά. Από εκεί και πέρα, ίσως να πω κάτι το οποίο δεν ξέρω εάν έχει αναδειχθεί αυτές τις μέρες. Αυτό το ιατρείο χορηγούνται φάρμακα, τουλάχιστον έτσι όπως προκύπτει. Νοσοκομιακά.
0: 100%.
3: Πώς έχει πρόσβαση λοιπόν κάποιος απλός ιδιώτης γιατρός σε νοσοκομιακά φάρμακα?
0: Πολύ σοβαρό. Μπορεί να πάει ένας γιατρός και να πάρει ένα νοσοκομιακό φάρμακο για το ιατρείο του?
2: Φυσικά. Όχι. Άλλο ένα ερώτημα στα πολλά που έχουμε συγκεντρώσει.
0: Όχι, δεν μπορεί. Λέω,
3: την έχω αντιμετωπίσει σε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν χορηγείται, είναι μόνο νοσοκομιακά. Πώς λοιπόν ένας ιδιώτης γιατρός έχει πρόσβαση στο προβοφόλι?
2: Άρα είχαν και πρόσβαση ακριβώς σε φάρμακα στα οποία δεν μπορούσαν, κανονικά δεν έπρεπε να έχουν. Υπάρχει αυτό το στοιχείο αυτή τη στιγμή.
3: Πώς ναι, ο κύριος Εξαδάκτυλος είναι πλέον αρμόδιος.
0: Πάρα πολύ σοβαρό.
3: Να σας απαντήσει.
2: Κύριε Εξαδάκτυλε, τι λέτε από αυτού?
1: Κοιτάξτε, την προποφόλη τη χρησιμοποιούν αναισθησιολόγοι. Την προμηθεύονται και από φαρμακείο. Τώρα εδώ υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα πρέπει να συνδεθούν.

0: υπάρχει κάποια.
1: Ναι, αλλά εκεί δεν ξέραμε αν υπήρχε αναισθησιολόγος.
2: Όχι, δεν υπήρχε, το ξέρουμε. Δεν υπήρχε.
1: Ακριβώς οι νοσηλεύτριες αυτές δεν ήταν αναισθησιολόγοι.
0: Προφανώς δεν ήταν αναισθησιολόγος, γιατί ο αναισθησιολόγος θα έβαζε το κεφάλι του στον τουρβά, κατά το λαϊκό λεγόμενο, αν πηγαίνοντας εκεί πέρα μέσα. Εκείνο που θέλω να πω όμως είναι ότι έχουμε και κάποια άλλα στοιχεία που μας λένε ότι στέλναν σε συγκεκριμένα φαρμακεία, είχαν συγκεκριμένες συνεργασίες πολύ ακριβά φάρμακα από συγκεκριμένα φαρμακεία κτλ. Από εκεί μπορεί να το προμηθεύσει και ήταν εύκολα.
3: Παράνομα όμως.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν υπάρχει, ξέρετε, δεν υπάρχει από τον νόμο πρόβλεψη ότι αυτό το φάρμακο το πιάνει στα χέρια του μόνο αναισθησιολόγος. Το πιάνει στα χέρια του μόνο αναισθησιολόγος γιατί κανένας άλλης ειδικότητας δεν κάνει τέτοιου είδους ακροβατισμούς, να το πω έτσι, επιστημονικούς. Ή δεν κάνει τέτοια καουμποϊλίκια επιστημονικά. Και συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή τη χιδαία γλώσσα, αλλά δεν υπάρχει κι άλλο.
2: Όχι, είναι εύστοχο αυτό που λέτε. Καταλαβαίνουμε.
0: Να το περιγράψω. Αλλά εδώ όλο το σκηνικό σαλούν είναι. Δεν συμφωνείτε?
2: Συμφωνούμε απολύτως. Να κλείσουμε έτσι. Νομίζω ότι είπατε όλα με αυτό το χαρακτηρισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον έγκριτο ποινικολόγο, τον κύριο Αλεξανδρή, τον πρόεδρο, τον κύριο Εξαδάκτυλο. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Real FM.
5: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
6: Έφτασε! Έφτασε!
7: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
6: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taek Von Do, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
14: Ένα σκιούρος που μιλάει.
13: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
15: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον.
3: Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, πλησιάζοντας το τέλος, να πω ότι και σήμερα ήταν μαζί μας η Durostik, η ελληνική εταιρεία Durostik, για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες. Η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντογωνία. Τσιμεντοειδής υπαστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και με δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους χωρίς. Αναδεικνύοντάς τα και μεταμορφώνοντάς τα. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Με εμπειρία από το 1988 στις σχόλες Βλακιδίων, με μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά πλακάκια. Η Durostik έχει τη λύση και τις κόλλες πλακιδίων.
1: Λοιπόν, έχουμε ταξιδάκι, διαγωνισμό, τρεις μέρες στη Μονεμβασιά. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν για τρεις μέρες σε ένα τυχερό ζευγάρι στην πανέμορφη Μονεμβασιά. Διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Επίσης, τα δώρα μας, διπλό στρώμα προφάιλ της GrecoStrom και σετ πρωινού συσκευών Morris. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκεται το Real Player και η κλήρωση προλαβαίνετε. Θα γίνει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Και
1: επίσης, πολύ πλούσια Real News με γνωστά αποκλειστικά φοβερή ύλη κτλ.
0: Βιβλίο, τρομερό.
1: Αλλά και βιβλίο, το τελευταίο γράμμα, νέο βιβλίο από τη σειρά Ιστορίες Φόνων. Ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά
0: και
1: που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα μαζί με ζώνεν δεκορασιών, ακόμη μαστορέματα και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Δεν χάνουμε με τίποτα τη Real News αυτή την Κυριακή.
1: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: Λοιπόν,

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. This region here is the
2: heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ναι, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζέ, νουπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλ Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλ Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Plesas The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας πέφτει στην καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Διοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, πηγή ακεραιότητας, γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας όπως κάθε μέρα πιστοί στο ραντεβού μας εδώ στις 12 η ώρα στη συχνότητα του Πρίσμα 92. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί με πάρα πολλά θέματα, και σήμερα από την τοπική μας επικαιρότητα πάρα πολλά είναι. Κάθε μέρα έχουμε και διαφορετικές ειδήσεις και κάτι γίνεται διαφορετικό. Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ο χορηγός μας, όπως κάθε μέρα, τα Πλέστας The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβύ, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού, με το κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Εφαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και φυσικά το μεγάλο κατάστημα τα Πλέστας Food Service Cash & Carry στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, θα βρείτε εκεί το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Λίγοι στις 30 Σεπτεμβρίου, πραγματικά μέσα, εάν ανοίξετε το φυλάδιο, θα βρείτε πάρα πολλά προϊόντα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Και στα σχολικά ήδη, μια και έχουν ανοίξει τα σχολεία, και οι γονείς ψάχνουν να βρουν τις καλύτερες προσφορές και τις τιμές για πράγματα που χρειάζονται τα παιδάκια τους στο σχολείο. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα είναι λίγο συννεφιασμένος, λίγο ηλιόλουστος, η θερμοκρασία θα φτάσει έως 23 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη πνέω νότιο-δυτική εντάσσεως από 2 έως 3 μποφόρ. Θα βρέξει μετά το μεσημέρι, αναμένονται βροχές εδώ στο Ιόνιο και στο νησιάκι μας, και γενικότερα Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι άστατος, βροχερός. Πραγματικά αυτή τη βροχή την περιμένουμε μεγάλη ανυπομονησία και την έχουμε ανάγκη εδώ στο νησί μας. Για την επόμενη εβδομάδα θα δούμε. Το σίγουρο είναι ότι από σήμερα το απόγευμα και για τις επόμενες 2 ημέρες θα βρέξει στο Ιόνιο. Από την Κέρκυρα θα ξεκινήσουν οι βροχές από το απόγευμα και μετά σιγά σιγά θα κατεβαίνουν προς τα κάτω, και από τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα κινηθούν προς την Ανατολική Ελλάδα. Πάρα πολλά είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα. Θα ασχοληθούμε τώρα σε λίγο, σε 5 λεπτά, θα καλέσουμε τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Κατσίμπελη, για να μας πει τι έγινε σήμερα με το σχολείο πάνω στον Άγιο Λέοντα. Πραγματικά το πρωί που μίλησα με τον προϊστάμενο ήταν προβληματισμένος, ανήσυχος. Θέλει και αυτός να τελειώσει το θέμα, τα παιδιά να ξαναγυρίσουν κανονικά στα μαθήματά τους. Σήμερα τα μαθήματα γίνονται στο πνευματικό κέντρο, και σε ένα χώρο που έχει, ευτυχώς έτσι, που έχει εκεί το χωριό. Και μάλιστα ο κύριος Κατσίμπερης, τον ακούσετε και σε λίγο, εάν δεν τελειώσει το θέμα με τους ψήλους, σκέφτεται πολύ σοβαρά να κλείσει το σχολείο και τα παιδιά να μεταφερθούν στο Αρετάκι, στο άλλο μεγάλο σχολείο που είναι εκεί στα Ορεινά. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα πρέπει να τελειώσει. Ακούσαμε διάφορες δηλώσεις. Εχθές είχαμε εδώ τον πρόεδρο του Αγίου Λέοντα. Μας είπε ο άνθρωπος ότι του είπε, βέβαια μας μετέφερε ότι του είπε και η Δημοτική Αρχή, ότι σήμερα το πρωί θα πήγαινε, λέει, συνεργεία του Δήμου να πιάσουν τις γάτες και τα σκυλιά εκεί που είναι γύρω γύρω. Είναι μια δήλωση, εντάξει, ότι ο άνθρωπος, ο πρόεδρος, μετέφερε σε εμάς ό,τι του είπαν. Λίγο δύσκολο είναι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτες, να πιαστούν οι γάτες. Εμάς προσωπικά μας φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Σήμερα ακούσαμε τον αντιδήμαρχο κύριο Νίκο Αχτύπη να λέει ότι θα γίνει μία, θα μοιραστούν εκεί στους κατοίκους που έχουν οικώσει τα ζώα αυτά τα διάφορα, έτσι, φάρμακα που είναι για τους ψήλους. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Αχτύπη, θα λυθεί το πρόβλημα, ήταν σίγουρος, και ότι τα παιδάκια θα ξαναγυρίσουν κανονικά στο σχολείο τους, όχι νομίζω, όχι από τη Δευτέρα, από τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, έχουμε κάποιο,
να πούμε ότι μετά τις 12.30 μείνετε μαζί μας. Έχουμε τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικό Σύμβουλο με τη δύναμη ελπίδας, κύριο Δημήτριο Γιακουμέλο. Έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Γιακουμέλος εχθές, αφορούσε ένα τιμολόγιο που πληρώθηκε πάνω από 70.000 ευρώ για το έργο του του Wi-Fi στην πόλη. Είναι ένα έργο που περιλαμβάνεται μέσα σε όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για το Open Mall. Όμως δεν έχουμε στην πόλη Wi-Fi. Έχει πληρωθεί το έργο. Όλα αυτά θα μας τα πει ο κύριος Γιακουμέλος αργότερα. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο έτσι μουσικό διάλειμμα να καλέσουμε τον κύριο Κατσίμπελη, μια και ο χρόνος του είναι περιορισμένος σήμερα, για να δούμε τι εξελίξεις έχουμε με το σχολείο στον Άγιο Λεόντιο.

0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Έχουμε μαζί μας τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τον κύριο Θανάσιο Κατσίμπελη. Για να δούμε τι εξελίξεις έχουμε σήμερα σχετικά με το πρόβλημα του σχολείου πάνω στον Άγιο Λέοντα.
1: Σήμερα το σχολείο, καλημέρα αρχικά, να σας πω, ωραίο και το τραγούδι σας.
0: Ναι, είναι μέσα στη ροή, πραγματικά έτυχε, βγαίνοντας εσείς, να είναι και αυτό το τραγούδι.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Εγώ αυτό που μπορώ να σας ενημερώσω είναι ότι σήμερα το σχολείο λειτουργήσε όπως έχουμε σχεδιάσει με το Δήμο και σύμφωνα με την απόφαση της Δημοτικής Αρχής, στους χώρους που είπαμε εκτός του σχολικού κτηρίου, του Δημοτικού Σχολείου Ορεινής Ζώνης, δηλαδή στο πνευματικό κέντρο και στο κοινοτικό κέντρο του χωριού. Μοιράστηκαν τα παιδιά, είναι 33 μαθητές, 4 εκπαιδευτικοί και το μάθημα, από ό,τι με ενημέρωσε και η διευθύντρια η κυρία Πόζογλου, έγινε κανονικά, όσο μπορεί να γίνει βέβαια εκτός της άνεσης της σχολικής μονάδας που έχουν συνηθίσει οι μαθητές. Αλλά το είναι σημαντικό για μας ότι δεν θα χάσουν οι μαθητές μάθημα. Έγιναν και κάποιες παρεμβάσεις στο η διευθύντρια, σύμφωνα με ενημέρωση που είχε και αυτή στη σχολική μονάδα, με απεντομώσεις. Και προσπαθούμε να δούμε και το θέμα σε σχέση με τις αδέσποτες γάτες που υπάρχουν εκεί. Οι περισσότερες είναι αδέσποτες, από ό,τι μου είπανε. Να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Βέβαια αυτό δεν θα το κάνουμε εμείς, αλλά οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα το αντιμετωπίσουμε το θέμα μέχρι την Παρασκευή.
0: Είναι αρκετά παιδάκια στο σχολείο, 33, είναι όλα από το χωριό ή και από τα γύρω χωριά?
1: Ναι, είναι από το Κυλιωμένο και από τον Άγιο Λέοντα, γι' αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Είχε γίνει παλαιότερα μια συγχώνευση όλων των χωριών εκεί της περιοχής, γι' αυτό και το δημοτικό λέγεται Δημοτικό Σχολείο Ορεινής Ζώνης.
0: Βέβαια. Τώρα εσείς καταλαβαίνω ότι θα έχετε και μεγάλη έτσι πίεση και από τους γονείς και από το σύλλογο. Σε περίπτωση τώρα, κύριε προϊστάμενε, που δεν, ας πούμε ότι πάνε τα παιδιά την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα θα είναι ανοιχτό το σχολείο? Όχι. Τη Δευτέρα θα λειτουργήσει κανονικά?
1: Από ό,τι μας έχουν πει, ναι, θα λειτουργήσει κανονικά.
0: Και
1: ναι,
0: το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Τι θα κάνετε, δηλαδή? Λέμε, εμείς στη χειρότερη περίπτωση. Σκεφτόσαστε τα παιδιά να μεταφερθούν σε άλλο σχολείο της περιοχής? Δηλαδή το άλλο σχολείο είναι έστω και προσωρινά, είναι το Αρετάκιο.
1: Ναι, ναι, κοιτάξτε. Κανένας δεν θέλει να διαταραχθεί το σχολικό περιβάλλον των μαθητών, ούτε το σχολείο κτλ. Βέβαια, αυτό παντού μπορεί να προκύψει. Αν κάποιο σχολικό κτίριο κρυθεί ακατάλληλο, τότε θα μεταφερθούν αλλιώς οι μαθητές, όπως είχαμε κάνει. Εδώ είχαμε το δεύτερο δημοτικό που είχαμε μοιράσει τα παιδιά σε όλα τα σχολεία της πόλης Δέκυνθου. Λοιπόν, η ανάγκη μερικές φορές δημιουργεί και τέτοιες καταστάσεις. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να γίνει κάτι
0: βέβαια,
1: τέτοιο.
0: Γιατί
1: αν χρειαστεί θα το κάνουμε, γιατί για μας δεν μπορούν οι μαθητές εκεί να χάσουν περισσότερα μαθήματα. Έχουν χάσει ήδη 5 μέρες την αρχή του σχολικού έτους, που δεν πήγανε καθόλου οι μαθητές στο σχολείο. Τώρα έχουν αυτή την αναστάτωση, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι αναστάτωση για όλους, η μεταφορά τους σε άλλο χώρο, και όλη αυτή την αναστάτωση επίσης που έχει προκληθεί με τους ψήλους και τα λοιπά τις προηγούμενες μέρες, οπότε δεν έχει γίνει μάθημα ουσιαστικά φέτος κανονικά στη σχολική μονάδα αυτή. Δεν μπορούμε να το συνεχίζουμε αυτό.
0: Εσείς πότε ενημερωθήκατε για αυτό το θέμα από την διευθύντρια του σχολείου?
1: Εγώ ενημερώθηκα 31 Αυγούστου από τη διευθύντρια του σχολείου, μία μέρα πριν ξεκινήσει, και μάλιστα στην αρχή είχα δώσει εντολή, επειδή υπήρχε πρόβλημα και για τους εκπαιδευτικούς, γιατί ξέρετε, μέχρι τις 11 Σεπτέμβρη στις σχολικές μονάδες πάνε οι εκπαιδευτικοί, 11 έρχονται οι μαθητές. Υπήρχε κίνδυνο λοιπόν και για τους εκπαιδευτικούς, γι' αυτό προσωρινά είχαν μεταβεί στο νηπιαγωγείο του Αγίου Λέοντα και έκαναν εκεί τις παρασκευαστικές ενέργειες που κάνουμε για να, πριν ανοίξει η σχολική μονάδα. Άρα είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε εμείς από 31 Αυγούστου.
0: 31 Αυγούστου εσείς ενημερωθήκατε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ο πρώτος ψεκασμός όμως έγινε την Τετάρτη πριν ανοίξουν τα σχόλια, δηλαδή άνοιξαν 9 του μήνα περίπου.
1: Όχι, νομίζω είχαν γίνει και στις 7 είχε γίνει μια παρέμβαση. και μετά έγινε πάλι, ναι, και μετά έγινε και μία μέρα πριν τον αγιασμό στις 10. Mm-hmm. Έχουμε τα πιστοποιητικά, ναι, αναλυτικά, μάλιστα, που πήραμε από, ναι, την,
0: ναι,
1: από εκεί, από την εταιρεία που κάνει τις απεντομώσεις.
0: Το, κοιτάξτε, πρόβλημα
1: δεν είναι,
0: είναι
1: αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι. Εσείς δεν είναι μέσα στις ΕΦ, είναι μέσα στις τάξεις. Είναι,
1: ναι,
0: μέσα στις...
1: ναι. Όχι, δεν είναι αυτή τη στιγμή μέσα, αν και στην αρχή υπήρχαν αναφορές ότι υπήρχαν και μέσα ψήλοι. Θεωρώ ότι το μέσα είναι οριστικά λιμένο, δεν υπάρχει μέσα στο σχολικό κτίριο, ναι, ψήλος. Mm-hmm. Έξω, στο προάβλιο, υπάρχουν όμως, ναι, και διαπιστώθηκε αυτό εχθές και δεν έχουμε, ναι, κάτι να συζητήσουμε, ναι, την ειλικρίνεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ναι, κτλ. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχουν οι αδέσποτες γάτες,
0: ναι,
1: που τις είδα κιόλας εχθές όταν πήγα στην περιοχή, που ήταν πάνω στα οχήματα των εκπαιδευτικών και μπαινόβγαιναν μέσα στη σχολική μονάδα.
0: Mm.
1: Αυτές οι γάτες πιθανά φέρουν ψήλους, γιατί είναι και αδέσποτες και είναι και πολλές,
0: mm,
1: και κάποιοι σκύλοι μπορεί να είναι ή οποιαδήποτε άλλα ζωάκια που υπάρχουν εκεί γύρω, γιατί στο σχολείο υπάρχουν διπλανά οικόπεδα, mm, που οι ιδιοκτήτες έχουν κάποια ζώα. Είδα και τρία κουταβάκια, παραδείγματος χάρη, στο διπλανό.
0: Εντάξει, σχολείο είναι, καταλαβαίνετε.
1: Ναι, σχολείο, ναι, είναι σε ορεινή περιοχή. Από ό,τι μου είπατε και εσείς, από ορεινή περιοχή,
0: ναι,
1: εκεί της περιοχής κατάγεστε. Mm-hmm. Επίσης, από ό,τι μου είπαν και οι κάτοικοι εκεί, είχαν αντιμετωπίσει και παλιότερα στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα παρόμοιο πρόβλημα και με τις πρώτες βροχές εξαφανίστηκε.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε και αυτά τα έντομα ζουν.
0: Το καλοκαίρι.
1: Ναι, το καλοκαίρι κυρίως. Και
0: ναι.
1: Γίνεται και το άλλο μερικές φορές. Τα παιδάκια, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει συστάσεις και από το σχολείο, ναι, ταΐζουν μερικές φορές τα γατάκια που έρχονται στα κάγκελα του, mm-hmm, ή τους πετάνε, ξέρετε, κάτι να φάνε από αυτά που τρώνε, mm-hmm, στο διάλειμμα. Μαζεύονται εκεί και οι γατούλες. Με,
0: ναι,
1: πιθανά δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι η αιτία, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί,
0: mm-hmm,
1: αλλά πιθανολογούμε ότι όλοι αυτοί οι λόγοι έχουν συμβάλει ώστε να έχουμε όλο αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα να ευχηθούμε τη Δευτέρα να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα. Θα βρέξει και το Σαββατοκύριακο και να εξαλειφθεί. Πρέπει όμως το θέμα να αντιμετωπιστεί όχι μόνο μέσα στο χώρο του σχολείου αλλά και απ' έξω. Υπάρχουν,
1: κοιτάξτε,
0: διάφοροι τρόποι,
1: εννοείται,
0: να συμβουλευτούν τις υγειονομικές υπηρεσίες. Υπάρχουν διάφοροι, έτσι, τρόποι όπου μπορούν να, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα,
1: είναι,
0: καταλαβαίνετε.
1: Ναι, από τη μια υπάρχει αυτή η διάσταση που λέτε κι εσείς. Από την άλλη η δική μας η διάσταση, γιατί είμαστε παιδαγωγοί και εκπαιδευτικοί, είναι να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία,
0: ναι,
1: για να αλλάξουμε, να ενημερώσουμε σωστά τους μαθητές μας για το, ναι, τι ισχύει, πώς δημιουργούνται όλα αυτά τα ζητήματα κτλ.
0: Ναι.
1: Πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε εμείς οι άνθρωποι και τα δέσποτα και τα δεσποζόμενα ζώα και τα οικόσιτα ζώα που, mm, πιθανά έχουμε.
0: Mm.
1: Ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε μια ατομική ευθύνη και,
0: ναι,
1: τα παιδιά τα ίδια. Να αγαπάμε τα ζωάκια και τα σκυλάκια και τα γαράκια. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περάσουμε τη λάθος εικόνα στα παιδιά ότι,
0: ναι,
1: κινδυνεύουμε από τα ζωάκια. Από δικές μας αμέλειες κινδυνεύουμε, των μεγάλων, όχι,
0: ναι,
1: ούτε από τα ζωάκια ούτε τα παιδάκια μας. Δεν είναι σε τίποτα. Και να κάνουμε τα παιδιά να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές μιας διαφορετικής αντίληψης μέσα στις οικογένειές και στην τοπική κοινωνία. Αυτή είναι η δουλειά μας εμάς, ναι, ως εκπαιδευτικοί, και πιστεύω μας δίνεται μια ευκαιρία να την κάνουμε.
0: Ναι.
1: Για μένα ακόμα και χτες που μίλησα στα παιδιά τους είπα ότι είναι ένα μάθημα κι αυτό. Γίνεστε και εσείς,
0: ναι,
1: καταλαβαίνετε πράγματα για τους ενεργούς και τους υπεύθυνους πολίτες,
0: mm,
1: και πρέπει να τους αναπτύξουμε το σεβασμό στα ζώα, στο συνάνθρωπο, στο περιβάλλον, αλλά και στη σωστή διαχείριση των ζώων μας. Άρα μέσα,
0: βέβαια,
1: από αυτό πιστεύω θα βγει κάτι καλό.
0: Ναι.
1: Και ήδη έχω στείλει και έγγραφο και στη διευθύντρια του σχολείου και στους εκπαιδευτικούς εκεί, αλλά και στη, mm-hmm, σύμβουλο που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου και την επόπτρια ποιότητας, να κάνουν προγράμματα αντίστοιχα, να σχεδιάσουν μαζί με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ώστε τουλάχιστον μέσα από το σχολείο να φέρουμε την αλλαγή και στην τοπική κοινωνία.
0: Ναι.
1: Αυτό για μένα είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Και από εκεί και πέρα τα γατάκια, αν μπορούμε να τα πιάσουμε και να τους βάλουμε κάποια μπούλα που βάζουμε θα ήταν ιδανικό ώστε να αντιμετωπιστεί πλήρως κατά τη γνώμη μου το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί οι απεντομώσεις γίνονται και σήμερα έγινε, αλλά απεντόμωση δεν αποδίδει όταν θα μπει ένα ζώο πάλι μέσα. Και θα δημιουργήσει πάλι το ίδιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Να είσαι σίγουρος τα παιδιά καταλαβαίνουν, κύριε Κατσίμπελη, γιατί είναι σε ορεινά χωριά, μεγαλώνουν από τότε που έχουν γεννηθεί παρέα με ζώα και είναι ένα χωριό που έχει πάρα πολλά οικόσιτα ζώα εκεί και γενικά τα ορεινά τα παιδιά έχουν, είναι απολύτως εξοικειωμένα με τα, με τα ζώα και με τη φύση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα να ευχηθούμε την επόμενη εβδομάδα να είναι όλα normal, να μην έχουμε ξανά το ίδιο πρόβλημα και τα μαθήματα από τη Δευτέρα να συνεχίζουν κανονικά στο χώρο, στο σχολείο.
1: Μακάρι. Και εμείς το ίδιο ευχόμαστε. Και αυτό που σας είπα, μακάρι από όλη αυτή την ιστορία να βγει κάτι καλό για όλους μας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις τώρα, κυρίες και κύριοι, και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί, θα έχουμε εδώ τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο για το θέμα του Open Mall.

0: Πρίσμα 92.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: It's all as well. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
4: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: τυπάκι.
1: Συνεχίζουμε. Κυρίες και κύριοι, έχουμε λοιπόν μαζί μας τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικό Σύμβουλο με τη Δύναμη Ελπίδας, κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο. Έκανε μια ανάρτηση χτες ο κύριος Γιακουμέλος και τάραξε τα νερά. Έτσι είναι. Καλό μεσημέρι από το Πρίσμα.
2: Καλό μεσημέρι, κυρία Ποταμίτη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε και από εσάς. Τι έχει γίνει με αυτό το έργο που περιλαμβάνεται μέσα στο Open Mall, το οποίο το Open Mall φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχουν αρκετά υποέργα που δεν είναι έτοιμα. Έχει πληρωθεί το Wi-Fi, αλλά δεν έχουμε.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Στο ψάχνουμε τον κωδικό, ψάχνουμε και το Wi-Fi, ναι, κυρία Ποταμίτη.
1: Ναι.
2: Και κοιτάξτε, κύριε Αποταμίτη, στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιεί αυτή την περίοδο ο συνδυασμός μας,
1: ναι,
2: υπέπεσε στην αντίληψή μας ένα χρηματικό ένταλμα και κατ' επέκταση και οι αποδείξεις αυτές που έχω βάλει τόσο στο διαδίκτυο, αλλά υπάρχουν και άλλες αποδείξεις για το συγκεκριμένο έργο, όπου είναι μια προμήθεια και τοποθέτηση,
1: ναι,
2: του Wi-Fi, δηλαδή συστημάτων ασύρματης ναι, πρόσβασης, που αφορά ένα υποέργο του Open Mall και αφορά για, τα, για την περιοχή το που έχει πραγματοποιηθεί το Open Mall. Wi-Fi, από ό,τι έχετε αντιληφθεί και εσείς όπως και όλοι οι συμπολίτες μας, δεν υπάρχει. Όμως υπάρχει ένα τιμολόγιο πληρωμής
1: 73.530 ευρώ,
2: το οποίο υπάρχει και καταχωρισμένη η πληρωτέρα συναλλαγή προς την ανάδοχο εταιρεία, ναι, που εντάξει δεν ξέρω αν είναι, πρέπει να πούμε το όνομά της,
1: αλλά πάντως
2: υπάρχει,
1: ναι,
2: μια ανάδοχη εταιρεία η οποία υποτίθεται ότι θα πραγματοποιούσε τόσο την προμήθεια όσο και την τοποθέτηση και την εγκατάσταση του Wi-Fi στην συγκεκριμένη περιοχή, που όπως ξαναλέω ψάχνουμε το Wi-Fi, δεν υπάρχει Wi-Fi, είναι αντιληπτό, ναι, από όλους. Κυρία Ποταμίτη, εδώ μιλάμε για ένα δημόσιο χρήμα. Και όταν μιλάμε για δημόσια χρήμα, δεν αρκεί να υπάρχει ένα τιμολόγιο και μια απόδειξη ότι και καλά πληρώθηκε.
1: Ναι.
2: Πρέπει να υπάρχει και το έργο παραδοταίο, που δεν ξέρουμε, ναι, αν και εφόσον πώς έχει παραδοθεί, τι έχει παραδοθεί, ποιος το παρέλαβε, τι έχει συμβεί.
1: Μάλιστα.
2: Βλέπουμε μια τακτική η οποία είναι παρόμοια με την τακτική που ακολουθήθηκε και στον αγωγό της Αγίας Μαρίνα Γύρι Λούχα για Ιολέοντα.
1: Ναι.
2: Και εκεί πληρώθηκε ένα ποσό, πληρώθηκε ένας εργολάβος, όπου δεν παρέδωσε το έργο το οποίο πληρώθηκε. Δεν έκανε τις υπηρεσίες τις οποίες τον κάλεσε ο Δήμος να πραγματοποιήσει. Οπότε βλέπουμε μια ίδια διαδρομή, μια ίδια τακτική θα έλεγα, από τη Δημοτική Αρχή, και αυτό από μόνο του αποδεικνύει ότι σίγουρα και βέβαια υπάρχει μια κακοδιαχείριση σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές που έχει να κάνει με πληρωμές και χρήμα, είτε προς ανάδοχους είτε δεν ξέρω πού άλλο.
1: Μάλιστα. Το τιμολόγιο αυτό πληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2025.
2: Δεν ξέρω αν είναι σωστές οι πληροφορίες. Νομίζω ότι πληρώθηκε τότε, οπότε μας αφήνει και ένα ερώτημα εύλογο.
1: Το 25 πληρώθηκαν πάρα πολλά έργα από ό,τι φαίνεται.
2: Πληρώθηκε και το έργο της Αγίας Μαρίνας Λούχα Γύρι, ναι. Οπότε δεν ξέρω τι μπορούμε να υπονοήσουμε σε αυτό, εγώ δεν υπονοώ τίποτα.
1: Ναι.
2: Έχουμε ξαναπεί και από το συνδυασμό και όλοι μας ότι δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα δικάσουμε,
1: βέβαια,
2: δεν είμαστε ούτε εισαγγελείς ούτε δικαστές. Εμείς αναδεικνύουμε οτιδήποτε έρχεται στα χέρια μας ή πέφτει στην αντίληψή μας, όπως είναι αυτό, όπως είναι η τηλεμετρία, όπως είναι ο αγωγός, όπως είναι να σας θυμίσω και τα διπλά εντάλματα πληρωμών για τα ταξίδια του Δημάρχου. Δεν κάνουμε πίσω και δεν κάνουμε έκπτωση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος και που αφορά τον τόπο μας στη Ζάκυνθο, γιατί κυρία Ποταμίτη, στο τέλος, όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε εικόνα τόσο στην Ελλάδα όσο και στον τόπο μας,
1: ναι,
2: το λογαριασμό τον πληρώνει πάντα ο πολίτης.
1: Ναι. Για αυτό το έργο, αν ξέρετε, αρμόδιος ήταν ο κύριος Κώτης, αρμόδιος αντιδήμαρχος. Ο Νίκος Κώτης δεν το γνωρίζετε.
2: Δεν γνωρίζω. Φαντάζομαι ότι ήσουν όταν οι τεχνικές υπηρεσίες, δεν ξέρω, Σίγουρα θα έπρεπε να υπάρχει από το Δήμο μια επιτροπή παρακολούθησης του έργου.
1: Τεχνικές
2: όπως υπήρχε...
1: υπηρεσίες ήταν ο κύριος Κόκορης τότε,
2: ναι,
1: το 25.
2: Δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε να ρωτηθεί ο κύριος Κόκορης.
1: Θα συνεχίσουμε εμείς και θα επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Νίκο Κώτη και με τον κύριο Κόκορη να δούμε ποιος είχε στην αρμοδιότητά του αυτό το έργο, γιατί από τη στιγμή που έχει πληρωθεί θα έπρεπε να υπάρχει και να λειτουργεί, κάτι που δεν...
2: Ενδιαφέρον επίσης θα είναι να δούμε αν υπάρχει και ποιος είναι στην Επιτροπή Παρακολούθησης που οφείλει να είναι σε τέτοιου είδους έργα από τη μεριά του Δήμου, όπως έχει υπάρξει και στα δύο έργα, και στην τηλεμετρία όσο και στην Λούχα Γύρη στον Αγωγό. Οπότε σίγουρα θα υπάρχει και μια Επιτροπή Παρακολούθησης. Βέβαια δεν θέλω να πιστέψω το γεγονός που έχει έρθει στα αυτιά μου τις τελευταίες μέρες, ότι ήταν αυτές τις μέρες να έρθει ένας έλεγχος για να ελέγξει το συγκεκριμένο έργο και για κάποιο λόγο δεν ξέρω, δεν έχει έρθει. Εύχομαι να είμαι λάθος, να είναι λαθασμένη πληροφορία, αλλά έχει πέσει στο τραπέζι ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Για ποιο λόγο δεν γνωρίζω, αν έχει συμβεί, το λέω με επιφύλαξη, όμως... ξαναλέω, αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, να μην έχει έρθει η Επιτροπή να κάνει τον έλεγχο για το συγκεκριμένο έργο, ξαναλέω, είναι ακριβώς η ίδια τακτική που έχει ακολουθηθεί και στα δύο έργα, τόσο της τηλεμετρίας όσο και του αγωγού της Αγίας Μαρίνας.
1: Εννοείται ότι και εγώ το έχω ακούσει από το ρεπορτάζ που έχω κάνει, ότι ήταν έρθει έλεγχος για το έργο αυτό, αλλά ο Δήμος ζήτησε να έρθει λίγο αργότερα. Κάτι τέτοιο έχει γίνει.
2: Δεν γνωρίζω ακριβώς. Θα το δείξει οι επόμενες μέρες. Τώρα... Μόνο σίγουρο, κυρία Ποταμίτη, να είστε σίγουροι ότι λόγω της έρευνας, ξαναλέω, που έχει ξεκινήσει τόσο ο συνδυασμός όσο και εμείς οι Δημοτικοί Σύμβουλοι προσωπικά, καθ' αυτό ο καθένας μας, το επόμενο διάστημα, σε μελλοντικό χρόνο δηλαδή, θα υπάρχει τσουνάμια αποκαλύψεων και ανακοινώσεων από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εννοείται ότι έχετε στοιχεία και για άλλα έργα όταν λέτε τσουνάμι, ή για αυτό το συγκεκριμένο?
2: Θα το δείτε στην πορεία, κυρία Ποταμίτη, θα το δείτε στην πορεία.
1: Μάλιστα. Τώρα εσείς είστε αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, να πάμε έτσι σε ένα άλλο θέμα πριν κλείσουμε. Είσαστε και στο συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας, που ζήτησε ο συνδυασμός σας να γίνει συνεδρίαση στον πρόεδρο, να γίνει μια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να ενημερωθείτε για το θέμα του αγωγού. Έτσι δεν είχα προκύψει, τώρα συνέχεια προκύπτουν και άλλα θέματα. Ο πρόεδρος επικαλέστηκε ένα άρθρο του κώδικα της αυτοδιοίκησης και είπε ότι δεν γίνεται. Εσείς τώρα πώς το βλέπετε αυτό? Σας μίλησε καθόλου, μιλήσατε καθόλου με τον πρόεδρο, τον κύριο Διονύσιο Πλέσσα?
2: Γιατί όχι, για αυτό το θέμα δεν έχω μιλήσει, κύριε Ποταμίτη. Όσο και αν είναι φύλαπος κείμενος ο πρόεδρος, τόσο σε μένα όσο και, ας πούμε, έτσι σε φιλικό επίπεδο, δεν πάβει όμως να μέσα από την θέση μας, τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καλή ώρα, να κρίνουμε και εμείς από την πλευρά μας το θεσμό γενικότερα και τη θέση που κατέχει. Από εκεί και πέρα, ο πρόεδρος έχει νομικά, ας πούμε, και με βάση την ευχέρεια που του δίνει ο νομοθέτης, είναι καλυμμένος πλήρως σε αυτό που επικαλέστηκε, διότι πάτησε τρεις μέρες μετά από την αίτησή μας σε μία εγκύκλιο που ήρθε αλλάζοντας τελείως τα δεδομένα στον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Όμως είναι ένα εύλογο ερώτημα.
1: Το θέμα δεν είναι νομικό.
2: Το οποίο, κοιτάξτε, κυρία Ποταμίτη, αφήστε με να τελειώσω. Είναι ένα εύλογο ερώτημα προς αυτόν και στο Δήμαρχο, αλλά και γενικότερα στη Δημοτική Επιτροπή, που είναι αυτά τα τρία, οι τρεις οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν ένα έκτοτο συμβούλιο, να μας πει τι έκρινε ότι δεν είναι τόσο σημαντικό, τι τον έκανε να κρίνει ότι δεν είναι τόσο σημαντικό να κάνει ένα δημοτικό συμβούλιο, το οποίο ουσιαστικά θα ήταν μια ενημέρωση όχι τόσο σε εμάς, όσο στην τοπική κοινωνία, για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, για μια τόσο σημαντική καταγγελία που έχει προχωρήσει ένα συνδυασμό της αντιπολίτευσης. Και να τονίσω εδώ ότι την αίτηση του Συμβουλίου Ναι, έκανε σύσσωμη, θα έλεγα, η αντιπολίτευση του Δήμου, είτε εγγράφως, είτε και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως έκανε ο κύριος Κωνσταντίνου με το συνδυασμό του από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Οπότε είδαμε σύσσωμη την αντιπολίτευση γενικότερα του Δημοτικού Συμβουλίου να ζητάει από το Δήμο και από τη Δημοτική Αρχή να προβεί σε ένα τέτοιου είδους συμβούλιο. Όμως, απ' την άλλη, βλέπουμε ότι τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να κρίνουν με τη στάση τους και με την αφωνία τους, θα έλεγα, ότι ίσως δεν ήταν τόσο σημαντικό το ζήτημα για να προκαλέσουν οι ίδιοι το Δημοτικό Συμβουλίο. Γιατί ξαναλέω, μπορεί νομικά και με βάση τον νομοθέτη να είναι καλυμμένος ο Πρόεδρος και ο Δήμαρχος, γενικότερα η Δημοτική Αρχή, γιατί κυρία Δημοταμίτη, ας είμαστε ειλικρινείς. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε δει κανένα δημοτικό σύμβουλο από τη Δημοτική Αρχή να παίρνει θέση, είτε να αντικρούει το οτιδήποτε έχει να κάνει με όλες τις καταγγελίες. Θα σας ξεκινήσω από τα διπλά εντάλματα. Οπότε η αφωνία τους γενικότερα εμένα θα μου δείχνει και θα την χαρακτήριζα ότι είναι συνένοχη στο οτιδήποτε γίνεται και ως αντιμετώπιση προς όλα αυτά που έχουμε παραθέσει προς την κοινωνία και προς τη διάθεση των ελεκτικών αρχών.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιακουμέλο, γνωρίζετε αν θα υπάρξει το επόμενο διάστημα Δημοτικό Συμβούλιο? Έχετε πάρα
2: δεν
1: πολύ
2: γνωρίζω.
1: Καιρό να κάνετε, είναι γεγονός.
2: Έχουμε πάρα πολύ καιρό. Έχουμε κάνει ένα τηλεφωνικό συμβούλιο για να κάνουμε μια παραφόρηση σε μια αίθουσα σε ένα πολιτιστικό σύλλογο. Από εκεί και πέρα, όχι, δεν έχουμε καμιά ενημέρωση. Ελπίζω μέχρι τέλος του μήνα να υπάρξει ένα Δημοτικό Συμβούλιο διαζώσεις και από εκεί πέρα να τα πούμε όλα εκεί. Αν όχι, για κάποιο λόγο δεν γίνει, το ζυγόνι που λέμε εδώ λαϊκά, ο χρόνος που θα έρθει και το Συμβούλιο της Λογοδοσίας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι τελευταίο ρωτάνε εδώ οι ακροατές μας. Γνωρίζετε τι γίνεται με τις έξυπνες διαβάσεις και γιατί δεν λειτουργούν?
2: Φαντάζομαι ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες για να... είναι κάποιες οι οποίες είναι σε εξέλιξη το έργο. Δεν έχω εικόνα, η αλήθεια είναι ακόμα. Θα το δώσω στις επόμενες μέρες και θα έχω μια πλήρη εικόνα. Αλλά από ό,τι έχω αντιληφθεί και εγώ από μόνος μου είναι ότι ίσως δεν έχουν τελειώσει όλες. Είναι σε εξέλιξη το έργο. Βέβαια κάθε μία που θα έχει τελειώσει, δεν ξέρω, ίσως λείπουν κάποια εξαρτήματα, δεν φαντάζομαι τώρα. Μάλιστα. Δεν έχω εικόνα, κύριε Ποταμίτη, όχι.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε σύντομα, πάλι νομίζω, είμαι σίγουρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή σας για το χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και... Νομίζω την επόμενη εβδομάδα, πριν κλείσουμε, ότι αναμένουμε και το πόρισμα για τον αγωγό Γύρι Λούχα Αγία Μαρίνα. Φαίνεται ότι κάτι έχει γίνει εκεί, έχει βγει το πόρισμα, το εξετάζει και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Εγώ προσωπικά έχω κάποιες τέτοιες πληροφορίες. Θα φτάσει σύντομα πάντως στο Δήμο και στα χέρια σας.

0: Ακούσαμε, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι, ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο για το θέμα αυτό, το τελευταίο θέμα που έχει προκύψει και αφορά το Open Mall. Πάμε τώρα να δούμε μία δήλωση που έκανε χτες το βράδυ ο επικεφαλής της Δύναμης Ελπίδας, κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης. Αφορά όλα αυτά τώρα που είναι σε εξέλιξη και που έχει αναφερθεί η Δύναμη Ελπίδας, και σε όλα αυτά αναμένει τα πορίσματα από την διαχειριστική αρχή. Να τον ακούσουμε.
1: Ζακυνθινές και Ζακυνθινοί, το τελευταίο χρονικό διάστημα η Δημοτική μας Παράταξη Δύναμη Ελπίδας κατέθεσε 3 αναφορές στις αρμόδιες αρχές για έργα εκατομμυρίων που τρέφουν στη Ζάκυνθο. Έργα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Και τα ερωτήματα είναι απλά. Πού πήγαν τα λεφτά? Τι έργο έγινε? Τι πληρώθηκε? Τι παραδόθηκε και τι λειτουργεί σήμερα? Διότι τα χρήματα είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων και οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πρώτο έργο. Αγία Μαρίνα Λούχα Γύρη. Ο Περιφερειάρχης είπε ότι το έργο ήταν στο κόκκινο από το 2025 και μίλησε για ενδεχόμενους καταλογισμούς. Εμείς θέτουμε 2 απλά ερωτήματα. Πρώτον, αφού το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, πώς εξοφλήθηκε 18 μήνες πριν? Και δεύτερον, τις εργασίες που γίνονται σήμερα, ποιος τις κάνει και ποιος τις ελέγχει? Εμείς θέλουμε το αυτονόητο. Να ολοκληρωθεί σωστά το έργο σύμφωνα με τη μελέτη της προδιαγραφής.

εγγραφές και τη σύμβαση και να παραδοθεί στους Ακυθινούς. Πάμε τώρα στην τηλεμετρία της ΔΕΙΑΣ. Ο έλεγχος της διαχειριστικής αρχής καταγράφει 22 σοβαρές παρατηρήσεις και προτείνει την επιστροφή περίπου 400.000 ευρώ. Και υπάρχει και κάτι ακόμη πιο σοβαρό. Αν οι παρατηρήσεις δεν διορθωθούν μέχρι το τέλος του 2026, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να ζητηθεί επιστροφή ολόκληρης της δημόσιας δαπάνης, περίπου 2.600.000 ευρώ. Και εδώ προκύπτουν συγκεκριμένα ερωτήματα. Η ΔΕΙΑΣ επικαλέστηκε τη ρήπαση του δικτύου με το πετρέλαιο για να ζητηθεί συμπληρωματική σύμβαση περίπου 1.300.000 ευρώ. Τι ακριβώς συνέβη, πόσοι υδρομετρητές επηρεάστηκαν, πόσοι υπέστησαν ζημιά, πόσοι αντικαταστάθηκαν και γιατί ζητήθηκε αυτή η συμπληρωματική σύμβαση και τελικά δεν εγκρίθηκε. Και πάνω απ' όλα, πώς δηλώθηκε ολοκληρωμένο το έργο όταν ο έλεγχος καταγράφει 22 σοβαρές παρατηρήσεις? Εδώ μιλάμε για δημόσιο χρήμα και οι απαντήσεις πρέπει να δοθούν μέχρι τελευταίου ευρώ. Και τρίτο έργο, ο κεντρικός αγωγός της πόλης. Έχει ολοκληρωθεί, έχει παραλυφθεί, λειτουργεί? Εμείς δεν βγάζουμε πορίσματα. Υπάρχουν αρμόδιες ελεκτικές και δικαστικές αρχές. Εμείς καταθέσαμε τις αναφορές και τα στοιχεία και ζητάμε να ελεγχθούν όλα. Γιατί στο τέλος της ημέρας ένα πράγμα μας ενδιαφέρει. Να μην πληρώσουν οι Ζακυθινοί τα σπασμένα κανενός. Και δεσμεύομαι απέναντί σας. Θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις να πληρώσουν όσοι κριθούν υπεύθυνοι. Θα το πάμε μέχρι τέλους. Πρίσμα 90 και 2.

από μια γιορτή που μόλις τέλειωσε. Μια γιορτή που δίστασες

Πάμε τώρα να δούμε κάποιες τελευταίες ειδήσεις από τον καιρό. Επιδείνωση φυσικά, σας είπαμε και το πρωί, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, προβλέπεται από τις βραδινές ώρες σήμερα και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα για σήμερα Παρασκευή, στα βορειοδυτικά, στην Κέρκυρα δηλαδή, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα θα ξεκινήσουν οι έντονες βροχές. Και για αύριο Σάββατο, να δούμε λίγο τις περιοχές που θα επηρεάσει η κακοκαιρία. Είναι τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι. Στην Πελοπόννησο, καθώς και στα Κύθυρα, κυρίως στον ομό Μεσσηνία, Σπάρτης και Ανατολική Αρκαδία, από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες. Και την Κυριακή, στην Εύβοια, από τις πρώτες ώρες έως και το μεσημέρι. Αυτές είναι οι νεότερες πληροφορίες που έχουμε για την κακοκαιρία. Αύριο προβλέπεται εδώ, δηλαδή από το μεσημέρι μέχρι αύριο το βράδυ, περίπου το απόγευμα θα έχουμε έντονες βροχοπτώσεις.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
9: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Καιρό, μέρες είχαμε να ασχοληθούμε με το θέμα. Και δεν είναι άλλο από την εξαφάνιση της Ρουμάνας τουρίστριας 65 ετών. Εξαφανίστηκε εδώ και 10 μέρες περίπου από τον Αλκανά, από το ξενοδοχείο της. Έχουμε τον πρόεδρο μαζί μας, τον κύριο Σπύρο Τουρίκη, για να μας πει ποια είναι τα τελευταία νέα από την περιοχή και από τις έρευνες που συνεχίζονται να γίνονται. Καλό μεσημέρι, κύριε πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, δεν έχει εντοπιστεί φυσικά.
1: Όχι,
0: είναι άσχημα τα πράγματα, εντάξει, το καταλαβαίνουμε.
1: Είναι τώρα άσχημα.
0: Ναι.
1: Πρόκειται για ανθρώπινη ζωή, βέβαια, και είναι άσχημα τα πράγματα.
0: Ναι. Τώρα, εκεί...
1: Ελπίζουμε να είναι ζωντανή και να έχει πάει κάπου, ας πούμε, και να έχει κάτι άλλο συμβεί.
0: Mm-hmm. Οι έρευνες συνεχίζονται. Πρόεδρε, έχουν σταματήσει.
1: Τώρα έχουν, τελευταία έρευνα έγινε εδώ και 3 μέρες με πλωτό. Ήρθε η έκτη ΜΑΚ από την Πάτρα και έκανε με πλωτό σκάφος, εξετάσαμε το ποτάμι.
0: Ναι.
1: Ελέγξαμε όλο το ποτάμι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είχαμε εκεί επικεντρωθεί, λόγω ότι την είδαμε τελευταία φορά την κάμερα προς κοντά εκεί στο ποτάμι και νομίζαμε ότι μήπως είναι εκεί στο ποτάμι. Τελικά κάναμε εκεί... Ναι. Όλες τις όχθες μέσα, κοιτάξαν τα παιδιά, δεν βρήκαμε κάτι. Ναι.
0: Εκεί είναι η περιοχή μαύρα που λέμε.
1: Είναι η περιοχή μαύρα που χωρίζει Αλικανά με Καταστάρι.
0: Μάλιστα. Τώρα έχει ελεγχθεί όλη η περιοχή του Αλικανά. Και
1: όλοι,
0: το ποτάμι και οι παραλίες. Στα διπλανά χωριά έχουν γίνει έρευνες, για παράδειγμα το Καταστάρι που είναι οι Αλικές.
1: Είπαν ότι θα επικεντρωθούν και εκεί, στη θέση Ραχούλα που είναι ένα σημείο που καταλήγει μαύρα εκεί σε κάτι λόφους.
0: Ναι.
1: Θα ψάξουν και αυτά τα σημεία.
0: Μάλιστα. Από την οικογένειά της έχει έρθει κάποιος, ενώ
1: δεν
0: την
1: έχει,
0: οικογένεια
1: δεν
0: στην
1: έχει έρθει,
0: Ρουμανία.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Δεν έχει έρθει και το αστυνομικό τμήμα Καταστάρι, ο κύριος Οδοσίου, ο διοικητής του, έκανε και μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσει να βγάλει το Silver Alert.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτό είναι πρόβλημα. Το alert είναι, πρέπει να δώσει το OK η οικογένεια. Δεν γίνεται όπως...
0: Mm-hmm.
1: Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Μέσω πρεσβείας και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Ναι. Και εσείς από την πλευρά σας και οι εθελοντές εκεί και
1: όλοι
0: οι χωριανοί.
1: Όλοι τρέξαμε, όλοι.
0: Ναι.
1: Πυροσβεστική, δυστυχώς... πολιτική προστασία, χωριανοί.
0: Ναι.
1: Εγώ, αστυνομία, πυροσβεστική, όλοι τρέξαμε.
0: Έχει ξανατύχει παρόμοιο περιστατικό στην περιοχή σας?
1: Στην περιοχή μας όχι, δεν έχει συμβεί.
0: Ναι.
1: Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι κάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, κι εγώ
0: να
1: είστε καλά.
0: Να ευχηθούμε κάποια στιγμή έστω να βρεθεί όπως και να έχει.
1: Μακάρι,
0: για
1: μακάρι.
0: Για να ησυχάσει και η οικογένειά της, που φυσικά οι άνθρωποι... Δεν ξέρουμε βέβαια και αν έχει οικογένεια, αλλά σίγουρα συγγενείς υπάρχουν στη Ρουμανία και την αναζητούν και αυτοί.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Συνεχίζουμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Πρωί-πρωί με το καλημέρα είδαμε μια είδηση που αφορούσε μια έκρηξη που έγινε σε διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Η έκρηξη αυτή προκάλεσε κατάρρευση παλιάς οικίας. Υπήρχαν 3 τραυματίες, 2 γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από παρακείμενο κτίριο και ένας διερχόμενος οδηγός τραυματίστηκε από θράσματα τη στιγμή της έκρηξης. Παράλληλα προκλήθηκε φωτιά που τέθηκε γρήγορα από υποέλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Περίπου στις 7:30 το πρωί συνέβη αυτό. Υπάρχουν τώρα αναφορές ότι στον πρώτο όροφο της οικίας που κατέρευσε ζούσε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, ωστόσο δεν είχε γίνει γνωστό εκείνη την ώρα εάν κατά την έκρηξη βρισκόταν στο εσωτερικό της. Τώρα το περιστατικό, όπως σας είπα, σημειώθηκε 7:30 το απόγευμα. Τώρα γρήγορα, ευτυχώς έφτασα πάρα πολύ γρήγορα πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο. 3 τραυματίες έχουμε και οι πρώτες ενδείξεις για τα αίτια. Υπάρχει κάποια πιθανό πρόβλημα στη λειτουργία του διαρροή φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν οι πρώτες ενδείξεις. Ωστόσο, η πυροσβεστική υπηρεσία υπογράμμισε ότι τα ασφαλή συμπεράσματα θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Κάτι πρέπει να γίνει με τα παλιά σπίτια της Αθήνας. Βλέπουμε πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχουν γειτονιές με πολλά έτσι παλιά σπίτια κατελημμένα που συνέχεια δημιουργούν και πρόβλημα. Ζουν ηλικιωμένοι μέσα. Δεν έχει και ο κόσμος την απαραίτητη οικονομική ευχέρεια να φτιάξει και να ανακαινήσει τα σπίτια του. Και κάνω και μια παρένθεση, αυτό το πρόγραμμα ανακαινίζω κατοίκον χρειάζεσαι ένα κάρο χρήματα, ένα κάρο χαρτιά, και τα χρήματα που δίνουν είναι πάρα πολύ λίγα. Είναι λοιπόν η Αθήνα μας γεμάτη από παλιά σπίτια, ζουν ηλικιωμένοι, έχουν θέματα εκεί με το υγραέρο και βλέπουμε συνέχεια ειδήσεις με τέτοια έτσι περιστατικά. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Και με τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, πραγματικά όλο το κτίριο ισοπεδώθηκε, ενώ μέσα λέει από τη σάλα διπλανού ξενοδοχείου έτρεξαν έντρομοι τουρίστες που βρισκόταν εκεί στην περιοχή. Αυτά λοιπόν, πρώτο θέμα ήταν μια από τις πρώτες πρωινές ειδήσεις στα δελτία. Για να δούμε τώρα τι άλλο έχουμε και από τις εξωτερικές ειδήσεις. Εχθές τα μέσα ενημέρωση είχε απασχολήσει συνάντηση Τραμπ με τον Κινέζο πρόεδρο. Εκεί ο Τραμπ του έκανε μια έτσι πολύ φαντασμαγορική υποδοχή. Πολλά είναι τα θέματα που απασχόλησαν τη συνομιλία των δύο ηγετών. Το θέμα του Ιράν απασχολεί πάρα πολύ και τον πρόεδρο της Αμερικής, μια και φαίνεται ότι, δεν ξέρω, φαίνεται ότι πραγματικά πολύ λίγοι, μάλλον κανένας δεν τον έχει πάρει στα σοβαρά, γιατί αυτά που λέει κατά καιρούς σε συνεντεύξεις είναι ύξεις αφήξεις. Σήμερα το πρωί λέει θα επιτεθώ, θα το εξαφανίσω. Το απόγευμα λέει θα βρεθούμε και για να τα συζητήσουμε. Έγινε εκεί ένα διπλωματικό δείπνο μεταξύ του Τραμπ και του Προέδρου της Κίνας. Συζήτησαν το μέλλον της παγκόσμιας σταθερότητας, πώς θα γίνει να τερματιστούν οι πολεμικές συγκρούσεις που εκτός από το Ιράν το άλλο μεγάλο μέτωπο είναι στην Ουκρανία. Και από την άλλη πλευρά ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο Ζελένσκι, ξανά ζητάει και κάνει έκκληση για επίγουσα χρηματοδότηση. Μάλιστα τόνισε ότι η Ουκρανία χρειάζεται
27 δισεκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη των αναγκών της σε drones και πυράβλους. Ενώ έχουμε από την άλλη πλευρά νέα αμυντική συμμαχία στην Ασία με την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, προχωρούν στη συγκρότηση μιας νέας κοινής αμυντικής συνεργασίας. Και πάμε στην Ιταλία, όπου φωτιά σε τριόροφη πολυκατοικία στην πόλη Λούκα της βορειοδυτικής Ιταλίας άφησε πίσω της 2 νεκρούς και 13 τραυματίες. Να δούμε λίγο το θέμα αυτό. Πραγματικά είναι τραγωδία. Η νεκρή ήταν ένας 65χρονος άντρας, μια γυναίκα 73 ετών. Εντοπίστηκαν μετά την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία ξεκίνησε από το ισόγειο και ευτυχώς οι πυροσβέστες διέσωσαν ένα βρέφος. Αυτά λοιπόν, αυτές είναι έτσι οι σημαντικότερες εξωτερικές ειδήσεις. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί, περνάμε σε μουσικό διάλειμμα.

Πάμε να δούμε άλλη μία εξωτερική της τελευταία φορά και εμάς. Λοιπόν, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε Τουρκία με αναφορές σε Ελλάδα και Κύπρο. Τώρα, αυτό έγινε, εξαπέλυσε πειρά εναντίον χωρών εκτός από την Τουρκία και το Κατάρ, που κατά τη γνώμη του έχουν επενδύσει εκατομμύρια σε διασπορά ψευδών πληροφοριών μέσω ενημέρωσης εναντίον της χώρας του, ενώ επιτέθηκε από το βήμα του ΟΗΕ με αιχμηρό λόγο και στην Τουρκία, όπως ισχυρίστηκε. Αποτελεί η Τουρκία την τελευταία χώρα που υιοθέτησε την εν λόγω πρακτική με στόχο την πλήση εγκεφάλου των νέων εναντίον του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ενώ αποκάλεσε τον Ερντογάν τύρανο. Στα μέλη που εκτόξευσε εναντίον της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά σε Ελλάδα και Κύπρο. «Κατέχει παράνομα τη Βόρεια Κύπρο», είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, «η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παραβιάζει συστηματικά το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, τώρα θέλει να καταλάβει και την Συρία». Λέει ότι θα γίνει ο κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ. «Όχι κύριε, αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», σημείωσε ο ίδιος, χαρακτηρίζοντας τη Τουρκία υπερμεταδότη αντισημιτικών ψεμάτων. Αυτά λοιπόν έγινε στην ομιλία, στη συνάντηση των ηγετών στον ΟΗΕ και στην ομιλία του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ενώ από το Ισραήλ είχε ανακοινωθεί πως κατά τη συνάντηση μεταξύ Μητσοτάκη και Νετανιάχου, στα περιθώρια φυσικά πάντα της 8ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συζητήθηκε διεξαγωγή προσεχούς τριμερού συνόδου κορυφής μεταξύ, για άλλη μια φορά, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, κάτι που δεν αρέσει καθόλου στην Τουρκία. Δεν ήταν η 8η σύνοδος, ήταν η 8η. Λοιπόν, αυτά, θα περάσουμε σε λίγο λίγη μουσική να ακούσουμε, διαφημίσεις, μείνετε μαζί μας και θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πρίσμα 92. Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας. This region here is the
1: heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας στην καρδιά.
2: Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Διοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.iav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας για να δούμε κάποιες ειδήσεις εδώ από το νησί μας. Και πάμε να δούμε μια εκδήλωση από την τομεακή οργάνωση Ζακύνθου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, όπου τίθεται το ζήτημα του νερού με κεντρικό μήνυμα «Μαζί με το ΚΚΕ για νερό, κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα». Η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί, με συγχωρείτε, για την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα στο Θέατρο Σαρακινάδου, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου της τομεακής οργάνωσης. Τώρα, στη συζήτηση θα συμμετάσχουν 3 ομιλητές με διαφορετική θεσμική και συνδικαλιστική ιδιότητα. Συγκεκριμένα θα μιλήσουν ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Είναι και βουλευτής Αχαΐας, ο κύριος Διονύσος Κλάδης, δημοτικός σύμβολος Ζακύνθου με τη λαϊκή συσπήρωση. Τον είχαμε φιλοξενήσει και χτες στην εκπομπή μας για το θέμα του σχολείου, καθώς και η Αναστασία Καπνίση, γνωστή και κυρία Καπνίση, είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Εργαζομένων της ΔΕΙΑΣ. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η τομεακή οργάνωση Ζακύνθου του ΚΚΕ καλεί σε δημόσια συζήτηση γύρω από το νερό, προβάλλοντας τη θέση που αποτυπώνεται και στον τίτλο της εκδήλωσης να αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα. Μια και αναφέραμε την κυρία Καπνίση από τη ΔΕΙΑ, σήμερα το πρωί έγινε Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Ο πρόεδρος, ο κύριος Τουρκάκης, παρουσίασε για άλλη μια φορά τα σημεία, τα 22 σημεία του προσωρινού πορίσματος από τη διαχειριστική αρχή που αφορά τον αγωγό από την Μπόχαλη και την τηλεμετρία. Δεν ήταν ο κύριος Τσουρουνάκης εκεί. Θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ για αυτό το θέμα από την επόμενη εβδομάδα, από τη Δευτέρα. Φαίνεται ότι και η επόμενη εβδομάδα ξεκινά δυναμικά για τα μέσα ενημέρωσης, μια και θα μας απασχολήσει και οι συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ και το θέμα, το τι γίνεται με το θέμα της τηλεμετρίας. Θα δούμε, θα κάνουμε ένα έτσι ρεπορτάζ για το έργο αυτό που αφορά το Wi-Fi για το Open Mall, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Ποιοι ήταν υπεύθυνοι εκείνη την περίοδο? 2 ονόματα ακούγονται, του κυρίου Νίκου Κώτη και του κυρίου Κόκορη. Να δούμε ποιοι ήταν υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση αυτού του έργου. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μαζί μας και την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, μια και είναι αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών από το 26, από τις αρχές του 26 και μετά είναι η κυρία Αυγουστίνου. Και να δούμε ότι αν σύμφωνα με πληροφορίες θα φτάσει το πόρισμα από την διαχειριστική αρχή για τον αγωγό Γύρη Λούχα. Πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη περιέργεια πώς είναι αυτό το πόρισμα, τι περιέχει, θα δικαιώσει το Δήμο, θα δικαιώσει την αντιπολίτευση ή θα αποτελείται από διάφορες έτσι γενικότητες που δεν θα ξέρει, όπου ο καθένας θα προσπαθεί να τις ερμηνεύσει ο καθένας με τον τρόπο του. Όλα αυτά θα το δούμε, υπομονή σε λίγες ημέρες.

Να δούμε μια έτσι στενάχωρη είδηση από το χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Πέθανε ο προπονητής Σούλης Μαρκόπουλος σε ηλικία 77 ετών. Διετέλεσε προπονητής σε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, Ηρακλή και άλλες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ. Το 1994 οδήγησε τον δικέφαλο του Βορρά στην κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου. Σε ηλικία λοιπόν 77 ετών πέθανε ο εμβληματικός προπονητής Στέλιος Μαρκόπουλος, βυθίζοντας ισοπαίρθος στο ελληνικό μπάσκετ. Η απώλειά του αφήνει ένα τεράστιο κενό στο άθλημα, που υπηρέτησε πιστά για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Πέρασε στην ιστορία ως ένας από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν το ελληνικό μπάσκετ. Η διαδρομή του στους πάγκους αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη συνέπεια, την εργατικότητα και τη διαχρονική παρουσία ενός προπονητή. Κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν όταν κατέκτησε το ευρωπαϊκό κύπελο Κόρατς το 1994 με τον ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ έτσι μια από τις μεγαλύτερες και εμβληματικές μορφές της ελληνικής καλαθοσφαίρισης. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1949 και ξεκίνησε την πορεία του από τη θέση του παίκτη, πριν περάσει στην προπονητική και εξελιχθεί σε έναν από τους πιο έμπειρους τεχνικούς στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Για να δούμε κάποιες νεότερες έτσι πληροφορίες από τα ρεπορτάζ που κάνουν τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης και αφορά το θάνατο του Μαζονάκη. Είδαμε λοιπόν εχθές την νοσηλεύτρια που ήταν μέσα στο ιατρείο την ώρα του θανάτου του, περιέγραψε τα τηλεφωνήματα που έγιναν μετά τις 4 η ώρα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και εξήγησε γιατί είχε δώσει αρχικά διαφορετική ώρα άφιξης του τραγουδιστή. Η νοσηλεύτρια είπε ότι έτσι της είχε πει η γιατρός να δώσει διαφορετική ώρα άφιξης στον απεινιδωτή που δεν λειτουργούσε, και στα τηλεφωνήματα που έγινε στο ιατρείο αναφέρθηκε στην κατάδεσή της η νοσηλεύτρια και φυσικά επέλεξε να δώσει μια διαφορετική διάσταση στην κατάθεσή της και στο θάνατο του τραγουδιστή. Η νοσηλεύτρια, η οποία κατέθεσε χτες τον τακτικό ανακριτή, φέρεται να περιέγραψε ότι το πρώτο τηλεφώνημα έγινε στην αναισθησιολόγο και το δεύτερο στον άνθρωπο από τον οποίο είχαν προμηθευτεί τον απεινιδωτή προκειμένου να μάθουν γιατί δεν λειτουργούσε. Τώρα, είπε χαρακτηριστικά ότι μέχρι τις 4 το απόγευμα ήταν όλα καλά. Το πρώτο τηλεφώνημα που έγινε

προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν τον απεινιδωτή στον Μαζονάκη και δεν ήταν φορτισμένος. Οι καταθέσεις της νοσηλεύτριας και του έχουμε και τον άλλον τον υπνοθεραπευτή Νάσου Κουμιανού φέρνουν στο φως νέα στοιχεία για όσα προηγήθηκαν της παρουσίας του τραγουδιστή στο ιατρείο, των προφυλακισμένων γιατρών, αλλά και για όσα συνέβησαν εκείνη τη μέρα του θανάτου του.

Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα έτσι σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Περιμένουμε βροχές από τις 8 και μετά, λένε εδώ οι μετεωρολόγοι, περίπου από τις 8 η ώρα το απόγευμα και μετά. Αύριο καιρός θα είναι βροχερός και την Κυριακή σιγά σιγά θα αρχίσουν να υποχωρούν τα φαινόμενα. Εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα 12 η ώρα το μεσημέρι, 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και να προσέχετε. Γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Φαριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας σκέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

μια στιγμή να σου μιλήσω και τα παράπονα σου εγώ να τα φιλήσω. Να πιω το δάκρυ σου που κύλησε στο στόμα και τ' αλμυρό το σ' αγαπώ που καίει ακόμα. Βάλε στα κρίσταλα γλυκό κρασί να πιούμε κι όσα ονειρεύτηκες

σου να πάμε για μια βόλτα στην πλατεία, να μου χορέψεις σε μια πίστα παραλία. Κι όπως ο ήλιος το ξημέρωμα θα βάφει, άσε το φλάς στιγμές πολύχρωμες να γράφει. Βάλε στα κρίσταλα

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζέ, νουπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο www.minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα. Είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Κι ύστερα τίναξε τη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Prisma 92. This region here is the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
1: Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος
2: Νέγκας. Σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Σε κοιτάω, στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: It's Father's will.
2: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

να τον γλυκάνει πόσο. Όσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα. Είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.